0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

στον κόσμο. Κάνει καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενίσχυση των αμυντικών δομών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η ισορροπία δυνάμεων ΕΕ κυριαρχούν σε μία από τις κρισιμότερες συνόδους κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Η σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Στο επίκεντρο της Συνόδου και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου μετά τα χθεσινά επικριτικά σχόλιά του για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων Κάτσα και το ενδεχόμενο επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικών. Βουλευτές. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου, όπου αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι της Συμμαχίας, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Χθες βράδυ, ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του παρακάθισαν στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Η Σεούλ θα παρέχει πακέτο βοήθεια στην Ουκρανία αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων αποκλειστικά για μη στρατιωτική χρήση, δήλωσε χθες ανώτερος Νότιο Κορεάτης αξιωματούχος. Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν νέο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν σε περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβίας ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις σημειώθηκαν στα νησιά Κέσμ και Χάρκ, στον Πατάρα Μπάς, στο νότιο Ιράν, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από θράψματα εχθρικού βλήματος στο Σιρίκ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο. Στον Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν πριν λίγο οι σιρήνες αερά, όπως δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την προφανή απειλή. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Φωκίδα, Έτολο, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Κιλκής, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο και Ηράκλειο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ πολύ πολύ καλημέρα σας. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Σήμερα είναι Τετάρτη και έχει 8 μήνας. Και ξέρετε τι λένε, έτσι. Μπήκε ο Τέταρτος, βγήκε ο Βδόμαδος.

Λοιπόν, θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8, όπως κάθε πρωί. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόλτου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο, μόνη, γιατί δώσαμε αδειούλα στο Διονυσάκο. Άντε και στα δικά μας δηλαδή, Παναγία μου.

Καλοκαιράκι. Και καρδιά μου έχει καλοκαιράκι, αλλά είναι καλοκαιράκι και με, σας βλέπω ότι κινείστε έξω, έστω και για μια βόλτα και για λίγο περπάτημα. Και είναι ωραίο αυτό το πράγμα, γιατί έχει και ωραίο καιρό, ρε παιδιά. Δεν έχει αυτό το πράγμα, δεν έχουμε ζήσει καυτό καλοκαίρι. Και να μην ζήσουμε και καυτό καλοκαίρι, να το ζήσουμε ένα κανονικό καλοκαίρι όπως ζούμε μέχρι τώρα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα μας πάει καλά σε αυτό το θέμα. Σήμερα λοιπόν που είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 8, θα έχουμε κάποια φαινόμενα κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας όπως σας έλεγα, και έξυπνο φοράκια στο Αιγαίο. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα έχει λίγη συννεφιά που σιγά σιγά θα πυκνώσει και θα βρέξει και μπορεί να ρίξει και κάποιες καταιγίδες το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε συννεφιές, κυρίως τα επιρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι πιο αυξημένες, ας πούμε, οι συννεφιές και μπορεί και να βρέξει, αλλά αυτές οι βροχές που σας λέω θα είναι στα ορεινά, πολύ ψηλά δηλαδή. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 32. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 20 έως 35. Στη Θεσσαλία από 22 έως 37. Στην Ήπειρο από 16 έως 31. Στη Στερεά από 19 έως 35. Στην Πελοπόννησο από 16 έως 32. Στο Ιόνιο από 19 έως 31 βαθμούς. Στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο από 18 έως 32. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 20 έως 31. Και στην Κρήτη από 20 έως 32 βαθμούς. Και για όλα αυτά ευθύνονται οι άνεμοι, οι οποίοι όμως στο Βόρειο Αιγαίο βλέπω ότι από το απόγευμα θα γίνουν νοτιάδες. Αυτό δεν είναι καλό. Στο Κεντρικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτική και από το απόγευμα θα γίνουν δυτική. Στο Νότιο Αιγαίο δυτική 4 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο βορειοδυτική άνεμοι 2 με 4 μποφόρ και θα φτάσουν και τα 5 τοπικά. Εδώ στην Αττική θα έχουμε καλό καιρό. Οι άνεμοι δεν θα μας απασχολούσουν ιδιαίτερα, θα είναι 2 με 4 μποφόρ, αλλά θα είναι από διάφορες διευθύνσεις. Και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 26 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη τώρα θα έχει όλο το νομό συννεφιά. Η συννεφιά αυτή θα πυκνώσει από το βράδυ και μπορεί να βρέξει το βραδάκι. Τώρα, θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Earth News, θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε Radio και έτσι θα μας βρείτε και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, η απασφαλισμένη μας βρίσκεται στο Facebook και μας στέλνετε τα μηνύματα.

Καλημέρα στην πιάτσα των ταξί στην Καστοριά, την αγάπη μας. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα, 24 βαθμοί. Να έχετε, λέει, μια πολύ όμορφη μέρα επίσης. Καλημέρα στην Φωτεινή. Η γιαγιά μου καλή της ώρα έλεγε. Έφτασε η Τεταρτίτσα, πέρασε η εβδομαδίτσα. Και εμένα η γιαγιά μου το έλεγε. Καλημέρα κύριε Παύλο μου. Ο κύριος Παύλος και εγώ, για να το πω και σωστά και με την απαραίτητη ευγένεια, γίναμε έξαλλοι χτες παρακολουθώντας τον αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Έξω φρενών γίναμε.

Για την ιστορία να σας πω ότι η Αργεντινή κατάφερε στο τέλος και κέρδισε την Αίγυπτο με 3-2 και πέρασε στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει όχι την Κολομβία που μου λέγανε όλοι. Δηλαδή την Κολομβία θα παίξει, με την Κολομβία δεν είχε μη γίνει αγώνα. Παιδιά, με την Ελβετία. Συγγνώμη, ε. Έτσι και χτες θεωρούσαν σίγουρη την Αργεντινή από την αρχή ότι θα πέρναγε. Πήγε να κάνει το θαύμα η Αίγυπτος, αλλά δεν τα κατάφερε, δυστυχώς. Εντάξει, είχε και λίγη βοήθεια η Αργεντινή, όπως πάντα. Από το 12ο παίκτη. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στο Θεόφιλο και τη Θεοφιλία, τον Προκόπιο και την Προκοπία, που γιορτάζουν σήμερα. Είναι η μέρα της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης στη Ρωσία. Η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία έχει πλημμυρίσει τον κόσμο με αγάπη και αφοσίωση, ειδικά την Ουκρανία. Ο εορτασμός με σήμα του χαμομήλη καθιερώθηκε το 2008 με απόφαση της κρατικής δούμας της Ρωσικής Κατοβουλής, έτσι, για την ημέρα της οικογένειας. Είναι η μέρα της οικογένειας και στην Ουκρανία, που θρηνεί πάρα πολλά μέλη της, δυστυχώς, εξαιτίας της Ρωσίας. Σήμερα λοιπόν, που είναι και της Αγίας Σουνίβα στην Καθολική Εκκλησία και του Αγίου Θεοβάλδου και του Αγίου Κουιντίνου, που είναι προστάτης των πληρωμάτων των βομβαρδιστικών αεροπλάνων. Προσέξτε τώρα να δεις, αυτός είναι ένας πολυσχεδής Άγιος. Ο Άγιος Κουιντίνος είναι προστάτης των πληρωμάτων των βομβαρδιστικών αεροπλάνων, είναι προστάτης των κλειδαράδων και των πασχόντων από βήχα και φτερνίσματα.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες Στοκχόλμης με επίδοση 3-37. Το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο εσκί σε χείρι της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Το 1963 οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στο λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι η ενισχύ και υποθάλπη συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσαν την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Το 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά την Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Το 1997 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτη και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλέιμαν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ Συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί τις τουρκικές αξιώσεις.

Σαν σήμερα το 1851 γεννήθηκε ο Άρθουρ Εύανς, Βρετανός αρχαιολόγος, ο άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε την Κνωσό, την κρητική πολιτεία της Κνωσού. Το 1876 ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, από την Αρκαδία, ο πρωθυπουργός που μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλη η ζωή του χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και τις πολιτικές αρχές. Το 1934 γεννιέται ο Ανδρέας Λεντάκης, πολιτικός, συγγραφέας, ένας άνθρωπος, ένας σοφός άνθρωπος, κατά την ταπεινή μου άποψη. Σαν σήμερα έφευγαν από τη ζωή το 1695 ο Christian Huygens, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου, παρακαλώ. Το 1695, το νόμιζω έτσι. Το 1822 ο Percy Shelley, ο Άγγλος δραματικός ποιητής. Και το 1967 η Vivian Leigh. Δεν θέλει συστάσεις. Ευτυχώς λέω εγώ που δεν ζει η Vivian Leigh, για να δει τι κάνουν στις ταινίες που πρωταγωνίστησε. Δημήτρης μας στέλνει την καλημέρα του. Την καλημέρα του, 21 βαθμοί λέει, από την οίκια της Λάρισας, με ηλιόλους τη μέρα. Και για το καλοκαίρι μου λέει, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι είναι ήπιο. Ήπιο, ναι. Στον Αποστόλη. Αποστόλη, μπορείς να εκφράσεις το θαυμασμό σου για μένα όσο θέλεις. Δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα. Το καταλαβαίνεις, έτσι.

Θα πούμε και τα σοβαρά της επικαιρότητας και τα βαριά και όλα και ό,τι έχει συμβεί. Θα σας πω και παρασκήνια από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, θέλω να πω το εξής πράγμα. Βλέπω αυτά τα βίντεο ντοκουμέντο που πολλές φορές σας παρουσιάζουμε και εδώ και από το Earth News και από την τηλεόραση και στα site και παντού κτλ. Από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν ότι πρέπει να μπουν, να κλέψουν, να διαρρήξουν, να βουτήξουν και όλα αυτά τα πράγματα. Και βλέπεις τα βίντεο και δεν θα πω θαυμάζεις. Βλέπω τώρα το βίντεο, αυτό το πράγμα από τη Σπήρα των Κοσματοπολίων. Παιδιά, η ταχύτητα και η μεθοδικότητα με την οποία δρούν και κινούνται, δηλαδή σαν χορογραφία κανονική τώρα οι άνθρωποι αυτοί. Αν χρησιμοποιούσαν αυτά τα ταλέντα τους για κάτι νόμιμο, τι καλό που θα ήταν.

Σαν εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, θα ξεκινήσω, επειδή ήταν το δείπνο των ηγετών χθες, δεν θα ξεκινήσουμε από τα βαριά, θα σας πω τι φάγανε. Καταρχήν, γιατί το ζήτησε και ο Γιάννης ο πρίντεζης. Μου λέει, αν μας πεις τι φάγανε, θα σας πω τι φάγανε. Αλλά όχι τρελά πράγματα, μην φανταστείς. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, ορεκτικά, στα ορεκτικά λέει υπήρχε ένα σωτέ εποχικών λαχανικών ή μαντί, και για το κυρίως πιάτο οι επιλογές ήταν ή φιλέτο λαβράκι ή μοσχαρίσιο πλευρό αργά ψημένο, αργού ψησίματος. Και επιδόρπιο ένα γλυκό παραδοσιακό σαν μπακλαβάς. Σιγά τώρα. Εντάξει, παιδιά, κουραστήκατε.

Αυτό εντωμεταξύ που ο Στάρμερ και ο Νορβηγός εμφανίστηκαν με τις φανέλες με την εμφάνιση της εθνικής τους. Ότι τι δηλαδή. Εντάξει, ναι, πάνε πολύ καλά στο Μουντιάλ. Θα μου πεις, ο Στάρμερ την κάνει, ο Νορβηγός δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι με την εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Νορβηγία. Πρέπει.

Και φτάνει πια με αυτό το πράγμα. Εντάξει, ο Μέση είναι ένας σπουδαίος παίκτης, τεράστιος παίκτης, μία μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα δίνουν όλα στο πιάτο. Πώς να το κάνουμε, σε αυτόν και στην ομάδα του εννοώ. Τέλος πάντων, και το Ελβετία-Κολομβία έληξε 0-0 και πήγαν στα πέναλτι και πέρασαν οι Ελβετοί, να ξέρετε, 4-3. Θα σας τα πω αναλυτικά και στη συνέχεια. Δεν ήταν εύκολη νύχτα επίσης, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, θυμάστε που σας έλεγα χθες το πρωί ότι χτύπησαν δύο πλοία οι Ιρανοί, και σε αντίπινα οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν, στόχευσαν πάνω από 80 εγκαταστάσεις και μέσα των Ιρανικών δυνάμεων. Συγγνώμη, δεν έχουμε και χειρία. Αυτό θυμάμαι, δεν υπάρχει και χειρία. Γιατί αν έχουμε και από τη μία και από την άλλη πλευρά χτυπήματα, η εκεγυρία τέλος. Αν δεν κάνω λάθος τώρα.

Τέλος πάντων, θα επιστρέψω με όλα τα παρασκήνια και όλα τα ντεσού και από την Άγκυρα και από και τα μπροστά και τα πίσω από τις κάμερες δηλαδή. Και θα σας εξηγήσω, θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω γιατί σε αυτή τη φάση, παρά τις υποσχέσεις του Τραμπ, η Άγκυρα δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Εντάξει, κολλήσαμε από τα μέλια χτες του Ερντογάν με τον Τραμπ. Πραγματικά κολλήσαμε από τα μέλια. Και δεν ξέρω αν τα ζηλεύει κάποιος αυτά. Εγώ δεν ζηλεύω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του παρακάθισαν χθες το βράδυ στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και επαναφορά κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο.

Με συντριπτική απάντηση μετά τα αμερικανικά πλήγματα απειλεί το Ιράν. Συναγερμό σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Τύχησαν σε ειρήνες συναγερμού σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Αμυντική ενίσχυση και ισορροπία ΕΕ-ΗΠΑ επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες ενώ τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βήτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Air Sport.
2: Earth News Radio, 105,8.

Καλημέρα στο Γιάννη μας, το φουρναρί και στα φουρναράκια του χωριού, την αγάπη μου. Λοιπόν, βρήκα αναλυτικά το γλυκό, Γιάννη, που φάγανε χτες το βράδυ. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να ήταν πολύ ωραίο το γλυκό, γιατί το ήταν μπακλαβάς γάλακτος που σερβιρίστηκε με αφρό από φιστίκι αντέπ και αυθεντικό παγωτό μαράς αρωματισμένο με περγαμόντο. Εντάξει, αυτό πρέπει να ήταν πραγματικά μια πανδεσία, ας πούμε, γεύσεων. Τώρα τα στιθοπλευρά που έφαγε ο Τραμπ, που του άρεσε πάρα πολύ, με καβουρδισμένο βούτυρο τραπεζούντας, να κάνει εξετάσεις μετά για το χοληστερίδι. Δεν μένει αρτηρία για αρτηρία. Λοιπόν, φτάνει που λέτε χθες ο Τραμπ στην Άγκυρα. Τον πάει να τον υποδεχθεί ο Ερντογάν, τον οποίο τον έβλεπα να δυσκολεύεται και λίγο σε αυτό το γαλάζιο χαλί να περπατήσει. Λίγο έπαιρνε δεξιά-αριστερά. Τέλος πάντων, φτάνει εκεί στη σκάλα του αεροπλάνου. Μόνο τον Τραμπ πήγε να υποδεχθεί. Το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, κατεβαίνει ο Τραμπ με αγκαλιές, χαιρετούρες και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Τραμπ δεν διστάζει να δείξει. Όταν συμπαθεί κάποιον, δεν διστάζει να το δείξει, όπως και όταν αντιπαθεί κάποιον, δεν διστάζει να το δείξει. Οι δύο άνθρωποι τους οποίους έπιασε αλαμπρατσέτα χτες, τον έναν χεράκι-χεράκι πηγαίναν, ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε, νωρίτερα. Αυτό το κάνει ο Ερντογάν, μάλλον. Ο Τραμπ, με τον Τραμπ πιαστήκαν αγκαζέ. Ο Τραμπ λοιπόν φτάνει, του έχουν φτιάξει ένα ολόκληρο αεροδρόμιο, σιγά μην το φτιάξαν για τους άλλους ηγέτες, για τον Τραμπ το φτιάξανε περισσότερο. Και σε αυτές τις χαοτικές συζητήσεις που κάνανε, τις δηλώσεις που κάνανε μετά στους δημοσιογράφους, που ήταν σε μια άτυπη συνέντευξη τύπου, ακούσαμε τον Τραμπ να λέει ότι πολύ χάρηκα που είδα ότι δώσατε και ένα κτίριο, το όνομά μου σε ένα κτίριο. Μεγάλη χαρά είχε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έκανε τα πάντα ο Ερντογάν για να καλωσορίσει και να υποδεχθεί τον Τραμπ με αυτόν τον τρόπο.

εκεί λοιπόν σε αυτή την άτυπη συνέντευξη τύπου ακούσαμε τον Τραμπ να λέει ότι θα σκεφτούμε, θα δούμε τι θα κάνουμε με τα F-35. Χαιρόταν ο Ερντογάν από την άλλη πλευρά. Αυτό προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις, άμεσες αντιδράσεις η αλήθεια είναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες και από δημοκρατικούς και από ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι δεν θέλουν να πουληθούν τα F-35 στην Τουρκία. Υπάρχουν και οι κυρώσεις, τις οποίες είπε ο Τραμπ ότι θα τις άρει τις κυρώσεις, το περίφημο νόμο Κάτσα, έτσι τον λένε. Υπήρχε μια ομάδα δημοκρατικών βουλευτών οι οποίοι κατέθεσαν αμέσως ένα ψήφισμα αποδοκιμασίας για την ενδεχόμενη πώληση των F-35 στην Τουρκία και επιστολή ρεπουμπλικανών βουλευτών οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε μια τέτοια εξέλιξη. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Το ότι τα είπαν όλα αυτά τα πράγματα δεν σημαίνει ότι θα γίνουν και άμεσα, γιατί υπάρχουν και νομικοί, υπάρχουν και πολιτικοί περιορισμοί οι οποίοι δεν επιτρέπουν εύκολα την άρση των κυρώσεων. Πρέπει για παράδειγμα η Τουρκία να διώξει τους S-400 από το έδαφος της. Αυτό δεν γίνεται με ένα μαγικό ραβδί. Και ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με την νομοθεσία, θα μου πεις μπορεί να την αλλάξει, Τραμπ είναι αυτός, δεν ξέρω, δεν μπορεί να προχωρήσει μονομερός στην πώληση μαχητικών προς την Τουρκία. Να σας θυμίσω και μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Αυτή η σημαντική λεπτομέρεια λέει το εξής πράγμα, ότι για παράδειγμα όταν αποφασίστηκαν οι κυρώσεις αυτές να επιβληθούν, στις οποίες πρωτοστάτησαν δύο άνθρωποι, ο ένας είναι ο Μενέντες, ο οποίος δεν υπάρχει πια στο πολιτικό σκηνικό και μετά τα σκάνδαλα της γυναίκας του, ο ένας είναι ο Μενέντες και ο άλλος είναι ο νυν Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο.

Για να πάρει λοιπόν τα F-35 η Τουρκία θα πρέπει να αποδεχθούν την απομάκρυνση ή την παράδοση του S-400. Αυτό θα μπορούσε να έχει λυθεί και να έχει συμβεί από το 2019. Δεν έχει γίνει, από όταν δηλαδή επιβλήθηκαν οι κυρώσεις. Επίσης πρέπει στη συνέχεια ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ να πιστοποιήσουν εγγράφως στο Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει το σύστημα των S-400 ούτε άλλο σχετικό εξοπλισμό. Και πρέπει οι δύο υπουργοί να παράσχουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η Άγκυρα δεν θα προχωρήσει στο μέλλον σε μια νέα προμήθεια ή ενεργοποίηση του συγκεκριμένου ρωσικού συστήματος.

Χθες το βράδυ, μάλιστα, από τους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν στο μπλοκάρισμα της πόλης των F-35 στην Τουρκία, η Ντίνα Τάιτους, Ελληνοαμερικανίδα, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, μίλησε στο Σωτήρη Δανέζη εδώ στο Φορσέ και είπε ότι τρεις από τους τέσσερις επικεφαλείς των αρμόδιων επιτροπών του Κογκρέσου απέσυραν ξαφνικά τις αντιρρήσεις τους στην πώληση και υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ψάχνει τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις, δηλαδή τον νόμο Κάτσα. Η Ντίνα Τάιτους ήταν αυτή που πρωτοστάτησε κιόλας χθες, όπως σας έλεγα, στο να υπάρξουν αντιρρήσεις για όσα ακούστηκαν στην Άγκυρα από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου. Στον Παναγιώτη στη Νεάπολη Λακωνίας, ο οποίος μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία πάλι από παραλία, πάλι αυτά τα ωραία πράγματα, τα ωραία πράγματα αυτά με τις παραλίες, τι όμορφα που είναι, ρε παιδιά, να τα απολαμβάνετε, παιδιά. 20 βαθμούς έχει στην Ελασσόνα, μας λέει ο Θοδωρής. Έχει κολλήσει βελόνα, Θοδωράκι, έτσι, και χτες το ίδιο πράγμα είχε, δηλαδή, νομίζω, 20 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος, Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην Άγκυρα και θα τα παρακολουθούμε και σήμερα, βεβαίως, όλα όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα, γιατί είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, όπου θα ασχοληθούν οι ηγέτες με πάρα πολλά θέματα. Χθες παρουσιάστηκαν οι 5 χώρες οι οποίες έχουν ήδη πιάσει το στόχο του 5% στις αμυντικές δαπάνες, και είμαστε κι εμείς μέσα, έτσι.

Ο άνθρωπος ο οποίος εξέφρασε τις περισσότερες αντιρρήσεις για όλα όσα ακούστηκαν εκεί στην Άγκυρα είναι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο άνθρωπος αυτός θύμισε, για παράδειγμα, ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα διαρκώς, κατέχει τη μισή Κύπρο και θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ. Και είπε ότι είναι βασικοί λόγοι, ουσιαστικοί λόγοι, για να μην δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ τα F-35 στην Τουρκία. Η αντίδραση ήταν άμεση, ήταν αμέσως μετά τα όσα είπαν ο Ερντογάν με τον Τραμπ στις κοινές τους δηλώσεις. Μίλησε στο CNN και είπε ότι ναι, είμαστε πολύ στενοί σύμμαχοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ακόμα και οι σύμμαχοι μπορούν να έχουν διαφορές, είπε μιλώντας στο CNN. Είπε ότι ναι, έχουμε κοινή προσέγγιση σε πολλά και σημαντικά ζητήματα διεθνούς πολιτικής με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να δεχτούμε μια χώρα η οποία το όνειρό της είναι να εξαφανιστεί το Ισραήλ από προσώπου γης, όπως είναι η Τουρκία για παράδειγμα, η Τουρκία του Ερντογάν, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό πράγμα, ότι μπορούμε να δεχόμαστε να τις πουλά στρατιωτικό υλικό, το οποίο έχει και το Ισραήλ, σας θυμίζω, τα F-35, έτσι.

πολιτικές ειδήσεις που βλέπουν το φως και τα μάθαμε τα ξημερώματα. Είναι μια φοβερή ιστορία επιβίωσης από τη Βενεζουέλα. Σας θυμίζω ότι οι δύο ισχυροί σεισμοί έγιναν 24 Ιουνίου και πλέον έχουμε 8 Ιουλίου. Βρέθηκαν ζωντανοί στα ερείπια μία μητέρα και τα τρία της παιδιά. 11 μέρες ήταν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα. Η οικογένεια αυτή κατάφερε και επέζησε, η μητέρα με τα παιδιά της κάτω από τα ερείπια. Κατά από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της ζωντανά, δίνοντάς τους το γάλα της μέχρι να φτάσουν οι ομάδες διάσωσης. Η επιμονή των διασωστών ήταν αυτή που τους έσωσε τη ζωή, όπως και βεβαίως και αυτό που έκανε η μητέρα για τα παιδιά της.

0: Λοιπόν, θα σταθούμε τηλεόραση τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Γεια σας, παιδιά.
1: Σε ναι. γάμο και τι στον κόσμο.
2: Ναι, ναι, ναι. Γεια σας, Κατερίνα.
0: Τι κάνετε?
1: Εσύ?
0: Τι γάμο λέτε, τι έγινε?
2: Τίποτα, μας έλεγε ο Θοδωρής πως η ΑΔΕ πλέον θα τσεκάρει τα ψηφιακά μελαδολόγια και λοιπά στους γάμους.
0: Καλή δύναμη, καλή τύχη.
1: είναι και πολλά τα επαγγέλματα.
0: Ναι, ναι, καλή τύχη, καλή τύχη στην ΑΔΕ.
2: Λοιπόν, πώς σου φάνηκε η φίλη Λουπίτα με την...
0: Α, γι' αυτό που είπε. Ναι, και λίγο νευρούλια έχει, γιατί?
2: Τι?
0: Γιατί έχει νεύρα? Γιατί
1: έχει νεύρα με τον Όμηρο.
0: Ναι, γιατί ξαφνικά, ας πούμε, τώρα τη γύρισε με τον Όμηρο, τώρα τη Λουπίτα. Καταλάβατε, γιατί εγώ δεν τα θέλω αυτά τα πράγματα. Να πηγαίνουμε by the book.
2: Ναι.
1: Ποια πράγματα?
0: Σε κάποια πράγματα.
2: Δηλαδή.
0: Η Λουπίτα τι δουλειά έχει τώρα να ασχοληθεί με τον Όμηρο?
2: Ναι, όχι, κοίτα να δεις.
1: Όχι, ήρθε η Λουπίτα τώρα το 2021.
0: Ναι, ότι τι.
1: Να μας πει ότι ο Όμηρος που εδώ και 2.500 χρόνια διδάσκεται. Μέχρι και στο Ήτον, για να έρθει στα δικά σου, Κατερίνα, στο σχολείο του Χάρη και του Βίλιαμ. Ναι, ακριβώς. Να μας πει ότι δεν φρόντιζε τις γυναίκες, ας πούμε, και γι' αυτό δεν είχε μεγαλύτερο ρόλο η Λουπίτα στην
0: Τρίτη. Ήθελε περισσότερο χρόνο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά
2: για την ίδια. Κάνε κάτι, Όμηρο, να παίξουμε λίγο παραπάνω, ήθελα να σου πει.
0: Το πλαίσιο το έχει καταλάβει η Λουπίτα, στο οποίο έγραφε Όμηρος. Δηλαδή.
2: Νομίζω τον μπερδεύει με τον Όμηρο Ευστρατιάδη. Μπορεί.
0: Μη, όχι, μήπως νομίζει ότι ο Όμηρος είναι κάποιος σεναριογράφος του Hollywood. Δεν ξέρω. Δηλαδή, πώς πρέπει να κάτσει να διαβάσει λίγο, να ξεστραβωθεί.
1: Δεν ξέρω. Είπε ότι μέχρι τότε δεν ήξερε τίποτα. Γιατί η Οδύσσια αγνοούσε την ύπαρξή της. Το πιθανότερο είναι να μην έχει διαβάσει ούτε τώρα την Οδύσσια, απλώς να διάβασε το ρόλο της. Αλλά παρόλα αυτά. Έκανε την κριτική που δεν όφιλε και δεν χρειαζόταν να κάνει τον Όμηρο.
2: Εγώ πάντως νομίζω, και σε πολλές περιπτώσεις θα έλεγα το εξής. Επειδή αυτή τι είναι, είναι ηθοποιή, σε τι πλαίσιο είναι αυτό, είναι ηθοποιή πριν την πρεμιέρα. Κάθονται μέσα σε ένα δωμάτιο, είναι περίπου πώς είχε γίνει στο μια βραδιά στο Notting Hill που ήταν
1: η
2: Τζούλια Ρόμπερτς και μπαινό βγαίνει κόσμος και τις κάνουν ερωτήσεις. Και έλεγε ο άλλος, είμαστε από το Horses and Hounds. Κάπου και λέει, θα παίζουν εξωγήινοι στην ταινία. Κάπως έτσι ένα δωμάτιο ηθοποιή. Μπαινοβγαίνει κόσμος από διάφορα μέσα, ελληνικά, ξένα, βουλγάρικα, αμερικάνικα,
0: έτσι
2: καναδικά.
0: Γίνεται, ναι, ναι.
2: Και είναι, λοιπόν, και δέχονται πάρα πολλές ερωτήσεις. Καθένας προσπαθεί να κάνει μια διαφορετική ερώτηση. Οπότε, καταρχάς, η ερώτηση ήταν βλακεία τώρα. Συγγνώμη τώρα για τον συνάδελφο εκεί. Λέει, τι θα έλεγε στον Όμηρο και αυτό, αν ήταν δηλαδή βλακεία. Τέλος πάντων.
1: Ήταν μια. Να έκανε μια ερώτηση ο άνθρωπος.
2: Άρα, ας μην
0: την κρίνουμε. Να είναι πρωτότυπος.
2: Ας μην την
1: η απάντηση
2: αυστηρά.
1: Θα μπορούσε να είναι αυστηρά. Θα πω πίσω. Εγώ στον Όμηρο τι θα έκανε και πώς θα το έγραφε όταν έχει γράψει τα ομηρικά έπι.
2: Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, εγώ μπορώ να δεχτώ λοιπόν μια νοησία που είπε η άλλη. Ότι, γιατί έχει κάτσει και άλλη 5 ώρες εκεί πέρα. Μπορεί να απαντά σε κάθε απίθανη και απίθανη ερώτηση και
1: τώρα,
2: λοιπά.
1: Γιατί
2: και
1: τι δικαιολογείς.
2: Παιδιά, λέω το εξής. Είναι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυτό. Δεν, δηλαδή, εγώ λέω να μην το δούμε απομονωμένα, είσαι σε αυτό λέω. Θα μπορούσε να το δει κάποιος έτσι, γιατί έχει πάρα πολλές φορές το οποίο θα πετάει μια χαζομάρα από εδώ, μια νοησία από εκεί, και είναι λογικό. Είναι σε ένα επίτροπο πλαίσιο αποδόμησης στην Αμερική και στην Αγγλία της αρχαίας ελληνικής και λατινικής, αρχαίας ρωμαϊκής μυθολογίας, ιστορίας κλπ. Ότι ο ένας ήταν ρατσιστής, ο άλλος ήταν σεξιστής, ο άλλος ήταν έτσι. Το οποίο στην αρχή εγώ νόμιζα ότι είναι κανένα δυο, ξέρω εγώ, ακαδημαϊκοί. Έχει επεκταθεί αυτό το πράγμα. Ρε, αυτό που του κατεβάζουν αγάλματα, που ακυρώνουν πώς το λέμε, βιβλία.
0: Παιδί μου, έχουν αλλάξει ταινίες. Τόσα παίρνει ο άνεμος, για όνομα του Θεού. Έχουν κόψει σκηνές από τόσα παίρνει ο άνεμος.
1: Να πω ότι την ίδια σχεδόν ερώτηση την έκαναν και στη Ζεντάγια. Σε άλλη σκηνή, όχι σε εσωτερικό χώρο. Η οποία απάντησε καταπληκτικά η γυναίκα.
2: Τι είπε?
1: Εξύμνησε τον Όμηρο και τα ομηρικά έπι και το πόσο της άρεσε ο ρόλος της και πόσο διάβασε για την Αθηνά για να μάθει. Και ήταν
2: μεταξύ, είναι τόσο
1: απάντηση.
2: Εγώ λοιπόν θεωρώ, να το πω λίγο παραπέρα, ότι είναι τόσο επηρεασμένες η Χύψη, Λουπίτα κλπ. Δεν είναι η μοναδική από αυτή ακριβώς την κουλτούρα που αντί που δεν μπορούν να τον δουν ανάποδα. Κανονικά το δεις ανάποδα. Να πεις, ορίστε, κοιτάξτε πόσο προοδευτικός ήταν ο Όμηρος, μιλάμε 8ο αιώνα π.Χ. που ανάθεμα πως ήταν όλη η κοινωνία τότε η παγκόσμια τον 8ο αιώνα σχέση με τις γυναίκες, που είχε πρωταγωνίστρες γυναίκες, η Πινελόπη δεν καθόταν απλά σπίτι και περίμενε. Αυτό με το υφαντό που έκανε ήταν
0: ιδιοφυές. Μα δεν έχει διαβάσει το κορίτσι μπανά.
2: Που έκανε.
1: Δεν
2: η Ναυσικά,
1: δεν ξέρει.
2: Η Καλυψό, η Αθηνά.
1: Η Ελένη, η Κλητεμνίστρα.
2: Πόσο παρεμβατικές ήταν.
1: Όλες έχουν μεγάλο ρόλο. Εσύ,
0: Κατερίνα, η ωραία Κατερίνα γιατί δεν έχει.
1: Να, άλλη μια κριτική προς τον Όμηρο.
0: Αυτή
1: λοιπόν
0: είναι μια κριτική που στέκει. Επίσης θέλω να πω, θα έλεγε τα ίδια για το Σέξπιρ, ας πούμε, η Λουπίτα.
2: Δεν ξέρω, τα λένε όμως.
0: Όχι, θέλω να πω.
2: Το cancel culture πιάνει όλους, δεν αφήνει κανένα.
0: Ναι, θα μου πεις, ναι.
2: Ναι. Δεν αφήνει κανένα.
0: Εντάξει, θα τα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, εμείς μπορεί να έχουμε μεγαλώσει με τα ομηρικά επί, όχι όλοι.
1: Όλοι γιατί θα κάνουμε στο σχολείο.
0: Ναι, όχι όλοι. Επιμένω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε μεγαλώσει με τα ομηρικά επί. Εντάξει, η Λουπίτα δεν έχει μεγαλώσει. Αλλά όπως είπαμε, όπως είπες, ξεστραβώθηκε η Ζεντάγια. Πήγε και διάβασε το κορίτσι. Δηλαδή, πας να παίξεις ένα ρόλο. Και σου λένε ότι αυτό το πράγμα είναι του Ομήρου. Κάτσε να διαβάσει ποιο είναι ο Ομήρος.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι και πρόβλημα όλο αυτό και θα είναι η θεωρία μου αυτή. Είναι πρόβλημα μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία. Δηλαδή των νέων ανθρώπων μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία. Ακριβώς επειδή έχουν τη γνώση στο πιάτο. Δηλαδή μπορείς να ψάξεις και να βρεις τα πάντα ανά πάσα στιγμή. Έτσι δεν είναι πια.
2: Ναι.
0: Μπορείς. Δεν χρειάζεται να πας σε βιβλιοθήκη. Δεν χρειάζεται να ανοίξεις κάποιο βιβλίο που θα έπρεπε, αλλά τέλος πάντων. Επειδή λοιπόν την έχουν την υποτιμούν. Δεν ασχολούνται μαζί της. Δεν πηγαίνουν παραπέρα. Δεν εμβαθύνουν σε πράγματα.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή η συγκεκριμένη είναι μια πολύ καλή ηθοποιός, έτσι έχει πάρει και το Όσκαρ για το 12 χρόνια σκλάβους, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο γυναικείου ρόλου. Και τότε, θυμάμαι, μιλούσε πολύ έντονα για το πόσο την είχε απασχολήσει και διάβαζε κλπ. Θα έπρεπε να κάνει το αντίστοιχο και στην Οδύσσια, ναι, και να μην κάνει αυτή
0: επειδή
1: τη δίκη.
0: Επειδή είχε παίξει το 12 χρόνια σκλάβος, θέλει να έχει 12 χρόνια ρόλο. Δηλαδή,
2: εγώ ξαναλέω, δεν είναι μεμονωμένο, δεν είναι κάτι που της ήρθε και το είπε. Είναι ενταγμένο σε ένα πλαίσιο. Του cancel culture, αυτό είναι άλλο το woke και άλλο αυτό. Είναι το να ακυρώσουμε. Δηλαδή ότι οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Ρωμαίοι αυτά ήταν ρατσιστές, ήταν σεξιστές, ήταν πατριαρχικές κοινωνίες, ήταν δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι όλο αυτό το οποίο μας βοηθάει να αισθανόμαστε καλύτερα με τον εαυτό μας σήμερα, αν πούμε ότι όλοι αυτοί ήταν με δεν ξέρω τι.
1: Αν αυτά που ήταν. Είδατε νωρίτερα να πω στους τηλεθεατές και στην Κατερίνα, που μιλούσαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Χανιώτη, ακριβώς για το συγκεκριμένο θέμα. Να δείτε τι είπε για τον Όμηρο και τις γυναίκες στα έργα του. Θα τον ανεβάσουμε μετά κιόλας.
2: Θα τον ανεβάσετε,
0: παιδιά.
2: Της εκπομπής.
0: Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη, που μας ακούει και μας βλέπει, φαντάζομαι, ή μόνο μας ακούει τέλος πάντων, λέει ότι μπορεί να νόμιζε η κοπέλα ότι μιλάμε για τον Όμερ Σίμψον.
2: Για τον. Εντάξει, όχι, έπαιζε ταινία τουλάχιστον. Δεν είναι. Και επίσης, επειδή είναι και 57 και σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε, πρέπει να σου πω το εξής. Ότι αυτό, επειδή δεν έχουμε τόση επαφή, τουλάχιστον εγώ δεν έχω παιδιά 9, δεν μιλάω καθημερινά. Σπάνια μιλάω με 20, με 25, να δω πώς αισθάνονται, πώς τα βλέπουν αυτά. Ήμουνα πρόσφατα και είχα πια κουβέντα με μια κοπέλα στο φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, όχι στο κεντρικό, τέλος πάντων, το κόλπο. Περιφερειακή, τέλος πάντων, συνεργάτη. Αλλά πια ασχολείται με αυτά και μιλάω και τη μου λέει: πηγαίνετε εδώ, μου λέει στην Επίδαυρο και αυτά. Λέω και μάλιστα η πλάκα, λέω: προσπαθώ να μάθω και τα παιδιά μου να πάνε. Και λέω: αυτή η κοπέλα, το σου λέω ότι ήταν 25 χρονών εκεί περίπου. Χοντρικά τώρα. Και τη λέω: και μου έλεγε, την είχε περάσει και ένα έργο. Μου είχε έρθει η κόρη, μου λέει: 5 χρονών όταν ήταν. Και μου έλεγε: την επόμενη μέρα ο κρέοντα πρέπει να πεθάνει. Όταν για πλάκα μου έλεγε: και τι μου απαντάει η κοπέλα. Μου λέει: μπράβο, μου λέει, 5 χρονών, μου λέει, και είχε τέτοια αντίδραση, μου λέει, στην πατριαρχική κοινωνία. Ποια αντίδραση, ποια πατριαρχική κοινωνία, τι μου λες εδώ πέρα. Και κατάλαβα ότι δεν με έπαιρνε να κάνω πλάκα.
0: Όχι,
2: το λέγεις σοβαρά.
0: Όχι.
2: Ότι το είχε, πρώτο το είχε πιστέψει και δεύτερον ήταν περήφανη για το παιδί που είχε πει αυτό και κάπου και το χάσα λίγο. Λέω, εδώ αποσυντονίστηκα, λέω, ας την αφήσω την κουβέντα γιατί.
0: Ναι, κατάφερε άνθρωπος να σε αποσυντονίσει. Τέλεια.
2: Υπέροχα. Αν με ρωτήσουν όμως εμένα για τον Όμηρο, που δεν με έχει ρωτήσει κανείς κακός, από ότι θα του λέγατε μπράβο, μπράβο για το στίχο το απόσπασμα στην Ιλιάδα εκεί, ποιο ήταν, με τον Πάτροκλο εκεί που έχουν βάλει Αντικριστό και τρώνε στην Τρία.
0: Αχ, νομίζω θα λέγει για την ασπίδα του Αχιλλέα κι εσύ. Την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Δεν θα βρει κανένα.
2: Ωραία, η ασπίδα του Αντικριστό ακόμα καλύτερα.
1: Είναι συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Λοιπόν,
1: απ' έξω το ξέρει.
2: Κατερίνα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδιά μου. Καλημέρα, φιλιά. Λοιπόν, πάνε τα παιδιά, πάω κι εγώ και θα επιστρέψω σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η νέα ισορροπία στις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, οι εργασίες της οποίας θα αρχίσουν σήμερα στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών της Συνόδου βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΕΑΠ έως το 2035. Η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις χθεσινές επικριτικές δηλώσεις του για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ, ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφτεί το Ισραήλ και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν νέο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν σε περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβίας ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί με αντίπεινα ενώ καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν πριν από λίγο οι σιρήνες αεράμινας, όπως δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την προφανή απειλή. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήση ημί των Τάλν Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μάριν Λεπέν, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της είχε επιβληθεί να φοράει βραχιολάκι για ένα έτος. Η ίδια δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Ανεξέλεκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο 6 υποφόρα, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 και 8,5 πρώτα λεπτά. Και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή, ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση η Αθήνα. Γράφει η εφημερίδα, παράθυρο για την πώληση F-35 στην Τουρκία, αλλά χωρίς να αναλάβει ρητή δέσμευση στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Άνοιξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη χθεσινή συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποσχόμενος επίσης την άρση των κυρώσεων Κάτσα. Ο κύριος Τραμπ επιφύλαξε παράλληλα ύμνους για τον κύριο Ερντογάν και την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι είναι πιο πιστοί από άλλες χώρες. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε να δοθούν στην Άγκυρα έστω τα 5 F-35 που έχουν ήδη κατασκευαστεί για λογαριασμό της και παραμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τη συνάντηση, φαίνεται ότι η πώληση αμερικανικών κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ έρχεται πιο κοντά, ενώ στην Άγκυρα έχει γίνει αντιληπτό ότι και λόγω Κογκρέσου ο δρόμος για τα F-35 δεν θα είναι σύντομος ούτε εύκολος. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Έμφραγμα με 150.000 δέματα λόγω τέλους. Εγκλωβισμένα στα τελωνία της χώρας είναι πάνω από 150.000 δέματα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κυρίως της Κίνας, μετά την εφαρμογή του νέου τέλους των 3 ευρώ. Υπόθεση υποκλοπών επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες σε αστικό επίπεδο. Στις 7 Απριλίου 2027 θα συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή που έχουν καταθέσει 8 πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα των παρακολουθούμενων. Ο Φάρατζ παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα, ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος της Βρετανίας. Με τάμπλετ θα κόβει κλήσεις η τροχέα, θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι. Στη θέση του παραδοσιακού λοιπόν ροζ μπλοκ περνούν πλέον ειδικά τάμπλετ και έξυπνες φορητές συσκευές, μέσω των οποίων οι αστυνομικοί της τροχέας θα καταχωρίζουν τις παραβάσεις στο πληροφοριακό σύστημα σε πραγματικό χρόνο. Λιγότερος φόρος, περισσότερη ρήπη, τη δείχνει μελέτη για την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Αυτά είναι από τα θέματα που υπάρχουν στην πρώτη σελίδα της καθημερινής. Είναι αυτεμπορική, ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων, πόροι 6,25 δισεκατομμυρίων διαθέσιμοι για ιδιωτικές επενδύσεις. Ο ριζοσπάστης, επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή, πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη, είναι το θέμα της εφημερίδας το βασικό. Η κόντρα αναβαθμισμένων στο ρόλο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Μεσόγειο τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν. Υποσχέσεις για τα F-35, κινητήρες για τα ΚΑΑΝ και δώρο από το Μακρόν, υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα. Η Δημοκρατία, στο περιθώριο η Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη. Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος, τον περίμενε αυτό το τίτλο, να σου πω την αλήθεια. Αν και πρωθυπουργός εισέπραξε βιολογική επιδότηση από εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέει για τον πρωθυπουργό. Ο Κατρίνης εκτελεί το φαραντούρι για τη σύζυγό του. Η εφημερίδα των συντακτών, μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν, Σουλτανάτο, κάνει λογοπαίγνιο η εφημερίδα των συντακτών. Κυβερνητικός εκνευρισμός, προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα, γαλάζια ψηφοδέλτια κόντρα αυτοδιοικητικών και βουλευτών για αθέμητο ανταγωνισμό. Microsoft, οι μέτοχοι πλουτίζουν, οι εργαζόμενοι απολύονται. Ο Ελεύθερος Τύπος, έρευνα του Ελεύθερου Τύπου, πίνακες με τιμές διαμερισμάτων, ο χάρτης των φοιτητικών ενοικίων, ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες, είναι η αλήθεια. Νέες υποσχέσεις και παζάρια Τραμπ-Ερντογάν και επίσης ψηφιακές εκκλήσεις της τροχέας. Και τα νέα, σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες, πολλές υποσχέσεις σόου και παζάρια. Ο Τραμπ υποσχέθηκε αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35, ανακοίνωσε όμως την άρση των κυρώσεων και έπαιξε το πολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να τον κατευνάσουν, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ανένθωτος. Ιδρυτικό μέλος της τράπεζας του ΝΑΤΟ η Ελλάδα. Υποκλοπές, παρουσίες και απουσίες με πολύ παρασκήνιο. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψάχνουν αφορμή για να λείψουν από την αρμόδια επιτροπή. Μαρίν Λεπέν, είμαι αθώα, θα είμαι υποψήφια. Η απόφαση του εφετείου της άνοιξε παράθυρο. Μονακό, η μαφία πίσω από την εκτέλεση της βομβίστριας. Είναι η Αναστάσια Μπερεσκόφσκαγια, η οποία βρέθηκε νεκρή και θαμένη χθες και θεωρείται η γυναίκα η οποία τοποθέτησε τη βόμβα έξω από την είσοδο από την οποία έβγαινε ένας Ουκρανός ολιγάρχης. Και λόγω ακρίβειας οι Έλληνες στρέφονται στα πιο μικρά ακίνητα.

0: Λοιπόν, και τώρα θα ταξιδέψουμε δίπλα στην Τουρκία. Θα συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας εκεί, την Ελβίρα Κρίθαρη. Σας έχω πει εγώ διάφορα πράγματα, αλλά η Ελβίρα τα ζει από πρώτο χέρι και θα μας μεταδώσει το κλίμα. Σήμερα είναι επί της ουσίας η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Χθες βεβαίως είχαμε τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν που κυριάρχησαν, όπως και να το κάνουμε, γιατί έχουν και ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά και έχουν απασχολήσει και το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλημέρα, Ελβίρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ελβίρα, μας ακούς? Η Ελβίρα μας, Ελβίρα, μας ακούς? Είναι και λίγο δύσκολες οι επικοινωνίες με την Τουρκία. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου με την Ελβίρα Κρίθαρη. Εμείς την ακούγαμε, εκείνη δεν μας άκουγε.

0: Το έχω παρατηρήσει πάντως αυτό το πράγμα, ότι με την Τουρκία είναι πολύ δύσκολες οι επικοινωνίες γενικά. Λες και είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, εντάξει, δίπλα είναι, για όνομα του Θεού. Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια του καλοκαιριού, έτσι, το Per Sempre. Όπως και να το κάνουμε, και έπρεπε να έχει κερδίσει τη Eurovision. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την Ελβίρα Κρίθαρη, την ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία. Ελβίρα, μας ακούς, καλημέρα.
1: Καλημέρα, σας ακούω. Και πριν σας άκουγα, έπεσε κατευθείαν η γραμμή με τη σύνδεσή μας. Καλημέρα λοιπόν από την Άγκυρα και από το κέντρο τύπου. Είμαστε από πολύ νωρίς εδώ, καθώς μετά τις 8 αναμένονται οι αφήξεις των ηγετών των χωρών της συμμαχίας. Θα γίνουν και ορισμένες δηλώσεις. Εκεί είναι και η κάμερα της ΕΡΤ. Εν πάση περιπτώσει, μία μέρα η χθεσινή, δεν ξέρω τι έχετε ήδη συζητήσει, τι έχετε ήδη πει, Κατερίνα, αλλά ήταν μία μέρα έντονη η χθεσινή, τουλάχιστον έτσι την αποτύπωσε ο τουρκικός τύπος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση βέβαια στη συνάντηση του κυρίου Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Αυτό κυριάρχησε χθες, ναι.
1: Αυτό κυριάρχησε και αυτές οι εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου, αυτή την υποδοχή, τη μεγαλειώδη υποδοχή, την πολυπληθωρική, για την οποία ο τουρκικός τύπος επεσήμανε ότι δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη για άλλον ξένο ηγέτη, όχι μόνο Αμερικανό, στην ιστορία των υποδοχών. Δεν ξέρω τι συνέβαινε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν έχουμε εικόνες, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια τέτοιου ελληνικού συνδεσή μας. Καλημέρα λοιπόν από την Άγκυρα και από το κέντρο τύπου. Είμαστε από πολύ νωρίς εδώ, καθώς μετά τις 8 αναμένονται οι αφήξεις των ηγετών των χωρών της συμμαχίας. Θα γίνουν και ορισμένες δηλώσεις. Εκεί είναι και η κάμερα της ΕΡΤ. Εν πάση περιπτώσει, μία μέρα η χθεσινή, δεν ξέρω τι έχετε ήδη συζητήσει, τι έχετε ήδη πει, Κατερίνα, αλλά ήταν μία μέρα έντονη η χθεσινή, τουλάχιστον έτσι την αποτύπωσε ο τουρκικός τύπος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση.
0: Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα ξανακαλέσουμε την Ελβίρα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα με τις γραμμές με την Τουρκία είναι εντυπωσιακό, έτσι. Ακούς δηλαδή πραγματικά σε λούπα, όπως το λέμε εμείς στη γλώσσα μας, αυτά τα οποία λένε οι συνάδελφοι. Είναι φοβερό, έτσι.

κάποια δύναμη, το έχετε καταλάβει, υπάρχει κάποια δύναμη η οποία δεν επιτρέπει την κανονική επικοινωνία με την Τουρκία. Αυτό που βεβαίως κρατάμε είναι ότι πρωί-πρωί, δηλαδή γύρω στις 8 η ώρα, θα αρχίσουν να καταφθάνουν οι ηγέτες και να κάνουν δηλώσεις, έτσι ώστε να πούνε και τι περιμένουν από τη συγκεκριμένη σύνοδο, γιατί χθες ήταν μόνο το δείπνο, έτσι. Όχι ότι στο δείπνο δεν γίνονται συζητήσεις, όχι ότι στο δείπνο δεν γίνονται παζάρια, όχι ότι στο δείπνο δεν συζητάνε και πολλά και σημαντικά. Να σας πω για παράδειγμα ότι πριν το δείπνο, με το που έφταναν οι ηγέτες και πήγαιναν σε ένα συγκεκριμένο χώρο και, και είχαν κανονίσει συναντήσεις, για παράδειγμα η Ουκρανία έκλεισε πάρα πολλές συμφωνίες για drones. Γιατί όπως σας έχουμε πει με το Διονύση από αυτήν εδώ την εκπομπή, η Ουκρανία έχει εξελίξει πάρα πολύ την τεχνολογία της σε αυτό το τομέα.

εντυπωσιακό πάντως ότι την ώρα που γίνεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, να θυμίσω καταρχήν εδώ ότι όταν για παράδειγμα έφευγαν οι πύραυλοι από το Ιράν και από τη Χεζμπολάχ και έφταναν και μέχρι την Τουρκία, η Τουρκία δεν μπορούσε να τους αποκρούσει και ζήτησε τη βοήθεια του ΝΑΤΟ. Επίσης, επειδή ακούω ότι βοήθησε πάρα πολύ, έλεγε ο Τραμπ ότι βοήθησε πάρα πολύ η Τουρκία το Ιράν, έτσι, και τράβαγα τα μαλλιά μου στην υπόθεση του Ιράν χθες. Βοήθησε χωρίς να κάνει τίποτα, χωρίς να στέκεται στο πλευρό του Ιράν όπως στέκεται άλλες φορές. Αυτό μόνο έκανε. Αλλά τέλος πάντων, και οι χώρες του κόλπου από την Ελλάδα ζήτησαν βοήθεια για την αεράμινά τους. Λοιπόν, την ώρα που οι 32 ηγέτες βρίσκονται στην Άγκυρα και συζητούν, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται. Δηλαδή, επί της ουσίας, εκεχηρία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί όταν έχουν γίνει πλήγματα σε πάνω από 80 ιρανικές εγκαταστάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την προηγούμενη ημέρα το Ιράν χτύπησε 3 εμπορικά πλοία, και αυτό το θεώρησε η Ουάσιγκτον παραβίαση της εκεχηρίας και γι' αυτό απάντησε με τα 80 πλήγματα, αυτό σημαίνει συνέχιση των εχθροπραξιών, έτσι δεν είναι κάτι άλλο?

Κατά τα λοιπά, εδώ στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, είχαμε χθες την αποχώρηση της βουλευτή Γιώτας Πούλου από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Είχαμε επίσης επίθεση του Στέφανου Κασελάκη στον Νικόλα Φαραντούρη για το πώς έγινε η απόσπαση της σύζυγου του. Έχει απαντήσει ο κύριος Φαραντούρης, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης υπάρχει μια πολύ έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα μετά τα όσα είπε ο Άδωνς Γεωργιάδης χθες το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή.

να μην ξεχνάμε και τα σοβαρά τα οποία ζήσαμε τα προηγούμενα 24 ώρα στη Θεσσαλονίκη. Να σας πω ότι η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχασε τη μητέρα της, Βάγια Νέστορα, μετά από αυτή την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση που έγινε στο σπίτι τους, δεν μπορεί να πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας της, γιατί οι γιατροί θεωρούν ότι δεν μπορούν να της δώσουν εξιτήριο. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μεταφερθεί για λίγο με ασθενοφόρο, αλλά η γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη επίσης, έτσι.

Και βεβαίως έχουμε αυτό το, την κόντρα την μεγάλη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον Σοκράτη Φάμελο. Από τον Παύλο Πολάκη βασικά, ο οποίος βγήκε χθες και είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι αν στηρίζεις τον Τσίπρα, παρετήσου, πήγαινε στην ελληνική αριστερή, όπως τη λένε, συμπαράταξη, να δούμε αν θα σε πάρει και εγώ θα βάλω υποψηφιότητα για πρόεδρος. Τελεία.

μέρες μετά τον τόρο που έγινε σχετικά με μια υπόθεση και τις καταγγελίες περί επανάληψης εξεταστικού θέματος σε υποψηφίους ΕΠΑΛ στις φετινές πανελλαδικές στο μάθημα της έκθεσης και στη συνέχεια τους βαθμολόγησαν με άριστα, το Υπουργείο Παιδείας δεν θα μείνει άπραγο και έχει διατάξει ήδη ΕΔΕ. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν και δημοσιεύματα και αναρτήσεις που παρουσίαζαν ως δεδομένο ότι μαθητές ΕΠΑΛ, επαγγελματικών δηλαδή λυκείων, εξετάστηκαν σε θέμα το οποίο είχε ήδη τεθεί την προηγούμενη μέρα στους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Αυτό ακόμα και αν συνέβη δεν απαγορεύεται. Και σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν από το ρεπορτάζ που καλύπτουν οι συνάδελφοι τα θέματα του Υπουργείου Παιδείας, οι πληροφορίες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η υπόθεση αφορά πολύ περιορισμένο αριθμό υποψηφίων, όχι το σύνολο των εξεταζόμενων, γιατί έτσι παρουσιαζόταν στις καταγγελίες, ότι όλοι οι εξεταζόμενοι, σε όλους τους εξεταζόμενους έγινε αυτό. Αφορά δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ. Όμως έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση, η οποία είναι σε εξέλιξη, για να καταλάβουν πώς ακριβώς συνέβησαν όλα και να αποδοθούν ευθύνες όπου και αν υπάρχουν. Ο θεσμός των πανελλαδικών, όσο και αν θέλουμε να προχωρήσουμε, να τον εξυγχρονίσουμε, να τις καταργήσουμε, δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν αυτοί που... Ο θεσμός των πανελλαδικών, όσο και αν θέλουμε να προχωρήσουμε, να τον εξυγχρονίσουμε, να τις καταργήσουμε, δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν.

Με αφορμή και όλη τη συνέντευξη που είχαμε χτες με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στη ΔΕΗ, ο οποίος μας έλεγε να μην πιστεύετε ότι σας παίρνουν και σας λένε ότι είναι από το ΔΔΕ και βάλετε τα κοσμήματά σας αλουμινό, χαρτό κτλ. Μην πιστεύετε και αυτούς που μπορεί να σας πάρουν τηλέφωνο και να σας πούν έχετε επιστροφή φόρου, αλλά πρέπει να καταθέσετε 1.000 ευρώ σε αυτό το λογαριασμό για να σας πιστωθεί τα υπόλοιπα χρήματα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα γίνονται αυτοματοποιημένα. Γίνονται από την ΑΔΕ, είναι όλα ψηφιακά, δεν θα σας πάρει κανείς τηλέφωνο και μην πατάτε, αν έχετε smartphone, οποιοδήποτε link έρχεται στο κινητό σας, έτσι χωρίς να το δείτε και να το ξαναδείτε και να εξετάσετε αν είναι αληθινό ή αν είναι κάτι το οποίο θα σας παγιδεύσει και θα βρεθείτε προαπρόοπτου. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Όσο μας λύνει τα χέρια η τεχνολογία, τόσο οι επιτίδιοι μπορεί να βρίσκουν τρόπους ώστε να μας εξαπατούν. Λοιπόν, με το μελισάκι το Etherit θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το παράθυρο για επανεξέταση του ζητήματος των F-35, κάνοντας παράλληλα λόγο για άρση των κυρώσεων προς την Τουρκία. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι 85 αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έγιναν στόχος σε απάντηση στην παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι. Υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε ότι θα είναι η Μαρί Λεπέν, παρά την καταδίκη της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία

0: Λαγιού.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Air News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι. Η τηλεφωνική μας επικοινωνία με τη Γαλλία είναι πάντα άψογη, σε αντίθεση με την Τουρκία, και είναι πολύ καθαρές οι γραμμές. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Και να συνδεθούμε αμέσως με τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί πρώτον θέλω να τη ρωτήσω αν έχει δροσίσει καθόλου στο Παρίσι, και δεύτερον τι μάρκα βραχιολάκι θα φοράει η Μαρίν Λεπέν. Καλημέρα Θωμαΐς.
1: Καλημέρα σας. Δροσίζει στις 6 ώρα το πρωί, γιατί έχουμε μία ώρα διαφορά, αλλά αναμένονται θερμοκρασίες στη Γαλλία σήμερα 40 βαθμούς. Και μας φαίνεται πλέον, αρχίζουμε και συνηθίζουμε σε την Ελλάδα ότι θα κάνει 40 σήμερα, εντάξει, θα προσαρμοστούμε. Είναι σουρεαλιστικά αυτά που ζούμε. Είναι το τρίτο κύμα και μάλιστα αυτό το κύμα αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουλίου.
0: Τι λες, παιδί, θα βράσει το
1: πια. Θα βράσουμε. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν φέτος και σίγουρα δεν θα είναι η πρώτη φορά και η μοναδική. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι έχει αλλάξει τελείως η κατάσταση. Ακόμα και με τις καλλιέργειες. Ήδη αρχίζουν και μιλάνε ποιες θα είναι οι κατάλληλες καλλιέργειες για τη Γαλλία τα επόμενα χρόνια.
0: Στην Ελλάδα έχουμε δροσιά.
1: Ναι.
0: Αλήθεια. Ναι. Έχουμε ένα πολύ ήπιο καλοκαίρι μέχρι στιγμής.
1: Ακριβώς όπως στην Ελλάδα.
0: Είναι φοβερό, είναι σουρεάλ αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι όμως ότι χθες, όπως το έχεις πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, περιμέναμε την απόφαση της δικαιοσύνης για την Μαρίν Λεπέν, η οποία όμως δεν πτωείται.
1: Ναι, και μάλιστα εγώ δίνω συγχαρητήρια στους δικαστές τους οποίους βασάνισε, γιατί τους ουσιαστικά τους έβριζε τους δικαστές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί ότι είναι πολιτικά τα κινητρά τους, θέλουν να την εμποδίσουν στην πορεία της για την Προεδρία, ότι αυτό που θυμόμαστε όλη εκείνη τη σκηνή όταν κατάλαβε ότι πρόκειται να καταδικαστεί στην πρώτη δίκη, βγήκε έξω από την αίθουσα, όρμησε, βγήκε έξω από την αίθουσα, άρχισε να φωνάζει, να ουρλιάζει, μετά πίεσε όλα έκανε μια συνέντευξη τύπου όπου στην κυριολεξία έλουζε τους δικαστές ότι είναι εναντίον της, είναι όλος ο μηχανισμός είναι εναντίον του κόμματός της κτλ. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Τώρα οι δικαστές της είπαν εντάξει, okay, το εφετείο μάλιστα, έτσι δεν είναι αστεία υπόθεση, το εφετείο της είπε κανένα πρόβλημα, αναγνωρίζουμε ότι είσαστε ένοχοι, αναγνωρίζουμε ότι έχετε κάνει τεράστιες παρανομίες, αναγνωρίζουμε και σας κρίνουμε ένοχοι γιατί έχετε καταχρεστεί 4 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων για το κόμμα σας, αλλά φυσικά θα αφήσουμε τον κόσμο, τους ψηφοφόρους να αποφασίσουν γι' αυτό σας καταδικάζουμε σε 15 μήνες ουσιαστικά, γιατί όλα βγάζω ό,τι είναι αναστολή, άρα σε 15 μήνες μη εκλέγεσαι τους οποίους μήνες έχει εκτίσει, αλλά θα φοράτε βραχιολάκι. Ένα χρόνο βραχιολάκι. Και αυτό φυσικά ήταν, χτύπησε κατευθείαν στο εγωισμό της Μαρίν Λεπέν, γιατί η καμπάνια με βραχιολάκι σημαίνει ότι κάθε βράδυ πρέπει να επιστρέφει σπίτι της. Και πρέπει να έχει κάθε φορά που πρέπει να μετακινηθεί, πρέπει να δηλώνει σε έναν δικαστή πού θα πάει. Σωστά, και τι θα κάνει, πόσες ώρες κτλ. Ακόμα δεν ξέρουμε τους όρους. Προσοχή, γιατί είναι ένας άλλος δικαστής που θα αποφασίσει γι' αυτό. Γι' αυτό χθες το βράδυ η Μαρίν Λεπέν, μας βγαίνοντας σχεδόν χαρούμενη, χαμογελούσε στη συνέχεια στη συνέντευξή της, είπε ότι εγώ θα είμαι υποψήφια. Πράγμα που ήθελαμε να γνωρίζουμε όλοι για πάρα πολλούς λόγους, θα είμαι υποψήφια, αλλά χωρίς βραχιολάκι. Να η πρώτη έκπληξη. Η δεύτερη έκπληξη είναι ότι θα απευθυνθώ, θα προσφύγω στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας, που είναι το ανώτατο δικαστικό όργανο της χώρας, και μέχρι τότε θα σταματήσει, θα πάυσει αυτή η καταδίκη μου από το εφετείο. Οπότε θα ξεκινήσει, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο της Μαρίν Λεπέν, σκοπεύει να ξεκινήσει την προεκλογική καμπάνια που η ανεπίσημη θα ξεκινήσει από Οκτώβριο, γιατί τέλειο Σεπτεμβρίου έχει το Πάπας, κάνουμε το διάλειμμα και μετά ξεκινάει μια μεγάλη ανεπίσημη προεκλογική καμπάνια που θα μας φτάσει μέχρι το 18 Απριλίου πρώτος γύρος προεδρικής, 2 Μαΐου δεύτερος γύρος και μετά οι βουλευτικές εκλογές. Μόνο που το ακυρωτικό δικαστήριο δεν συνεδριάζει τόσο γρήγορα γρήγορα για μια υπόθεση. Χρειάζεται περίπου 1,5 χρόνο για να μπορέσει να εξετάσει μια υπόθεση. Ουσιαστικά η Μαρίν Λεπέν για πρώτη φορά στην ιστορία της δικαστικής ιστορίας προσπαθεί να πιέσει τους χρόνους όλων για να κάνουν τη δουλειά της. Και ουσιαστικά στοιχηματίζει ότι τον Ιανουάριο του 2027 θα συνεδριάσει κατεπηγόντως κατά κάποιο τρόπο το ακυρωτικό δικαστήριο για να ακυρώσει την ποινή της από το εφετείο. Μόνο που είναι με ένα μεγάλο ρίσκο, όπως σας είπα. Το δεύτερο μεγάλο ρίσκο είναι ότι αν δεν ακυρωθεί η ποινή της, τότε θα χρειαστεί να πάει στο Συνταγματικό Συμβούλιο του κράτους. Που και αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία της Γαλλίας. Για να αποφασίσει ένα όργανο που δεν είναι προσοχή δικαστικό, είναι στο συνταγματικό όργανο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα τους τελευταίους μήνες, τους πιο σημαντικούς μήνες της προεκλογικής καμπάνιας, να φοράει βραχιολάκι, να μην μπορεί να κινηθεί από την περιοχή του Παρισιού κατά κάποιο τρόπο. Αλλά θα μου πείτε, στην πολιτική ένας μήνας είναι αιωνιότητα, φαντάζεστε πόσο είναι εκείνη την περίοδο. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι συνταγματολόγοι είπαν ότι πάει πολύ γρήγορα η κυρία Μαρίν Λεπέν. Αν προσφύγει στο ακυρωτικό δικαστήριο, σημαίνει ναι μεν πάβει η εφαρμογή της ποινής του εφετείου, αλλά ισχύει σύμφωνα με τους νόμους και τα jurisprudencia που υπάρχουν στη Γαλλία, ισχύει η πρώτη καταδίκη της.
0: Απίστευτο.
1: Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκλεγεί άμα, άμα σταματήσει, άμα σεβαστεί την πρώτη δίκη και όχι τη δεύτερη. Οπότε έχουμε μπει μέσα σε ένα κουβάρι νομικό που δεν ξέρω πόσο θα το χειριστεί εναντίον του συστήματος για να μπορέσει να βγει. Θυμίζει κατά κάποιο τρόπο, ξέρετε, Donald Trump, τις δικαστικές περιπέτειες του Donald Trump.
0: Με το ζόρι
1: θέλει να πάει ενάντια στους νόμους, ενάντια στο status quo που υπάρχει στη Γαλλία, για ένα λόγο, ουσιαστικά για να περισυλλέξει ακόμα περισσότερους ψήφους, να πει ότι εγώ σαν τη Jeanne d'Arc, την Ιωάννα της Λορένης, είμαι εναντίον του συστήματος και θα καταρρεύσει το σύστημα γιατί το θέλω εγώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως όλο αυτό γιατί εμάς τι μας νοιάζει, θα πει ο κόσμος. Μας νοιάζει για τον απλό λόγο. Οι άλλοι αντίπαλοι που είναι ήδη 27 για την Προεδρική
0: 27,
1: θα προσαρμοστούν ανάλογα με ποιον έχουν το φαβορί των δημοσκοπήσεων απέναντι, που είναι η Μαρίν Λεπέν και ο Ζορτάν Ντάντελα. Αλλά άλλο είναι για ένα υποψήφιο να έχει απέναντι τον Ζορτάν Ντάντελα και άλλο αν έχει τη Μαρίν Λεπέν. Η Μαρίν Λεπέν είναι πιο παραδοσιακή πολιτικός, την οποία γνωρίζουμε και γνωρίζουμε και τις θέσεις της. Ο Ζορτάν Ντάντελα είναι νέος, 30 ετών, ο οποίος έχει κάτι ιδέες πολύ πιο φιλελεύθερες από τη Μαρίν Λεπέν, ο οποίος ήδη αφήνει ένα στίγμα περίεργο πίσω του, με την έννοια ότι το κόμμα, το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν είναι πολύ το λαϊκό κόμμα, να το πούμε έτσι. Αλλά ο Ζορτάν Ντάντελα είναι ερωτευμένος αυτή τη στιγμή με μια πριγκίπισσα πάμπλουτη, ενώ υπήρχε μια δραματική ιστορία παιδεραστίας με δολοφονία. Αυτός προτίμησε αντί να πάει στην πορεία όπως όλη η πολιτική εναντίον αυτού του δράστη, εναντίον αυτού της πράξης, πήγε στο Μονακό να δει τη Φόρμουλα 1 και το βράδυ κατέληξε σε ένα μπαρ του οποίου η είσοδος στο τραπέζι είναι 25.000 ευρώ στο Μονακό.
0: Εντάξει, ολόκληρη πριγκίπισσα.
1: Είναι ολόκληρη πριγκίπισσα Ιταλίδα, την οποία πρέπει να ευχαριστήσει, φαντάζομαι. Μπαίνει στον Γκοτά, το λέμε εδώ, στο Γκόθα της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας, που δεν έχει τίποτα να κάνει με τα προβλήματα του Μέσου Γάλλου. Αλλά φυσικά για τους υπόλοιπους αντιπάλους υπάρχουν ορισμένοι, κυρίως από τη δεξιά, που είναι πάρα πολλοί που θέλουν να γίνουν πρόεδροι της Δημοκρατίας. Όμως απέναντι σε έναν Μπαρντελά δεν θα μπορέσουν να αντέξουν. Ενώ απέναντι σε μια Μαρίν Λεπέν, αυτοί θα αντέξουν, οι άλλοι που φιλοδοξούσαν δεν θα αντέξουν. Θέλω να δώσω ένα παράδειγμα του Γκαμπριέλ Ατάλ, πρώην πρωθυπουργού του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος θέλει και αυτός να βάλει υποψηφιότητα. Όμως ο Γκαμπριέλ Ατάλ κολλάει με τον Ζορτάν Ντάντελα σαν αντίπαλο. Δεν κολλάει καθόλου με τη Μαρίν Λεπέν, η οποία θα τον κάνει μία μπουκιά. Καταλαβαίνετε, είναι κάπως έτσι πηγαίνει το θέμα. Τώρα ρώτησα τους αντιπάλους χτες, σας βολεύει αυτό που τελικά που επιστρέφει στην πολιτική αρένα η Μαρίν Λεπέν? Οι περισσότεροι είπαν ότι είναι πιο δύσκολος αντίπαλος η Μαρίν Λεπέν από τον Ζορτάν Ντάντελα. δεν είμαι σίγουρη ότι όλοι είναι έντιμοι όταν το λένε αυτό, γιατί εξαρτάται ποιος αντίπαλος είναι. Αλλά υπάρχει πιθανότητα η Marine Le Pen να μην είναι η καταλληλότερη αν θέλουν να φτάσουν στην κορυφή το ακροδεξιό κόμμα αυτή τη στιγμή. Γιατί το πρόγραμμα της Marine Le Pen και η ίδια η Marine Le Pen είναι πολύ αυτό που λέμε στη Γαλλία ετατίστρια.
0: Υπέρ του κράτους.
1: Υπέρ του κράτους. Κράτος πρόνοια. Ο παππούς κράτος, ας πούμε. Ο μπαμπάς κράτος. Αλλά η Γαλλία έχει ένα τεράστιο χρέος αυτή τη στιγμή. Έχει τα δημοσιοοικονομικά της είναι αρκετά βεβαρημένα. Δεν μπορεί κάποιος, συγγνώμη, να έρθει στην εξουσία και να πει θα προστατεύσω η σύνταξη στα 62 έτη όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 65 και στη Γερμανία πάει για 70. Υπάρχει δηλαδή ένα τεράστιο πρόβλημα στο πρόγραμμα της Marine Le Pen που δεν είναι
0: είναι παλαιότερο δεκαετίων
1: καιρών. Είναι παλαιότερο. Ενώ ο Ζοντάν Νταντελά είναι μέσα στο πνεύμα του καιρού, δηλαδή του υπερνεοφιλελευθερισμού.
0: Και την πριγκίπισσα.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο. Εδώ σίγουρα όλο το ενδιαφέρον θα στραφεί σε αυτήν, γιατί στην Marie Caroline de Bourbon de Cécile, της οποίας η πρόγονος ζούσε στο παλάτι των Ηλυσίων, δηλαδή το νυν προεδρικό παλάτι, πριν από 2 αιώνες. Και μάλιστα το ρομάντζο της με τον πιθανό τότε διάδοχο του θρόνου, τον Duc de Berry, τελικά κατέληξε σε τραγωδία, γιατί ο Duc de Berry δολοφονήθηκε και αυτή αναγκάστηκε να φύγει εξόριστη από τη Γαλλία, γιατί ο κοινοβουλευτισμός της εποχής αποφάσισε να αλλάξει καθεστώς και από μοναρχία έγινε δημοκρατική κοινοβουλευτισμός.
0: Τι τραβάνε και αυτοί οι αριστοκράτες στο Θωμαϊσμό. Εντάξει, πάντως, ωστόσο, θα νιώθησαν στο σπίτι της άμα μπουν στα Ηλυσία, παιδί,
1: ναι,
0: με τον Ζόρνταν Μπαρντελέ.
1: Ναι, στο σπίτι.
0: Οπότε, ναι. Οπότε, να, ορίστε. Όλα μπαίνουν σε μια τάξη. Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Να δροσίσει κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή.
2: Ώρα Μουντιάλ.
0: Δημήτρη.
3: Καλημέρα.
0: Με ακούς?
3: Τι ακούω, ακούω, ναι.
0: Τι κάνεις, Δημήτρη Καϊμά?
3: Μια χαρά είμαι.
0: Καλά είσαι? Πες μου την άποψή σου για αυτά που είδες θες. Γιατί έχω κι εγώ άποψη και μου έχει γυρίσει λίγο το μάτι με την Αργεντινή. Για πες.
3: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε. Θα τα πω, θα τα καταλάβω που το πας και νομίζω θα συγχωρήσουμε στο τέλος. Όπως και να έχει, αυτό παιχνίδι μέρες στην ιστορία. Ναι. Αν κέρδιζε η Αίγυπτος, θα ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη σε Μουντιάλ. Έτσι, μια ομάδα από την Αφρική, η Αίγυπτος, να πετάει έξω και εύκολα την Αργεντινή. Και από την άλλη, μέσα σε 15 λεπτά, να γυρίζει τα πάντα η Αργεντινή και να περνάει. Και να βλέπουμε μετά προσωπικότητες όπως ο Μέση να κλαίνει σαν μικρά παιδιά, που καταλαβαίνουμε, έτσι δεν μπορεί το Μέση που κλαίνε, τον αποθεώνουμε, και τον Ρονάλντο να τον
0: λέμε καλαθιάρι. Έλα πες μου τώρα αυτό, έλα πες το μου αυτό τώρα.
3: Εντάξει, κοίταξε, η δημοσιογραφία μας, όχι μάλλον, ως τύποι γενικότερα, άντρες, γυναίκες, στα social δεν είμαστε καλύτεροι παγκοσμίως.
0: Όχι,
3: παιδί,
0: πέρα από τα social υπάρχει μια ασυλία για το Μέση. Ο Μέση και η Αργεντινή κατ' επέκταση έχουν μία ασυλία η οποία είναι πια προκλητική από τα πάντα, από τα
3: όλες
0: μέσα,
3: αυτές
0: από τις
3: μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, κοίταξε. Δηλαδή, όπως και η Βραζιλία, είχε χθες τσακωνόμουν με συναδέλφους, μη αθλητικούς. Μα λέω, η Βραζιλία ήταν παλιά, λέω, όταν ήμασταν νεούδια.
0: Όντως.
3: Τώρα, λέω, δεν είναι. Απλά. Έχει μείνει πάντα στο μυαλό μας ότι η Βραζιλία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και εμείς, έτσι, οι δημοσιογράφοι, την χτίσαμε να παραμένει ακόμα μεγάλη.
0: Ρε παιδί μου, οι Βραζιλιάνοι γεννιόνται με μία μπάλα στα πόδια. Μπορεί και από την κοιλιά της μάνας του μπάλα να παίζουν.
3: Ναι, αλλά όμως τα τελευταία χρόνια εθνική δεν το έχουν.
0: Ναι.
3: Δεν το έχουν. Υπάρχει ωραίο βιντεάκι. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να είναι ψευτικό. Τότε σε δύο διαφορετικές. Τρεις εκδόσεις να πετάνε μετά τον αποκλεισμό τηλεοράσεις από το σπίτι τους οι Βραζιλιάνοι. Δεν ξέρω αν είναι fake ή όχι. Δεν
0: ξέρω.
3: Να
0: θα μπορούσαν όμως. Θα μπορούσαν να είναι αληθινό.
3: Λοιπόν, τώρα πάμε στο αυτό, στο παιχνίδι της Αργεντινής. Ο Αιγύπτιος, ο Χωσάμ Χασάν, που ήταν και προπονητής και ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πριν από 20 χρόνια, είχε δίκαιο να λέει ότι η ομάδα του αδικήθηκε. Yeah. Όταν είσαι 2-0 μπροστά στο σκορ και ακυρώνεται κανονικό γκολ, γύρισαν τη φάση πίσω στην περιοχή της Αιγύπτου για ένα φάουλ που έγινε 2 λεπτά πίσω. Εντάξει ρε παιδάκι μου, εγώ δεν λέω ότι δεν έγινε φάουλ, αλλά δεν θα γυρίσουμε και το χρόνο πίσω 15 λεπτά. Α, έγινε τότε.
0: Α, έγινε ένα φάουλ και το έχω ξεχάσει. Δεν γίνεται αυτό.
3: Δηλαδή τώρα να σας πω κάτι, παιδιά. Δηλαδή, τώρα, αν είχαμε Ελλάδα-Αργεντινή και ήμασταν 2-0 μπροστά και μας ακύρωνε τέτοιο γκολ, θα πετούσαμε από το Μητσοτάκη τον οποιοδήποτε πρωθυπουργό κάτι να κάνει. Δηλαδή κάτι να κάνει, να πάει τώρα στον ΝΑΤΟ που είναι, να βγει, να σηκωθεί, μιλήσει δεν μιλήσει, να πάρει το λόγο μόνο γι' αυτό και να πει ότι αδικήθηκε η χώρα μας κατάφορα από μια μεγάλη ποδοσφαιρική χώρα. Αστείευομαι σε αυτό, αλλά απλά κάνω μια τέτοια σύγκριση για τους ποδοσφαιρικούς, πόσο αδικία ήταν και έχουν δίκιο νομίζω οι Αιγύπτιοι να φωνάζουν. Από την άλλη, αυτό που κάνανε, έστω και με την μερική βοήθεια του διαιτητή, ήταν άθλος για τους Αργεντινούς. Έτσι δεν το ζητάω. Ένα παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία.
0: Όντως.
3: Είτε σε πρώτη φάση με το αν, είτε τώρα έτσι όπως το γύρισε η Αργεντινή. Θα πει κάποιος, τι έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ναι, εγώ θα πω ότι έτσι είναι το ποδόσφαιρο, γι' αυτό υπάρχει το VAR, αλλά μην το ξεφτυλίσουμε κιόλας, θα γυρνάμε τον χρόνο να βρούμε μια δικαιολογία για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ομάδα στο παιχνίδι. Από την άλλη, η Αιγύπτη, ρε παιδάκι μου, είναι 70 τόσο, είσαι 2-0 μπροστά, δεν μπορείς να τρώσει 3 γκολ. Και μέχρι τότε όλοι βλέπαν ότι είσαι το μεγάλο φαβορί και δίκαια, γιατί δεν είναι ότι έβαλες 2 τυχαία γκολ και λες εντάξει μωρέ 2 τυχαία γκολ και είσαι 2-0 μπροστά στο σκορ. Ήσουν αδίκαια 2-0 μπροστά στο σκορ και όλοι θα λέγαμε στο τέλος, σήμερα το πρωί θα λέγαμε για τη νέα μεγάλη βασίλισσα της Αφρικής, την Περοπάσα.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
3: Από το Μαϊδά, ναι. της Αφρικής, η Αίγυπτος. Εντάξει, τώρα, αλλά όπως και να έχει, ζούμε περίεργο μουντιάλ, με ωραίο θέμα από την άλλη. Με ωραίο θέμα από την άλλη. Είναι το άσχημο ότι κάποια παιχνίδια είναι πολύ αργά, αλλά αυτό δεν ήταν αργά. Και σε κρατάει έτσι σε εγρήγορση και λες τι ζούμε. Και λες αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Για όποιους δεν το πολύ, βλέπανε, μου έλεγε μια μαμά, είδα το γιο μου να κλαίει, πως άρεσε ο γιος της. Ναι. Λέει, προχθές λέω γιατί έχασε ο Ρονάλντο. Τώρα...
0: Άκου τώρα. Ναι, εντάξει, τώρα, ναι.
3: Για τον λόγο, ναι. Έχει δίκιο το παιδί.
0: Εντάξει. Πάντως, χτες ρωτούσα και λέω τώρα, παιδιά, με ποιο θα παίξει η Αργεντινή. Λέει με την Κολομβία. Το θεωρούσαν όλοι σίγουρο θα πέρασε η Κολομβία.
3: Εντάξει. γιατί είναι η Κολομβία, γενικότερα οι χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν είναι στα πάνω τους.
0: Ναι, δεν είναι.
3: Είτε η Βραζιλία έμεινε εκτός, είτε η Αργεντινή. Η Αργεντινή έχει φτάσει εδώ που έφτασε, αλλά έχει αποκλείσει ομάδες. Όπως η Αίγυπτος, έτσι που την απέκλεισε, το πράσινο ακροτήρι στις καθυστερήσεις και στον όμιλό της είχε 3 ομάδες με την κορυφή την Αυστρία, τις άλλες 2, με συγχωρείτε, δεν θυμάμαι. Δηλαδή δεν κέρδισε το θεριό και να πεις ναι, ρε παιδάκι μου. Είναι η Αργεντινή.
0: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω αν απέναντι στην Ελβετία είναι τόσο εύκολη. Για να πούμε τα ζευγάρια, είναι Γαλλία, Μαρόκο, σήμερα έχουμε ρεπό.
0: Α, έχουμε ρεπό.
3: Έτσι,
0: σήμερα.
3: Δεν υπάρχει κενό. Υπάρχει κενό σήμερα. Την Πέμπτη είναι το παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Γαλλία, Μαρόκο. Νομίζω είναι υπερπαιχνιδάρα για πάρα πολλούς λόγους και οι δύο είναι καλές ομάδες, το έδειξαν. Στο γήπεδο. Μετά είναι και οι Μαροκινοί Γαλλοανθρεμένοι. Θα θέλουν να κερδίσουν τη μεγάλη Γαλλία, είτε την ποδοσφαιρική Γαλλία, είτε τη χώρα Γαλλία. Οπότε για πολλούς λόγους αυτό το παιχνίδι είναι νομίζω super duper. Μετά έχουμε την Παρασκευή, καλή ώρα, Ισπανία-Βέλγιο, ευρωπαϊκή μονομαχία. Με το είναι
0: και
3: Ισπανία
0: να έχει, αγώνας.
3: Ναι, να έχει τον πρώτο λόγο όμως η Ισπανία. Μετά πάμε Σάββατο προς Κυριακή. Γιατί λέω Σάββατο, είναι ξημερώματα Σάββατο, τα μεσάνυχτα, Κυριακή 12 η ώρα.
0: Ναι, ναι.
3: Νορβηγία, Αγγλία, και αυτό κι αν είναι. Έτσι, η Νορβηγία έδειξε ότι είναι ομαδάρα. Η Αγγλία επίσης έχει από την αρχή είναι το φαβορή. Κάτι λίγο έτσι.
0: Μπορεί νομίζω σε αυτό το Μουντιάλ. Μπορεί.
3: Ναι, αλλά όμως το Μεξικό σε ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών, περισσότερο κλιματολογικών συνθηκών, έδειξε ότι αυτή είναι η Κυπρούδο και όχι το Μεξικό. Και τα ξημερώματα μετά, 4 η ώρα, Αργεντινή, Ελβετία. Δηλαδή από όλα τα παιχνίδια, θεωρητικά το πιο εύκολο είναι Αργεντινή ή Ελβετία. Αλλά Αργεντινή, επιμένω, εγώ είμαι φίλος της Αργεντινής, έτσι μου αρέσει η ομάδα, αλλά να τα βλέπουμε και λίγο διαφορετικά. Δεν είναι η Ελλάδα να το παίζουμε λαδάρα για να μην σηκώνουμε μήγα στο σπαθί μας.
0: Ναι.
3: Η Αργεντινή έχει δείξει ότι ναι μεν έχει ψυχικά αποθέματα, έχει το Μέση, αλλά έχει ένα σβρόξιμο, αλλά ως εκεί. Οπότε είναι ανοιχτά τα ζευγάρια και μετά στα γρήγορα έχουμε στους ημιτελικούς μετά, θα γίνει μετά, πάμε τώρα σιγά σιγά, θα έχουμε και τα κενά. Η Γαλλία θα παίξει, έχασα τα ζευγάρια τώρα τις διασταυρώσεις, θα πάμε μέχρι το τέλος. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι ένα μουντιάλ στο τέλος, θα λέμε για τις παρεμβάσεις του Τραμπ, για τα σβροξίματα που σε κάθε μουντιάλ, έτσι, σε κάθε μουντιάλ, κάθε ομάδα μεγάλη έχει ένα μικρό ή μεγαλύτερο σβρόξιμο, συνήθως οι διοργανωτές, που μπορεί να μείνει στα πολύ καλά τους, αλλά επειδή θα πρέπει να παραμείνουν στη διοργάνωση, τους σβρόχνουν, όπως έγινε με την Αμερική προχθές, και υπάρχουν και ομάδες.
0: Νομίζω ότι αυτά είναι μεμονωμένα, ρε παιδί μου, περιστατικά τα οποία όντως δεν είχαμε ξαναδεί εμείς σε
3: Μοντιάλ.
0: Και γι' αυτό μας έχουν μείνει.
3: Επειδή δεν έγινε χτες, έγινε πριν από 4 χρόνια, πριν από 8 ή από 12, όλο και υπάρχουν. Και αν έχουμε να δει, θα ήταν ωραία εκπομπή ή αφιέρωμα γενικότερα σε εκπομπές, σε site, τα γεωπολιτικά. Που σχεδόν σε κάθε Μοντιάλ ή πάντα υπάρχουν ορόσημα Μοντιάλ που κάποιες ομάδες τις μπορούν, γιατί έτσι πρέπει να γίνει.
0: Τέλος πάντων.
3: Παγκοσμίως μιλάω έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα.
3: Γιατί
0: κατάλαβα,
3: η Μεγάλη
0: λες.
3: Γερμανία να στηριχθεί.
0: Κατάλαβα
3: ότι
0: αλλά,
3: στα πόδια της.
0: Δεν ξέρω, τα Μουντιάλ που έχω παρακολουθήσει και είναι αρκετά. Η αλήθεια είναι τα παλαιότερα χρόνια δεν συζητούσαμε. Συζητούσαμε για την μπάλα. Δεν συζητούσαμε για τίποτα από όλα αυτά. Και εμένα αυτό μου άρεσε, όπως άρεσε και σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, να συζητάνε για την μπάλα. Το πιο κραυγαλαίο, ας πούμε, που είχαμε να συζητάμε, το οποίο ήταν και αυτό ένα είδος ασυλίας, ήταν το χέρι του Θεού. Έτσι, δηλαδή, έτσι δεν είναι.
3: Ναι, βέβαια, δεν το ζητάμε. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό όμως, γιατί βλέπεις ότι θα έπρεπε να τον είχαμε στο πύρτο εξώτερον αυτόν που το έκανε, τον είχαμε θεοποιήσει.
0: Εντάξει,
3: και εγώ ανάμεσα σε αυτούς.
0: Ο Μαραντόνα ήταν όντως Θεός. Δηλαδή.
3: Ναι, αλλά άμα το κάνει όμως ένας.
0: Άμα το κάνει ένα κοινό θνητό, είναι. Εντάξει, τώρα δεν είναι το ίδιο. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
3: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Κοιτάω λίγο το χάρτη για να σας πω τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και είναι περίεργα τα πράγματα, ειδικά στην Εθνική, γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο από ό,τι βλέπω στο ύψος περίπου της Λυκόβρησης. Στο ρεύμα προς Λαμία. Εκεί λοιπόν έχει πολύ αυξημένη κίνηση και πριν και μετά το τροχαίο. Και ευτυχώς αυτή η κίνηση όμως στο ρεύμα ανόδου, ας πούμε στον Κηφισό, άμα τον πάρω από κάτω, και εδώ από τη λεωφόρο Αθηνών ξεκινάει η κίνηση, αλλά σταματάει στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Μετά ανοίγει, σε ξεγελάει, αλλά πιο πάνω έχει γίνει δυστυχώς το τροχαίο. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα καθόδου από την αρχή, από το κόμβο της Μεταμόρφωσης, και φτάνει μέχρι και την Ιερά Οδό. Έχει προβλήματα. Δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα στην παραλιακή όπως ήταν χτες, γιατί δεν βλέπω να έχουν γίνει, δόξα τω Θεώ, και τροχαία. Γιατί με τα τροχαία, αν είναι μόνο υλικές ζημίες, λες εντάξει, ξαναγίνονται, λαμαρίνες είναι. Αλλά αυξημένη είναι στο κέντρο της Αθήνας η κίνηση. Βλέπω στην Αρδιτού ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση, στην Καλλιρόης. Στη Μεσογείο και στην Κηφισίας. Στη Μεσογείο υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα από πολύ πριν το νομισματοκοπείο, στο ρεύμα καθόδου μέχρι και το Πεντάγωνο. Στο ρεύμα ανόδου της Κηφισίας, στο ύψος από το νέο ψυχικό, να υπολογίσετε. Λοιπόν, σας αφήνω, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8. Σε λίγο, κοντά σας αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Σας φιλώ γλυκά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε επικίνδυνη κλιμάκωση περνάει η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στον κόλπο. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε νέο γύρο πληγμάτων με όπλα ακριβίας σε περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν, ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση του συμφωνημένου μνημονίου κατανόησης, καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο και προειδοποιεί με αντίπεινα. Λίγη ώρα αργότερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, οι στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλί Αλ-Σαλέμ στο Κουβέιτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεράμινα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την πομπή της κηδείας του εκλειπόντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Με φόντο τη νέα κλιμάκωση της έντασης, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αργού σημείωσε άνοδο κατά 2,63%, φτάνοντας στα $72,29 το βαρέλι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η νέα ισορροπία στις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας, τις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των $40 δισεκατομμυρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις χθεσινές επικριτικές δηλώσεις του για τους συμμάχους, αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφτεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα, να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται τον μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της είχε επιβληθεί να φοράει βραχιολάκι για ένα έτος. Η ίδια δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Στέφανος Χατζάκης. Η παράδοση επιθητείας του ως αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας του ανακερισμένου κτηρίου του διοικητηρίου της Καλαμάτας αποτελεί έναν από τους στόχους του νέου αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Τάσου Αδαμόπουλου στη συνέντευξη που παρεχώρησε χθες την ΕΡΤ Καλαμάτας μετά τον ορισμό του από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό. Ο κ. Αδαμόπουλος παραδέχθηκε πως το συγκεκριμένο έργο παρουσίασε καθυστερήσεις, ανακοστολογήσεις και δεδομένα που σχετίζονται με την στατικότητα του κτηρίου και τα οποία δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν, επισημένοντας πως η πρόοδος ολοκλήρωσης του έργου εξελίσσεται και έχει πλέον ομαλοποιηθεί. Όπως σημείωσε ο κ. Αδαμόπουλος, η νέα του θέση συνοδεύεται από αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνες, καθώς η Μεσσηνία βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμα ζητήματα, όπως υποδομές, οδική ασφάλεια, αγροτική ανάπτυξη, αντιπλημμυρική προστασία, διαχείριση υδάτων, αλλά και δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και πόρων της περιφέρειας. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι του Χανδρινού Πηλίας, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους μέσα στο καλοκαίρι μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Η πρώτη από αυτές τις συγκεντρώσεις έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Πύλου Νέστορος. Την πρωτοβουλία έχει αναλάβει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας, ο Χανδριναϊκός Αθλητικός Εξοραϊστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Κότινος. Πρώτο θέμα στην ατζέντα των κατοίκων είναι η παράνομη, όπως καταγγέλουν, υπεράντληση νερού από ιδιωτική γεώτρηση, η οποία σύμφωνα με τους ίδιους έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα υδάτινα αποθέματα της περιοχής. Παράλληλα ζητούν την άμεση αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, αλλά και περισσότερα δρομολόγια στα λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Εξαιρετικής ποιότητας χαρακτηρίζονται τα νερά κολύμβησης σε ολόκληρη τη θαλάσσια ζώνη αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας από την πίστα ΚΑΡΤ στην Δυτική Παραλία μέχρι και τη Μικρή Μαντίνια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων εργαστηριακών ελέγχων. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου σε 15 διαφορετικά σημεία της θάλασσας της Καλαμάτας και οι αναλύσεις έδειξαν ότι όλες οι μετρήσεις βρίσκονται πολύ κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου σε αρκετές κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται μέσω των ενεργών εργολαβιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκαν σε Βέργα, Σπρόχωμα, Λέικα, Αντικάλαμο, Καρβέλη και Αρφαρά. Γενικά αιθρίος καιρός, με σημαντική όμως ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων από το απόγευμα και θερμοκρασία μέχρι τους 35 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας 8 και 10 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας μικρόφωνα αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά και την εκπομπή του.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 12 πρώτα λεπτά. 8 του Ιούλη σήμερα. Και θα έχουμε μία καλοκαιρινή, ωραιότατη ημέρα με τις βροχούλες οι οποίες έπεσαν τα προηγούμενα 24 ώρα. Ιδιαίτερα στα ορεινά και στην περιοχή εδώ της Μεσσηνίας. Να είναι πραγματικά ευεργετικές. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βάθμους Κελσίου. Άνεμοι μέτρη το πολύ, ασθενείς καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέτρη ίσως το μεσημεράκι. Μεγάλη προσοχή όμως σήμερα στις πυρκαγιές, μιας και βρισκόμαστε στην υψηλή κατηγορία κινδύνου για σήμερα σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας, επίπεδο 3, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κίνδυνο για τις πυρκαγιές. Δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Φωτιά για οποιοδήποτε λόγο δεν μπαίνει και τιμωρείται κιόλας. Εργασίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν φωτιά θα πρέπει να αποφεύγονται, ειδικά σε αγροτικές και ειδικότερα κοντά σε δασικές περιοχές. Και με το που δούμε τον παραμικρό καπνό, ειδοποιούμε την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο 199.

Δεν αναφέρουμε και δεν σχολιάζουμε, γιατί θα φάμε ολόκληρη την εκπομπή σήμερα και έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα να συζητήσουμε, το γεγονός ότι οι Δήμοι εξακολουθούν να μην έχουν καθαρισμένα πολλά από τα οικόπεδα τα οποία έχουν στην κατοχή τους και αρκετούς από τους χώρους ευθύνης τους, ακόμα και εντός αστικών ιστών.

Δεν ξέρω αν περιμένουν το Σεπτέμβρη που θα αρχίσουν τα πρωτοβρόχια. Μακάρι να ξεκινήσουν και νωρίς φέτος τα πρωτοβρόχια. Αλλά το σίγουρο είναι ότι στο κομμάτι της προστασίας, της πρόληψης από τις πυρκαγιές, οι Δήμοι, ειδικά φέτος που έχουμε μια χρονιά με έντονες βροχοπτώσεις που σημαίνει αρκετά υψηλή βλάστηση, οι Δήμοι δεν παίρνουν καλό βαθμό. Θα αναφέρω επίσης ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και θα το κλείσω εδώ. Ο Δήμος Καλαμάτας, η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας, είχε ενημερώσει στις αρχές της Άνοιξης ότι θα προχωρούσε στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου, αναφερόμενοι κυρίως στα χωριά του Ταϊγέτου. Δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι στιγμής.

Με τον Στέφανο Χατζάκη θα είμαστε μέχρι τις 9 η ώρα. Βέβαια εκείνος συνεχίζει και για την υπόλοιπη ροή του προγράμματός μας. 2-7-21-0-95-300 και 95-301. Τα τηλέφωνα της ΕΡΤ Καλαμάτας για τις δικές σας παρεμβάσεις. Να ευχαριστήσω το φίλο το Γιώργο. Το πήρα το μήνυμα. Το ψάχνουμε το θέμα και θα συζητήσουμε για τα θέματα της υγείας σήμερα. Είναι αρκετά μεγάλη η ταλαιπωρία που υφίστανται εκατοντάδες, χιλιάδες συμπολίτες μας καθημερινά, οι οποίοι θα χρειαστούν κάποια από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Δυστυχώς, φίλε Γιώργο, η διαπίστωσή σου για το πρόβλημα που αντιμετώπισες εσύ είναι πάρα πάρα πολύ σωστή. Να θυμίσω επίσης ότι 107,2 και 104,4 είναι οι συχνότητες του σταθμού μας για την περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου, όπου έχουν εμβέλεια οι αναμεταδότες μας, και είμαστε πάλι ξανά στον αέρα όσες φορές και αν πέφτουμε. Το θέμα είναι ότι σηκωνόμαστε πάλι. Έτσι λοιπόν τα όποια προβλήματα υπήρχαν με την διαδικτυακή μας μετάδοση αποκαταστάθηκαν. Η πλατφόρμα της ΕΡΤ φιλοξενεί και πάλι καθαρά και δυνατά την ΕΡΤ Καλαμάτας. Οπότε να ευχηθούμε και στους φίλους τους διαδικτυακούς, και επειδή κυρίως βρίσκονται εκτός Μεσσηνίας όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, να τους ευχηθούμε καλή ακρόαση, και αν τους ευχηθούμε με το καλό να ορίσουν όσοι έχουν προγραμματίσει την ετήσια καθιερωμένη τους επίσκεψη για διακοπές εδώ στην περιοχή μας. Με το καλό λοιπόν να έρθουν και να περάσουν και πάρα πολύ καλά.

Να θυμίσουμε στους μικρούς αλλά και στους μεγαλύτερους μας φίλους ότι φέτος η κατασκήνωση στην Αγία Μαρίνα τα Αιγαίτου θα έχει 5 κατασκηνωτικές περιόδους, με την πρώτη να ξεκινά από τις 13 Ιουλίου μέχρι τις 22 και να φιλοξενεί παιδιά από 6 έως 16 ετών.

Διαβάζουμε επίσης ότι η κατασκήνωση τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί αρκετές εργασίες ανακαίνησης και οι εγκαταστάσεις της είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Δεν το έχω διαπιστώσει, ελπίζουμε να είναι έτσι, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή. Η Αγία Μαρίνα αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σταθμούς του καλοκαιριού, κυρίως για παιδιά τα οποία έχουν την τύχη εδώ και πολλές δεκαετίες να απολαμβάνουν την ομορφιά του βουνού, την ομορφιά του Ταϊγέτου. Και ποιος δεν έχει αναμνήσεις και από τις δικές μας ηλικίες και από τις λίγο μεγαλύτερες των κατασκηνώσεων, της διαμονής εκεί, στις κατασκηνώσεις του Ταϊγέτου, της Αγίας Μαρίνας και των υπολείπων κατασκηνώσεων. Δυστυχώς φέτος οι άλλες δύο κατασκηνώσεις δεν θα λειτουργήσουν, θα είναι μόνο της Αγίας Μαρίνας, οπότε όσοι γονείς ενδιαφέρονται θα πρέπει να προχωρήσουν στην απαραίτητη διαδικασία των εγγραφών. Όπως είπα, θα έχει 5 κατασκηνωτικές περιόδους φέτος, με την πέμπτη, την τελευταία κατασκηνωτική περίοδο, να είναι για τα μεγαλύτερα παιδιά της τρίτης ηλικίας. Οπότε οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες ας επικοινωνήσουν με το Δήμο ή ας μπουν στην πλατφόρμα iCamps του Δήμου Καλαμάτας για να δηλώσουν συμμετοχή και να έχουν βεβαίως, που θα έχουν, μια καλή και υπέροχη διαμονή σε ένα από τα ωραιότερα σημεία κάτω από τα Κοντοβούνια εκεί, φανταστικά σημεία κοντά στα σπραχώματα του Ταϊγέτου.

Θα προσπαθήσουμε σήμερα να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, διότι πολύ μπερδεμένα είναι τα πράγματα, είτε πέφτουν βόμβες που ξαναπέσανε χθες, δυστυχώς. Με την ίδια στιγμή να έχουμε και ανακοινώσεις και δημοσιεύματα για ανακοίνωση νέας συμφωνίας. Δεν ξέρω τώρα τι εκεχηρία ακριβώς είναι αυτή, με βομβαρδισμούς από τη μία και απειλές από την πλευρά του Ιράν για απαντήσεις. Και αναμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και τις επόμενες ώρες, αν θα επιβεβαιωθούν αυτές οι απειλές. Πάντως, τα πράγματα όχι απλά δεν ηρεμούν. Αυτό το οποίο είχαμε συζητήσει και εδώ με αρκετούς αναλυτές και είχαν διαπιστώσει και οι ίδιοι, αλλά το βλέπουμε και εμείς, είναι ότι παγιώνεται μια κατάσταση πολεμικού σκηνικού, που είτε αυτή θα έχει τα θερμά της επεισόδια με βομβαρδισμούς, είτε θα περνά φάσεις ψυχροπολεμικές. Σε κάθε περίπτωση πάντως, μόνο ηρεμία, μόνο εκεχηρία δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχουμε στην περιοχή. Επίσης, τώρα στο θέμα που αφορά πιο άμεσα ίσως εμάς, τις τιμές των καυσίμων, βλέπουμε ότι παρά την υποχώρηση, την αισθητή υποχώρηση των τιμών του Brent, δεν έχουμε την ίδια υποχώρηση και στις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία. Αντιθέτως, τα τελευταία 24 ώρα βλέπουμε να αυξάνεται συνεχώς η τιμή της βενζίνης, επιστρέφοντας σε τιμές κοντά στα 2 ευρώ σε αρκετές περιπτώσεις. 1,90, να το πούμε έτσι, με 2 ευρώ ανάλογα την περιοχή και το πρατήριο.

Πριν πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, γιατί θέλω αρκετά να πούμε σήμερα μαζί του, ένα μικρό σχόλιο για το θέμα που φιλοξενήσαμε τη Δευτέρα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Χαδερνού, τον κύριο Αποστολόπουλο, σχετικά με τη διαμαρτυρία των κατοίκων εκεί της περιοχής, για το εξής ζήτημα. Γεώτρηση που υπήρχε στην περιοχή του Χαδερνού παραχωρήθηκε, πέρασε, την κοινοπραξία η οποία έχει την κατασκευή του νέου οδικού άξονα από την Καλαμάτα στη Μπύλο, με σκοπό να αντλεί νερό η κοινοπραξία, η εταιρεία τέλος πάντων αυτή, η εργολαβία αυτή, να αντλεί νερό και να ψεκάζει τα υποκατασκευή τμήματα του οδικού άξονα. Κάτοικοι επισημαίνουν ότι η χρήση του νερού από τη συγκεκριμένη γεώτρηση θα επιφέρει επιπτώσεις αρνητικές σε ό,τι έχει να κάνει και με τα νερά της άδρευσης που χρησιμοποιούνται από τους παραγωγούς της περιοχής, αλλά και στα νερά τα οποία χρησιμοποιεί, τα οποία αντλεί για να υδρεύεται η πόλη της Πύλου.

Λοιπόν, για να μην χανόμαστε στη μετάφραση, γιατί δυστυχώς βλέπω κάποια δημοσιεύματα στα οποία δεν θέλω να αναφερθώ αναλυτικά θεωρώ ότι ως ένα βαθμό αποπροσανατολίζουν από το ουσιαστικό ζήτημα το οποίο θέτουν και σε αυτή την παρέμβασή τους οι κάτοικοι. Γιατί οι κάτοικοι εκεί στο Χανδρινού δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουν λόγο για τη διαχείριση και τη χρήση των υδάτων στην περιοχή. Έτσι, η παρέμβασή τους αυτή έρχεται συμπληρωματικά στο γενικότερο αίτημά τους, το οποίο είναι τι? Διαχείριση σωστή των υδάτων με σκοπό να ενισχυθεί η αγροτική παραγωγή, με σκοπό να υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα νερού για την άδρευση των καλλιεργειών. Αλλιώς δεν έχουν λόγο ύπαρξης οι κάτοικοι στα χωριά αυτά. Οι λιγοστοί κάτοικοι που έχουν μείνει και ασχολούνται με καλλιέργεια, αλλιώς δεν έχουν λόγο ύπαρξης οι κάτοικοι στα χωριά αυτά. Οι λιγοστοί κάτοικοι που έχουν μείνει και ασχολούνται με

και το ζητούν χρόνια. Και το ζητούν χρόνια χωρίς να βρίσκουν ανταπόκριση, ενώ στην ίδια στιγμή βλέπουν μία εταιρεία η οποία μέσα σε λίγους μήνες χρειάστηκε νερό για μία συγκεκριμένη χρήση, να βρίσκεται λύση, να ανοίγουν όλες οι πόρτες, οι γραφειοκρατικές, και εκφράζουν και, και το φόβο τους ότι αυτό μπορεί να γίνει εις βάρος των αποθεμάτων της περιοχής.

Εν κατακλείδη, οι κάτοικοι ζητούν αυτό το οποίο είπαμε και πιο πριν, το αυτονόητο. Διαθέσιμο νερό προκειμένου να στηρίξουν τις καλλιέργειές τους, να στηρίξουν αυτά τα οποία παράγουν και τα οποία έρχονται στο τραπέζι μας. Εάν τους ακούσει κάποιος, έχει καλός. Ιδάλλως, ας βγουν να το πούν ξεκάθαρα ότι, κύριε, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον μας είναι για άλλα πράγματα. Είναι να ποτίζουμε γήπεδα γκολφ, να γεμίζουμε πισίνες, άντε να καταβρέχουμε και κανένα δρόμο. Για την αγροτική παραγωγή δεν υπάρχει νερό. Να το πούν στους ανθρώπους αυτούς, να σταματήσουν να παιδεύονται και να δουν τι άλλο θα κάνουν στη ζωή τους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να σχολιάσει κανείς και να πει.

Πάμε στο ζήτημα του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Δεν ξέρω εάν από το Δήμο, από την Περιφέρεια, επιμελητήριο, άλλους φορείς, ακούει κάποιος, ενδιαφέρεται κάποιος για τα όσα γίνονται στο νοσοκομείο, για τα όσα έχουμε ως εξέλιξη στο νοσοκομείο. Θα βάλουμε λίγο από την αρχή για να δούμε αν τελικά μήπως εμείς υπερβάλλουμε ή μήπως τελικά είναι αρκετά σοβαρά τα πράγματα. Πριν από περίπου 1-1,5 μήνα είχαμε τις εξελίξεις αυτές με τους γιατρούς που τότε είχαν έρθει στο φως της δημοσιότητας, που ουσιαστικά οδήγησαν σχεδόν στην αναστολή λειτουργίας των παθολογικών κλινικών. Η μία ουσιαστικά καταργήθηκε από τις δύο που υπήρχαν, συγχωνεύτηκαν, συγχώνευση είπαν. Ποια συγχώνευση ρε παιδιά, αφού δεν υπήρχαν γιατροί για να στελεχώσουν και τις δύο, τι συγχωνεύτηκαν. Εν πάση περιπτώσει έμεινε αυτή η κατάσταση με μία κλινική τώρα το νοσοκομείο. Τότε είχαμε την κινητοποίηση του Ιατρικού Συλλόγου της Καλαμάτας και των γιατρών του νοσοκομείου. Αυτό το οποίο δόθηκε τότε ως λύση από το Υπουργείο ήταν η άμεση προκήρυξη των θέσεων των παθολόγων, 5 θέσεις παθολόγων, οι οποίες προκηρύχθηκαν για το νοσοκομείο Καλαμάτας μαζί με άλλες ειδικότητες οι οποίες ήταν σε έλλειψη. Φτάνουμε ένα μήνα μετά να έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο, δεν έχει εκδηλώσει για την παθολογική κλινική Καλαμάτας κανένας γιατρός ενδιαφέρον. Για την ακρίβεια μία είναι η θέση η οποία για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση τέλος πάντων, και βλέπουμε να μην απασχολεί κανένα το θέμα. Μια ανακοίνωση είδαμε από τον κύριο Χρυσομάλη, τον

0: βουλευτή Μεσσηνίας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι μην ανησυχείτε, θα ξαναγίνει προκήρυξη για τις θέσεις αυτές. Ο κ. Γιάννης Γαλανόπουλος είναι πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών της χώρας. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Γαλανόπουλε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται τώρα με το νοσοκομείο της Καλαμάτας? Δηλαδή, θα μείνουμε άλλον ένα μήνα τουλάχιστον με αυτή την κατάσταση?
1: Αυτό που σίγουρα δεν γίνεται είναι να συγχωνευτούν οι ασθενείς. Οι κλινικές μπορεί να συγχωνευτούν, αλλά οι 10 ασθενείς να γίνουν 5 και οι 150 δεν γίνεται. Οπότε, εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν το λέω με ειρωνικό, ας πούμε, τόνο, αλλά τα πράγματα είναι πιο σοβαρά από τον τρόπο που τα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και το Υπουργείο και γενικώς οι ηθήνοντες. Γιατί πάντα ψάχνουν λύσεις, όχι στο παραπέντε, στο και πέντε ή στο και τέταρτο, αφού έχει δημιουργηθεί πρόβλημα, αφού παρετούνται γιατροί, αφού λιποθυμάν γιατροί εν ώρα εφημερίας, τότε ψάχνουν να δουν τι θα κάνουν και τότε είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να αποδώσει, ας το πούμε έτσι, ακόμα και μια μεγάλη προκήρυξη. Γιατί όταν έχει δημιουργηθεί μια κακή κατάσταση, η οποία είναι γνωστή σε όλη την Καλαμάτα και σε όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους γιατρούς, πώς είναι η κατάσταση, πολύ δύσκολα μπορείς να την ανατρέψεις. Γιατί σας ξαναλέω, το έχουμε πει δηλαδή πολλές φορές εδώ από την εκπομπή σας, ότι όταν ένας γιατρός ξέρει ότι εκεί που θα πάει θα είναι αυτός και άλλος ένας, δύο, τρεις, και η δουλειά είναι για 10, αντικειμενικά δεν είναι όλο αυτό ένα ελκυστικό περιβάλλον για να πάει να δηλώσει συμμετοχή και να θέσει τον εαυτό του, ας πούμε, στην υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πολλό δε μάλλον που μιλάμε για την Καλαμάτα. Μιλάμε για μια περιοχή που μπορεί να ανοίξει κάποιος ένα ιατρείο και να βγάλει πενταπλάσια, εξαπλάσια, δεκαπλάσια χρήματα το μήνα με πολύ λιγότερο κόπο από το να βάλει το κεφάλι στον τροβά. Γιατί θα πάει στο νοσοκομείο της Καλαμάτα σήμερα, αύριο θα πάει στην Κυπαρισία, μεθαύριο θα πάει, ας πούμε, στον Πύργο που θα έχει παθολόγο, παρά μεθαύριο θα τον στείλουν στη Ζάκυνθο που δεν έχει παιδίατρο, στην Κεφαλονιά που δεν έχει κανένα παθολόγο. Λοιπόν, γιατί να μπει κάποιος να κάνει το όνομα, ας πούμε, και να το μετακινούμενο τύπο εν έτη 2026, γιατί να μην σκεφτεί κάποιος την οικογένειά του, την ψυχική του ηρεμία, ναι, τα οικονομικά, τα εισοδήματά του, για ποιο λόγο να πάει εκεί? Και βγαίνουν και χαίρονται κιόλας τώρα. Δηλαδή, ανακοινώνουν οι βουλευτές, δεν ξέρω τώρα, δεν είναι προσωπικό για τον κύριο Χρυσομάλη, προς Θεού, αλλά δεν μπορεί να βγαίνουν κι άλλοι ικανοποιημένοι. Αντί να κάνουν μια σοβαρή αυτοκριτική, γιατί το σύστημα έχει φτάσει σε αυτά τα χάλια, δεν αναλάβανε χτες. Η σημερινή κυβέρνηση κυβερνάει από το 19.
0: Να ρωτήσω κάτι, πιστεύω πάρα πολύ απλό και το οποίο είναι και στα χείλη όλων όσων στοιχειοδός γνωρίζουν την κατάσταση. Τι θέλετε οι γιατροί, τι ζητάτε οι γιατροί για να αναστραφεί αυτή η κατάσταση? Διότι εδώ τώρα δεν μπορεί να τρελάθηκε ο ιατρικός κόσμος της χώρας συνολικά και να μην καταθέτει αιτήματα για να μπει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κάποτε γινότανε μάχη. Για μια θέση ειδικότητας υπήρχανε, για θέση ειδικότητα, για ειδικότητα να πάρει κάποιος, υπήρχανε λίστες 2, 3, 4, 5 ετών για κάποιες ειδικότητες περιζήτητες. Δεν μπορεί τώρα να έχουμε φτάσει μέσα σε 10-15 χρόνια να ψάχνουμε να βρούμε γιατρούς με το ντουφέκι. Τι έχει γίνει, τι θέλετε οι γιατροί?
1: Κοιτάξτε, να σας πω τι έχει γίνει για να καταλάβετε και τι θέλουμε. Και τέλος πάντων συνδέονται αυτά. Έχει γίνει ότι από το 2012 και μετά τα εισοδήματα των νοσοκομειακών γιατρών έχουν μειωθεί πάνω από 40-45%, και η ακρίβεια και ο πληθωρισμός τα έχουν φτάσει σε πραγματική μείωση γύρω στο 60%. Έχει γίνει ότι έχει κοπεί ο 13ος, ο 14ος μισθός, όπου και άλλαξε το μισθολόγιο όμως που ήταν ειδικό μισθολόγιο και μπήκαμε σε άλλο ειδικό μισθολόγιο με σοβαρές περικοπές μνημονιακές, οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα. Έχει γίνει ότι πηγαίνει ένας γιατρός στην επαρχία, κυρίως που κάνει πολλές εφημερίες, ξεπερνάει το πλαφόν το οποίο η κυβέρνηση, το Υπουργείο έχει ορίσει ως ανώτατο όριο, και του λένε ότι αυτές οι εφημερίες που έκανες δεν μπορούν να πληρωθούν όλες, γιατί ξεπερνάνε το 12% επί των τακτικών σου αποδοχών, και αυτό συνιστά μνημονιακή δέσμευση και οριζόντια περικοπή. Άρα πηγαίνει ο γιατρός, εφημερεύει με εντέλεστε πολλές φορές, γιατί δεν υπάρχει άλλος, με εντολή, αναγκαστικά, υποτίθεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, γιατί η κυβέρνηση και το κράτος το δημόσιο συμφέρον το έχει πάνω απ' όλα και δίνει εντολή στο σκλάβο να κάνει 10 και 15 εφημερίες και μετά τον ανταμείβει για την συνεισφορά του αυτή χωρίς να του πληρώνει τις εφημερίες. Έτσι. Είμαστε σε μια κατάσταση που από εκεί που υπηρετούσαν κάποιες χιλιάδες γιατροί, έχουμε την τελευταία πενταετία για όλο το προσωπικό, όχι μόνο για τους γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία, 7.000 κάτω το προσωπικό, μείωση. Εντάξει, και έχουμε μια κατάσταση που πηγαίνει ο άλλος στα νησιά του Αιγαίου, ας πούμε, και βάζει τα χαρτιά του σε μια προκήρυξη που λέει ότι θα παίρνει επίδομα στέγασης και πηγαίνει στο Βόρειο Αιγαίο και η περιφέρεια που υποτίθεται ότι είναι αρμόδια και έχει προταθεί και υπάρχει και σε ΦΕΚ ότι θα πληρώνει επίδομα στέγασης, δεν το πληρώνει.
0: Δεν
1: και
0: τα πάει δίνει, να νοικιάσει. Όμως, εκεί. Και
1: ποιος θα, δεν ξέρω, δεν τα δίνει, όχι. Και πάει να νοικιάσει ένα δωμάτιο, ας πούμε, στη Μυτιλίνη και στη Χίο. Ένα δωμάτιο, όχι ένα σπίτι, έτσι ήμουν σαφής, και του ζητάνε παραπάνω σχεδόν το μισό μισθό του. Έτσι, όπως πηγαίνει και ο δάσκαλος και μένει σε κάμπινγκ από το Μάιο και μετά, σε σκηνή και σε sleeping bag, γιατί πρέπει το δωμάτιο να το κάνουν τουριστικό κατάλημα, γιατί βγάζουν εισόδημα. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, λοιπόν, η οποία κάθε άλλο παραελκυστική μπορεί να την πει κανείς. Άρα, λοιπόν, εμείς ζητάμε επιγραμματικά, γιατί να μην λένε ότι δεν έχουμε αιτήματα, όλες οι κενές θέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο σύστημα να προκηρυχθούν σε μία ενιαία προκήρυξη, η οποία να ολοκληρωθεί και με γρήγορες διαδικασίες. Δεύτερον, για τις δύσκολες περιοχές που λέμε, τις ακριτικές, τις προβληματικές των εισαγωγικών θέσεις, αυτές που βγαίνουν άγονες, κίνητρα. Τα κίνητρα δεν θα είναι μόνο οικονομικά, θα είναι και κοινωνικού χαρακτήρα, θα είναι και επιστημονικά, θα έχουν πολλαπλές τέλος πάντων διαβαθμίσεις για να μπορεί να είναι η θέση ελκυστική. Και τρίτον, διπλασιασμός των καθαρών αποδοχών των νοσοκομειακών γιατρών.
0: Τι τρίτο, πρώτο βάλτε το αυτό. Το πρώτο, βλέπω ότι είναι αυτό.
1: Δεν τα βάζω σημασιολογικά, όλα παίζουν ρόλο. Να σας πω κάτι. Ίσως δεν είναι το πρώτο. Ίσως είναι πιο σημαντικό να πάει να δουλέψεις σε ένα χώρο που θα έχεις συναδέλφους, θα μοιράζεις τη δουλειά, θα μπορείς να πηγαίνεις στο σπίτι σου, να βλέπεις την οικογένειά σου, να έχεις ποιοτικό ελεύθερο χρόνο. Ίσως δεν είναι πρώτο στην καρδιά του γιατρού αυτή τη στιγμή. Ναι. Η πίεση, η ψυχολογική, η εργασιακή εξουθένωση, τα ωράρια, αυτά τα αλλοπρόσαλα και το πήγαινε έλα. Σε πάνω από ένα τηλέφωνο, η απειλή, θα σε μετακινήσω, θα σου κάνω, θα σε πάω πειθαρχικό, γιατί μιλάς, θα σου βάλω και χειροπέδες ακόμα, άμα βγεις και δημοσιοποιείς το πρόβλημα. Αυτός είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που αποθαρρύνει τους γιατρούς να πάνε να δουλέψουν
0: και
1: αυτό το σύστημα.
0: Και τα εντέλεσε, έχετε δίκιο.
1: Και τα εντέλεσε, και θα έλεγα δευτερευόντως τα οικονομικά, χωρίς να το υποτιμώ, εννοείται είναι, αλλά νομίζω ότι για τους περισσότερους δεν είναι το πρώτο-πρώτο. Γιατί εντάξει, εμείς λέμε δεν παίρνουμε αυτά που θα πρέπει να παίρνουμε, και σωστά έτσι είναι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε εξευτελιστικά εισοδήματα.
0: Όχι, γιατρέ, δεν είναι κακό.
1: Υπόλοιπος... Όχι,
0: δεν είναι κακό. Δεν πιστεύω ότι κάποιος αυτή τη στιγμή που μας ακούει, έτσι, ή η κοινωνία έξω δεν αντιλαμβάνεται το αίτημά σας, ότι δεν μπορεί ο διοικητής του νοσοκομείου να παίρνει ένα μισθό κοντά στα 4-5 χιλιάρικα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, ναι, με ευθύνες, με υποχρεώσεις και με ένα πολύ σημαντικό έργο να επικύρωσε, αλλά και να παίρνει σχεδόν ούτε τα μισά ένας γιατρός, ο οποίος έχει στις πλάτες του μια κλινική.
1: Στις θέσεις των διοικητών υπάρχει συνωστισμός, ενώ στον γιατρό δεν υπάρχει.
0: Εκεί
1: όπως ξέρετε.
0: Είναι. Σωστό. Έτσι,
1: ναι, το λέω με
0: όπως
1: την
0: μου γράφει
1: ότι...
0: άλλος ακροατής, να πάνε με ράσα στη δουλειά, σας πάρουν αύξηση οι γιατροί. Βγάλετε τις φόρμες πατέρα. Λοιπόν,
1: ξέρετε, εντάξει, το λέω με την έννοια ότι δεν είμαστε εθεροβάμονες, δεν ζούμε σε άλλο κόσμο. Ξέρουμε ότι από τους ανθρώπους που ακούνε τώρα την εκπομπή σας, τα 3/4 μπορεί να παίρνουν 800 και 850 ευρώ, ας πούμε, μέσω όρο, για να βγάλουν όλο το μήνα. Δεν μπορώ να πω εγώ με το μισθό μου και τις εφημερίες μου σε αυτόν τον άνθρωπο ότι παίρνω εξευτελιστικό εισόδημα, γιατί δεν έχω πρόβλημα επιβίωσης. Αλλά εισόδημα το οποίο να ανταποκρίνεται στη δουλειά μου, στις σπουδές μου, στον κόπο που έχουμε δαπανίσει όλοι οι συνάδελφοι, και ο φορολογούμενος πολίτης που πλήρωσε για να με σπουδάσει εμένα μαζί με την οικογένειά μου και όλους τους γιατρούς, αυτά τα λεφτά δεν ανταποκρίνονται. Και επίσης δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που καλούμε εγώ και οι συνάδελφοί μου να υπηρετήσουμε και να προσφέρουμε σήμερα. Γιατί θέλουμε υπηρεσίες υγείας σύγχρονες που να ανταποκρίνονται στο 2006 που είμαστε σήμερα. Δεν θέλουμε υπηρεσίες που να είναι του προηγούμενου αιώνα. Θέλουμε να υπάρχουν γιατροί. Δεν θέλουμε να μπαίνεις μέσα σε πολύ ωραία ανακοινισμένα κτίρια με κομμένες φρέσκες κορδέλες, τα οποία όμως μέσα να μην έχουν προσωπικό. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε να υπάρχει στελέχωση. Άρα, υπ' αυτή την έννοια μπαίνει και το εισοδηματικό. Δεν είναι ζήτημα επιβίωση, αλλά εγώ πρέπει να αγοράσω και το βιβλίο μου. Πρέπει να κάνω συνδρομή σε ένα επιστημονικό περιοδικό για να έχω επαφή με τις εξελίξεις. Πρέπει να μπορώ να πάω σε ένα συνέδριο για να είμαι σύγχρονος γιατρός. Δεν είμαστε στη δεκαετία του 30. Του 40, τι να κάνουμε
0: πάντως,
1: τώρα, έχουν αλλάξει
0: πράγματα. Ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πολάκης, και τονίζω το πρώην Υπουργός Υγείας, γιατί προφανώς έχει και ο ίδιος γιατρός, έτσι, έχει και αίσθηση, πέρασε και από αυτό το πόστο, είπε ότι ο διπλασιασμός των αποδοχών των γιατρών, όλων των γιατρών, καθολικά, του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, δεν θα κόστιζε πάνω από 1 δισεκατομμύριο, ποσό το οποίο μπορεί εύκολα να εξασφαλιστεί, και απορώ, με τόσα χρήματα, με το Ταμείο Ανάκαμψης, τόσα που περάσαν από, από τη χώρα και ενώ περάσαμε και μια πανδημία, που θυμάστε τότε, έτσι, ήσασταν ήρωες, σας χειροκροτούσαμε, ναι. Σας, όλα αυτά τα πράγματα, τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι και για διπλασιασμό των αποδοχών, έτσι.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Ένα δισεκατομμύριο. Δηλαδή, δεν θα πέσει έξω το κράτος.
1: Όχι, όχι, δεν θα πέσει το κράτος, εννοείται και θα συμφωνήσω.
0: Δηλαδή, αν πούμε στους δανειστές ότι, παιδιά, εντάξει, θα σας δώσουμε όσα σας δίνουμε, αλλά κάντε λίγο υπομονή 3-4 χρόνια να ορθοποδήσει το σύστημα υγείας, γιατί έχουμε πρόβλημα και θα τα πάρετε αργότερα. Δηλαδή, ακόμα και με αυτό θα μπορούσαμε να το βρούμε.
1: Θα συμφωνήσω ότι αυτό μπορεί να γίνει και γιατί τα λεφτά υπάρχουν. Αυτό που δεν υπάρχει είναι η προτεραιότητα από την πλευρά του κράτους και του Υπουργείου να
0: αυτό
1: τα δώσει
0: συζητά, ναι.
1: Και στους γιατρούς και στους εργαζόμενους. Δηλαδή, εδώ έχουμε, ξέρω εγώ, 30 δισεκατομμύρια για τον ΝΑΤΟ. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι όταν ήταν και ο κύριος Πολάκης υπουργός, δεν ήταν να μας τα επαναφέρει, ούτε όχι να μας τα διπλασιάσει, ούτε καν να υλοποιήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τη δικαστική απόφαση που επί των ημερών της εκδόθηκε το 2018. Του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλεγε ότι οι μισθοί μας πρέπει να πάνε στα επίπεδα του 2012. Ούτε είδα την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τώρα δεν ξέρω και πού να τους κατηγοριοποιήσω, γιατί αλλάζουν και κάθε μέρα κόμμα αυτή η μισή. Αλλά τέλος πάντων ο Πολάκης ακόμα ΣΥΡΙΖΑ είναι ο άνθρωπος, δεν μπορεί να του καταλογίσει κανείς ότι έχει αλλάξει. Λοιπόν, δεν είδαμε να διαφωνούν όμως σε αυτές τις βασικές στρατηγικές επιδιώξεις που έχει το κράτος, ούτε αμφισβητήθηκαν ποτέ οι αμυντικές δαπάνες, ούτε αυτά υπόθηκε ποτέ ότι πρέπει να
0: τώρα πνιάτικα δεν έχω ρέξει να ανοίξουμε κανένα βεντέτα εδώ με το Πολάκη. Επικαλέστηκα. Ότι...
1: Όχι, δεν είναι θέμα βεντέτας. Απλώς λέω ότι ναι, εντάξει, στα λόγια καλοί είμαστε, αλλά επειδή κυβερνήσαν και αυτοί και δεν τα κάνανε, λοιπόν έχουν και αυτοί μερίδιο ευθύνης λοιπόν, στα μισθολογικά των γιατρών. Αλλά τέλος πάντων, οπωσδήποτε γίνεται, μπορεί να γίνει, αλλά σας λέω, όταν μιλάμε για δικαιώματα των εργαζομένων, είτε μισθολογικά, είτε ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και γενικά, εκεί υπάρχει δημοσιονομικό ταβάνι και κόφτης. Όταν μιλάμε για άλλου είδους φοροελαφρύνσεις, φοροαπαλλαγές, για μεγάλο κεφάλαιο, εφοπλιστές κτλ., αμυντικές δαπάνες, υπάρχει πλήρης ασυδοσία. Και να σας πω κάτι, για να μην λέω για τον Πολάκη, ο κύριος Ξανθός που ήταν ο υπουργός του κύριου Πολάκη που ήταν αναπληρωτής τότε, όταν του λέγαμε για προσλήψεις, έλεγε: Ξέρεις, παιδιά, είναι τα ραντάρ της Τρόικας, θα μας πιάσουν. Πρέπει να είμαστε κάτω από τα ραντάρ. Το ίδιο λέει και ο κύριος Γεωργιάδης, ότι έχουμε περιορισμό προσλήψεων ένα προς ένα. Το ίδιο.
0: Ούτε αυτό τηρείται,
1: αλλά και αυτό να τηρείται, στην καλύτερη περίπτωση θα μπορούσαμε να εξασφαλίζουμε ότι θα είχαμε τόσες προσλήψεις όσες θα ήταν οι αποχωρήσεις. Αλλά
0: λοιπόν,
1: εδώ τώρα δεν πάσχουμε μόνο από αυτούς που παίρνουν σύνταξη ή παρετούνται, πάσχουμε και από τα ήδη υπάρχοντα κενά, τα οποία είναι πάνω από 6.000 για ειδικευμένους γιατρούς στο σύστημα. Έτσι, άρα δεν είναι και δύο τα θέματα.
0: Φως μπορεί να υπάρξει τώρα σε όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι πρέπει κάποια στιγμή με τις συνθήκες που έχουμε, με τα όσα ισχύουν ρεαλιστικά, να καθίσουν οι γιατροί, οι εκπρόσωποι τους, εσείς κύριε Γαλανόπουλε, και ο υπουργός, όποιος και να είναι ο υπουργός διαχρονικά, και να βρουν μια λύση. Δεν μπορούμε τώρα να πάμε με νοσοκομεία σαν το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο στην Πελοπόννησο. Η παθολογική του είναι αιχμή του δόρατος. Μιλάμε για χιλιάδες εισαγωγές. Δεκάδες χιλιάδες εισαγωγές.
1: Εγώ το νοσοκομείο της Καλαμάτας το ξέρω καλύτερα από το σπίτι μου. Γιατί έχω δουλέψει, γιατί είναι η πατρίδα μου, γιατί μένουν οι γονείς μου και η οικογένειά μου εκεί. Λοιπόν, δεν συζητάμε τώρα, όπως και το κάθε νοσοκομείο έχει την αξία του και την προσφορά του σε κάθε περιοχή, είτε έχει κόσμο είτε δεν έχει κτλ. Λοιπόν, βεβαίως και μπορούμε να κάτσουμε κάτω και να συζητήσουμε και να, εντάξει, δεν θα βρούμε λύση, δεν θα συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά 3-4 πράγματα θα μπορούσαμε ενδεχομένως με καλή πίστη να τα συμφωνήσουμε. Εγώ είμαι ένα χρόνο και κάτι, ας πούμε, πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ και η προηγούμενη ηγεσία που ήμασταν πάλι εμείς, η παράταξή μας, έχει 2,5 σχεδόν 3 χρόνια να μας συναντήσει στο Υπουργείο. Δηλαδή, μάλλον να μην είμαι υπερβολικός, ο κύριος Γεωργιάδης τον έχουμε δει 1 ή 2 φορές στην αρχή της θητείας του. Μετά έχει κόψει διάβλους. Συναντάει και την Κουτσή Μαρία. Όποιος περνάει κάτω από το Υπουργείο, λοιπόν, πηγαίνει επάνω, παίζει τένις με τον Κασελάκη, δεν ξέρω τι κάνουν. Καλά κάνει ο άνθρωπος, δεν το λέω υποτιμητικά. Τους νοσοκομιακούς γιατρούς επίσημα, την ΟΕΝΓΕ, τον πρόεδρο και την εκτελεστική γραμματεία, το γενικό γραμματέα.
0: Διαμαρτυρίες έξω από τα νοσοκομεία.
1: Ναι,
0: και είστε αριστεροί.
1: Εγώ δεν είμαι ζήτουλας. Οι νοσοκομιακοί, γιατί δεν είναι ζήτουλες. Δεν μπορώ εγώ να έχω στείλει 30-35 email για να με δεχθεί ο υπουργός. Δεν είμαστε ζήτουλες. Τέλειο. Δεν θέλει να μας δεχθεί, να μην μας δεχθεί ποτέ του. Τα ξέρει τα αιτήματα. Δεν παρακαλάμε το Γεωργιάδη και τον κάθε Γεωργιάδη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Ξέρουν καλά οι συνάδελφοι ποιοι είμαστε εμείς. Ξέρουν καλά και ποιοι είναι στα υπουργεία. Λοιπόν, αυτά είναι προσχήματα. Δεν μας βλέπει, λέει, γιατί σε κάποια παράταξη, σε κάποια αφίσα, έλεγε ότι είναι η κυβέρνηση των δολοφόνων. Άκου τώρα τους οποίους, την οποία παράταξη την έχει δει κατηδίαν στο γραφείο του. Λοιπόν, δεν λέω περισσότερα πράγματα. Είναι προσχήματα. Λοιπόν, είναι ντροπή να μην βλέπει τώρα τους νοσοκομιακούς γιατρούς. Για να είμαι εγώ πρόεδρος, γιατί λέει αυτός ότι τον ψηφίσαν οι χιλιάδες, για μένα έχουν ψηφίσει 10.000 γιατροί σε όλη την Ελλάδα. Είναι προσβολή να μην δέχεται τον πρόεδρο των νοσοκομιακών γιατρών στο γραφείο του, ο κ. Γεωργιάδης. Εντάξει, ούτε το τηλέφωνο του δεν έχουμε, να του στείλουμε ένα μήνυμα. Άμα προκύψει κάτι.
0: Τώρα, κύριε Καλανόπουλε, τι βλέπετε? Εάν μείνει η κατάσταση έτσι, θα πάμε με το ίδιο μοτίβο? Δηλαδή, θα ζητά το Υπουργείο γιατρούς και δεν θα βρίσκει ανταπόκριση?
1: Εφόσον δεν υλοποιεί αυτά που ζητάμε εμείς πολλά χρόνια τώρα.
0: Γιατί οι νέοι γιατροί που βγαίνουν είναι ακόμα πιο. Οι νέοι γιατροί, από ό,τι βλέπω, είναι ακόμα πιο ριζοσπαστικοί και ακόμα πιο. Με την πλάτη στον τοίχο για τις αποφάσεις τους. Δηλαδή, αν δεν δουν φως, δεν θα ασχοληθούν καν με το ελληνικό σύστημα υγείας. Θα φύγουν κατευθείαν έξω.
1: Κύριε Μαραβά, ο γιατρός που είναι 27, 28, 30 χρονών που δεν έχει οικογένεια, παιδιά και υποχρεώσεις. Δεν του είναι και τίποτα να σηκωθεί να βαρέσει μια παρέτηση και να φύγει στο εξωτερικό. Και όπως βλέπετε, γίνονται αυτά. Λοιπόν, και να ξέρει και η κυβέρνηση και το Υπουργείο ότι αυτά τα πράγματα θα διευρύνονται από εδώ και πέρα. Γιατί στο τέλος θα αρχίσουμε και εμείς που έχουμε παιδιά και οικογένειες, από την πίεση, την εργασιακή και από τις συνθήκες, θα τα βροντίξουμε και εμείς και να σηκωθούμε να φύγουμε. Λοιπόν, η λύση είναι να αρχίσουμε να τα πούμε και να ψάχνει ο καθένας τον ατομικό του δρόμο, που τον ευρύ ο καθένας, λίγο πιο εύκολα, λίγο πιο δύσκολα, και θα επιβιώσει, ή να στηρίξουμε το σύστημα και να υπάρχουν νοσοκομεία και σύστημα υγείας για να μπορούν και οι πολίτες να έχουν μια ανταπόκριση και κάπου να κουμπίσουν. Γιατί αυτό είναι το δημόσιο νοσοκομείο. Είναι εκεί που πάει να κουμπίσει. Ο φτωχός, ο μεσαίος, ο πλούσιος, ο καθένας. Στην ιδιωτική κλινική δεν μπορεί να πάει να κουμπίσει ο καθένας, όπως πολύ καλά ξέρετε. Άρα λοιπόν τι θα κάνουμε, γιατί δεν μας ακούνε εμάς?
0: Μάλιστα. Ελπίζω να υπάρξει, να τα βρείτε, να καθίσει ένα τραπέζι και να βρεθεί λύση. Βέβαια, έτσι, για να είμαστε όσο το δυνατόν αντικειμενικοί σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί δεν ξέρω αν η αντικειμενικότητα μπορεί να χωρέσει σε μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, τι αντικειμενικότητα να υπάρξει? Το αντικειμενικό και το σωστό και το δίκαιο είναι ότι το Υπουργείο αυτή τη στιγμή έχει υποχρέωση να κάνει τα δύνατα δυνατά για να έχουμε γιατρούς στην παθολογική κλινική της Καλαμάτας.
1: Τι να κάνω εγώ για να με συναντήσει ο Γεωργιάδης? Να πάω με τούρτα στα γενεθλιά του, να του δίσω κεράκι για να μου ανοίξει την πόρτα? Δηλαδή, τι να κάνουμε?
0: Δεν παίρνετε καμιά ρακέτα?
1: Να μεταμφιαστώ Γιαννάκος, Μιχάλης, ας πούμε, να κάνω τον πρόεδρο της Ποεδίνη για να τον ξεγελάσω? Τι θα κάνουμε τώρα? Αυτό το Χριστό θα παίζουμε την Κολοκυθιά με το Υπουργείο? Έχουν υποχρέωση και να μας δεχτούν και να μας ακούσουν. Δεν λέω να συμφωνήσουμε, δεν είναι υποχρεωμένοι να συμφωνήσουμε. Αλλά στα πλαίσια ενός πολιτισμένου διαλόγου μπορούμε να κάτσουμε και να δούμε τα αιτήματά μας και να μας πει κι αυτός. Να μας πει, ρε παιδιά, δεν τα λέτε καλά. Να μας πει ό,τι θέλει. Να μας πει, δεν μου είπατε να ευχαριστώ που έχω κάνει τόσα κτίρια. Ξέρω εγώ, ας πει ό,τι θέλει. Δεν είναι το θέμα τι θα πει. Λοιπόν, αλλά τώρα εδώ έχουμε και το δικαίωμα στο διάλογο και στη συζήτηση. Το έχουμε ξεχάσει εδώ πέρα τα τελευταία χρόνια. Και ξαναλέω, δεν είμαστε ούτε ζήτουλες, οι νοσοκομιακοί γιατροί, ούτε τίποτε περιθωριακοί, ούτε θα στέλνουμε. Δηλαδή, μόνο ταχυδρομικό Περιστέρι που δεν το έχουμε στείλει, του κ. Γεωργιάδη, για να μας, με επιστολή για να μας δεχτεί. Δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά τώρα. Εντάξει, παράγει το κακό.
0: Κρατάω την σημείωσή σας. Την καταγγελία σας ουσιαστικά για το Βόρειο Αιγαίο και θα ενημερώσω και εκεί τους καλούς συναδέλφους. Είπατε ότι δεν ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις του ο Περιφερειάρχης εκεί, η Περιφέρεια τέλος πάντων
1: εκεί. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι σε fake. Είναι σε fake πράγματα. Δηλαδή βγαίνει προκήρυξη και λέει ο νόμος ότι βγαίνει με αυτές τις προϋποθέσεις και πάνε οι γιατροί και μετά δεν τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Δεν μπορεί. Αν είσαι Περιφέρεια και λες θα σου δώσω επίδομα στέγασης, δώσ' το. Αλλιώς μην το λες. Δηλαδή τι, το λες για να τον κοροϊδέψεις και έρχεται ο άλλος και τι θα κάνει? Μα δεν βγαίνει, δεν θα μπορεί να επιβιώσει άμα πληρώνει νίκη, ας πούμε.
0: Ξέρετε κάτι, στην Καλαμάτα νομίζετε, επειδή συμπτωματικά τόσα χρόνια ήμουν στη Μυτιλήνη και σε δύσκολες εποχές. Τότε που αυξήθηκε και απότομο ο αριθμός των φοιτητών και δεν υπήρχε σπίτι, ειδικά στην πόλη της Μυτιλήνης, ούτε για δείγμα.
1: Ξέρω, και στην Καλαμάτα δεν υπάρχουν σπίτια.
0: Και στην Καλαμάτα όμως τα ίδια είναι. Δηλαδή, ένας γιατρός δεν αντιμετωπίζει ευκολότερες συνθήκες εδώ.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά επειδή λέμε τώρα για κάποιες περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και γιατί στην Καλαμάτα δεν έπρεπε να υπάρχουν κίνητρα? Γιατί δεν έπρεπε να υπάρχουν γενικότερα κίνητρα για τη στέγη των ανθρώπων? Δηλαδή, καλά, ο γιατρός κουτσά στραβά μπορεί να βρει και ένα σπίτι. Ο άλλος που παίρνει, ο δάσκαλος που βρει, πού θα βρει σπίτι που παίρνει ο νεοδιόριστος 750, πού θα πάει να μείνει στην Καλαμάτα?
0: Αφήστε.
1: Μάλλον στην παραλία τον βλέπω με ελεύθερο κάμπινγκ, γιατί μόνο εκεί πάνω μπορεί να μείνει.
0: Λοιπόν, γιατρέ, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Δεν ξέρω αν θα έχει κάποια αντίδραση ο ΕΝΓΕ, αν θα έχει κάποια κίνηση για το κομμάτι αυτό. Εδώ θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή να το συζητήσουμε.
1: Με μεγάλη χαρά από τεσσάρια.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γιάννης Γαλανόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών.

υπογραμμίζω αυτό που είπε για τις συνθήκες. Και επειδή ειδικά για το νοσοκομείο της Καλαμάτας και τα γειτονικά νοσοκομεία και της Σπάρτης και της Τρίπολης, αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, εάν τα βάλει κανείς κάτω και δει πως έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά περιστατικά με εντέλεσθε, με τους γιατρούς να πηγαίνουν μέχρι τον εισαγγελέα. Οι γιατροί της παθολογικής κλινικής, ένα μήνα πριν καταρρεύσει το σύστημα, είχαν αποτανθεί στον εισαγγελέα ως το τελευταίο, να το πω έτσι, όπλο που είχαν προκειμένου να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τη δουλειά τους. Και φτάσαμε, για να μπορέσει να ξεκουραστεί ή να έχει τέλος πάντων μια άδεια εντός εισαγωγικών γιατρός, να αρρωστήσει, να καταρρεύσει μέσα στην κλινική. Ποιος γιατρός να έρθει?

0: Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω που είναι κοντά μας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών της Μεσσηνίας και Βενζινόπολης ο ίδιος, με μεγάλη εμπειρία και στους συλλόγους και σε όλα, ο Γιώργος Καπερώνης. Πρόεδρε, καλή σου μέρα. Σας ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαραβά. Εγώ ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε εκεί πέρα να λέμε την άποψή μας για κάποια θέματα.
0: Τι λέει η πιάτσα? Τι λένε οι οδηγοί, οι επαγγελματίες, οι μεταφορείς, όλος αυτός ο κόσμος, ο κόσμος ο απλός που έρχεται στο πρατήριο, που κάναμε αμάν να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, είδαμε με την εκεχηρία αυτή να ηρεμεί, έπεσε και το Brent και ανέβηκε στο πρατήριο η βενζίνη. Ανέκδοτο να το λέγαμε, δεν μας πιστεύαν. Τι γίνεται?
1: Ενώ περιμέναμε, επειδή έχει η κεχηρία είναι αρκετό διάστημα τώρα και έχει ομαλοποιηθεί, οι τιμές έχουν φτάσει στα προηγούμενα επίπεδα. Πρώτη 28 Φεβρουαρίου, πριν αρχίσουν οι εκτροπραξίες, δηλαδή η τιμή, η διεθνή τιμή έπεσε σε εκείνο το επίπεδο. Οι τιμές όμως στα πρατήρια παραμένουν υψηλές, πολύ υψηλές μπορώ να πω, και μετά την αύξηση, μάλλον τη διακοπή της επιδότησης των 15 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, παρακολουθούμε τιμές πάρα πολύ υψηλές. Δηλαδή 1,77 σήμερα το πετρέλαιο κίνησης μέση τιμή, ενώ πριν μερικές μέρες ήταν 53-54, νομίζω ότι είναι τούζι αυτό και για την τσέπη όλων. Και δεν μπορώ να το.
0: Μα ξέρετε τι πάθαμε. Κοντέψαμε να μείνουμε χωρίς βενζίνη, γιατί περιμέναμε, το παρατείναμε λίγο, να μην βάλουμε βενζίνη, να περιμένουμε να πέσει κι άλλο τιμή. Και πήγαμε στα πρατήρια και είχε ακριβότερη από ό,τι είχαμε βάλει την προηγούμενη φορά. Ήταν ακριβότερη.
1: Όσο λοιπόν για τις βενζίνες, ναι, όπως λέτε, οι βενζίνες έχουν παραμείνει υψηλές. Δεν είδαμε μείωση, είναι πολύ μικρή μείωση από το υψηλότερο σημείο που είχαν φτάσει μέσω του πολέμου. Δεν μπορώ να το εξηγήσουμε. Όλο αυτό μας οδηγεί στις τιμές στα διελιστήρια. Δεν γνωρίζουμε το θέμα για τον λόγο που το κόστος αυτό παραμένει πολύ ψηλά.
0: Μάλιστα.
1: Οι χοντρικές τιμές.
0: Έχω κάτι σχόλια εδώ και συζητούσα και τις προηγούμενες μέρες. Μήπως επειδή είναι καλοκαίρι που έρχεται ο τουρισμός στη χώρα, που παραδοσιακά βλέπουμε να τσιμπάνε λίγο οι τιμές. Μήπως είναι αυτό τώρα που εμάς μας.
1: Νομίζω ότι αυτό δεν αφορά. Δεν αφορά καθόλου την καλοκαιρινή σεζόν, ας πούμε τη μεγάλη ζήτηση που μπορεί να υπάρξει, γιατί δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η σεζόν, η δυνατή σεζόν η καλοκαιρινή, και δεν εξηγείται. Η μόνη που μπορεί να δώσει εξήγηση είναι η κυβέρνηση. Μόνο αυτή μπορεί να μιλήσει με τα διελιστήρια. Δεν να καταλάβουμε κι εμείς, γιατί γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις για τις τιμές των καυσίμων χωρίς να υπάρχουν απαντήσεις. Τώρα δεν είναι ολοκάθαρο το θέμα, ότι οφείλεται στις τιμές των διελιστήριων. Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων που είχαν καταναλωθεί εν μέσω του πολέμου. Δεν μπορώ να δώσω. Αλλά καλό θα ήταν η κυβέρνηση να δώσει μια εξήγηση.
0: Μες. Πρόεδρε, αυτό το πλάτς που ήρθε τώρα στην επικαιρότητα. Γίναμε και οικονομολόγοι τώρα. Έτσι, τι να κάνουμε, τα κοιτάζουμε όλα. Που είναι, λέει, ένα χρηματιστηριακό προϊόν, ένα παράγωγο προϊόν που έχει να κάνει με την αμόλυβδη. Αυτό επηρεάζει
1: Ναι. Λένε τιμές πλάτης Ανατολικής Μεσογείου.
0: Ναι.
1: Είναι τα διελιστήρια τα δύο, τα δικά μας και νομίζω κάποια της Ανατολικής Μεσογείου, τα οποία καθορίζουν τις τιμές, τις διελιστηριακές τιμές. Αυτό είναι οι τιμές πλάτης. Δεν αφορά μόνο την αμόλυβδη, αφορά γενικά νομίζω όλα τα καύσιμα.
0: Δηλαδή, με συγχωρείτε,
1: τα αεροπορικά και όλα.
0: Δηλαδή λειτουργεί χρηματιστηριακά το παιχνίδι. Αυτό έχει ενδιαφέρον να καταλάβουμε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει να κάνει με το πόσο θα πάει το Brent, άρα πόσο αγοράζουμε, πόσο δηλίζουμε.
1: Παίζεται
0: και ένας τζόγος, να το πω έτσι, με την όλη ιστορία αυτή.
1: Καθορίζεται μέσω των διεθνών τιμών του Brent, αλλά σίγουρα είναι χρηματιστηριακό το παιχνίδι. Γιατί κοίταξε, όταν υπάρχει άνοδο, οι χρηματιστές κάνουν πάρτι. Τώρα, αυτή τη στιγμή που όταν είχαμε την πτώση των τιμών, οι χρηματιστές ήταν, ας πούμε. Δεν ήταν καλό για αυτούς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι χρηματιστηριακό. Βέβαια, χθες είχαμε χτυπήματα νέα εκ μέρους του Ιράν. Ανταπόδωσε η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα βλέπουμε την τιμή του Brent να έχει ανέβει πάλι κατά 5 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 77 περίπου δολάρια. Που αυτό σημαίνει ίσως, αν διατηρηθεί τις επόμενες μέρες, θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες αυτές.
0: Γιατί εδώ έχω ειδική ερώτηση. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη. Πριν την κρίση, πριν τον πόλεμο, ποια κρίση, όλα αυτά που συνέβησαν εκεί κάτω, είχε κοντά στα 70 το βαρέλι και πληρώναμε 1,60 κοντά, 1,65 και 1,70 το πολύ την αμόλυβδη.
1: 1,70 και κάτω.
0: Τώρα, ξανά έχει 70 το βαρέλι, ξεκινά πάλι καινούργιο πατριντή εκεί κάτω και έχει 1,90 η βενζίνη. Δηλαδή, άμα κατοσταρίσει πάλι το Brent, πού θα πάμε?
1: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Δεν θέλω να το σκέφτομαι, γιατί, αλλά όπως είπατε εσείς, γι' αυτό το θέμα ζητάμε απάντηση. Γιατί αυτή τη στιγμή, εδώ και πάρα πολλές ημέρες, οι τιμές έχουν πέσει, διεθνείς τιμές, αλλά οι τιμές εδώ στην Ελλάδα παραμένουν ακριβές. Στο δηληστήριο, επαναλαμβάνω, και όχι στα πρατήρια.
0: Λοιπόν, κακώς κόψανε το 20 λεπτό, πόσο ήταν, στο
1: 15 λεπτό.
0: Το 15 λεπτό στο, πετρέλαιο κίνησης.
1: Τα δημοσιονομικά όμως αυτό το πράγμα, και η κυβέρνηση έκρινε ότι έπρεπε να κοπεί.
0: Και πρέπει να επιστρέψει και το ΠΑΣ αυτό, έστω με αυτή την μορφή, και να διευρυνθεί κιόλας και περισσότερα χρήματα και σε περισσότερο κόσμο. Δεν θα αντέξουμε άλλο.
1: Εντάξει, μέσω καλοκαιριού θα πρέπει ίσως η κυβέρνηση να ξανασκεφτεί να δώσει ένα fuel pass, αν και εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτά τα πράγματα, τα επιδόματα, αυτά τα φωτοβολίδες. Θα έπρεπε η κατάσταση για μας να είναι ρυθμισμένη και η αγορά, η οικονομική τουλάχιστον, να λειτουργεί καλύτερα. Έτσι.
0: Γιατί από ό,τι βλέπω, το φόρο κατανάλωσης δεν πρόκειται να τον πειράξουν. Και ξέρετε τι γίνεται, το ένα λεπτό που παίρνει πάνω η δηληστηριακή τιμή μεταφράζεται σε 2,5-3 λεπτά με τους φόρους.
1: Σε έσοδα με πολλά για την κυβέρνηση, έτσι, το οποίο έχει υπερπλεώνασμα, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη. Ναι. Αλλά όμως ο λαός, αυτά λείπουν από την αγορά, κύριε Μαραβά, τα χρήματα. Και είμαστε σε μια κατάσταση, γιατί μου είπατε πριν για τον κόσμο, για τους πελάτες, για τους καταναλωτές, υπάρχει μια συνεχής ανησυχία, γκρίνια, πώς να το πω, όλες αρνητικές λέξεις που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω.
0: Εσείς πληρώνετε τα σπασμένα. Εσάς βλέπουμε τώρα την ώρα που δεν βλέπουμε τον ιδιοκτήτη του δηληστηρίου ή τον Τραμπ, να του πούμε γιατί αύξησε τη βενζίνη.
1: Το βενζίνα βλέπουμε.
0: Πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω ένα σχόλιο για την παρέμβαση που είχατε σχετικά με τα πυρόπληκτα δάνεια τώρα ως πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία, πρόεδρε?
1: Εντάξει, αυτά όπως γνωρίζετε δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις ουσίας που να μπορέσουν οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις που είχαν πάρει δάνεια, να μπορέσουν να μπουν σε μια ρύθμιση και να το ακτοποιήσουν. Έτσι. Τα επιτόκια ήταν πάρα πολύ υψηλά, ξεφύγανε. Η κατάσταση δεν είναι καλή. Δηλαδή δεν πρέπει να οδηγήσουμε, να αφήσουμε να οδηγηθούν οι επιχειρήσεις σε κλείσιμο, έτσι, με πολλά χρέη. Τα δάνεια αυτά δόθηκαν γιατί τότε θυμόμαστε πολύ καλά εκείνο το καλοκαίρι, τη λέλαπα που είχε περάσει, τη φωτιά δηλαδή αυτή που ήταν καταστροφική, έτσι, εν μέσω καλοκαιριού. Και γι' αυτό το λόγο δόθηκαν να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις της κατά τόπους που είχε γίνει η φωτιά. Νομίζω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μέτρα.
0: Καταρχάς ήταν λάθος, ήταν λάθος μέτρο. Κάποιον ο οποίος έχει υποστεί καταστροφή ή έχει υποστεί ζημιά, πας να τον δανείσεις. Πας να τον δανείσεις. Ή τον εβοηθάς, έτσι, ή βλέπεις τι άλλο μπορείς να κάνεις.
1: Αυτή η μέθοδος τότε εφαρμόστηκε για να μπορέσει να στηρίξει ποτέ τις επιχειρήσεις και κατέληξε, όπως είπατε και εσείς τώρα, είδαμε ότι ήταν σε φιάσκο και σε καταστροφή για κάποιες επιχειρήσεις.
0: Έχουμε αριθμό επιχειρήσεων, έχουμε τέτοια νούμερα να δώσουμε?
1: Όχι, εγώ επιχειρήσεις δεν το γνωρίζω.
0: Πάντως είναι βραχνάς σε πολλές
1: επιχειρήσεις. Είναι έντονο το θέμα, είναι αυτοί οι νομοί, 5-6 νομοί που είχαν πληγεί. Και είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Δεν μπορούμε να διαφορήσουμε σε αυτό.
0: Τώρα, επιχειρήσεις που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτά τα δάνεια έχουν μπει τη ρεσία, έχουν άλλες τώρα τέτοια.
1: Ναι, βέβαια. Είναι σε άσχημες διαδικασίες, κατασχέσεις κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα. Και όχι αυτό και για άλλα πολλά θέματα, όπως ξέρουμε, για την επιχειρηματικότητα. Πρέπει να σταματήσει η στόχευση το να κλείσουν 250.000 επιχειρήσεις, κύριε Μαραβάνα. Αυτή η έκθεση Ψαρίδη, η οποία οδηγεί την κυβέρνηση σε αυτή τη μεθοδολογία απέναντι στις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν μέτρα κτλ. Και όχι στήριξη προς τις επιχειρήσεις, για μας είναι αδιανόητο. Θα προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην αγορά, η κοινωνική συνοχή θα διαταραχθεί, η οικονομία θα διαταραχθεί, η ανεργία θα αυξηθεί, τα χρέη όλων αυτών προς πιστωτές τους, προς εργαζόμενους κτλ., προς ταμεία, εφορία. Ναι. Είναι μια αλυσίδα τεράστια η οποία διαταράσσεται χωρίς λόγο.
0: Μάλιστα. Τώρα, κοιτάξτε, να πιστώσουμε στην κυβέρνηση ότι είχε στιγμές που ειλικρινέστατα σας το είπε. Δηλαδή, θυμάμαι ο κύριος Γεωργιάδης, πρέπει να ήταν, όταν ήταν υπουργός Ανάπτυξης, που είπε ή συγχωνευτείτε ή έρχονται δύσκολα πράγματα.
1: Έρχονται δύσκολα πράγματα βάσει τη πολιτική που εφαρμόζει κάθε κράτος για τους πολίτες του και για τις επιχειρήσεις. Ναι. Θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερα μέτρα λάβει, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να τα απεξέλθουν. Η Ελλάδα δεν είμαστε το ίδιο με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν πέρασε καμία άλλη χώρα τα μνημόνια που πέρασαμε εμείς, τις κρίσεις που πέρασαμε εμείς, τις ενέργειες της κρίσης, το COVID. Δηλαδή οι Έλληνες, μπορώ να πω ότι είμαστε σαν τους ήρωες που αγωνιζόμαστε για την ελευθερία μας. Εγώ έτσι το παρομοιάζω. Δηλαδή 16 χρόνια τώρα παλεύουμε να τα απεξέλθουμε μπροστά σε μεγάλες αντικσότητες που δεν οφείλονται σε εμάς.
0: Λοιπόν, πάντως για να έχει και εικόνα και ο φίλος και οι φίλοι, κάθε φίλος και κάθε φίλοι που μας ακούν, δεν είναι για όλες τις επιχειρήσεις το ίδιο δύσκολο περιβάλλον και δυσκολίες.
1: Όχι, δηλαδή.
0: Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στη χώρα μιλούν για υπερκέρδη. Έτσι. Βλέπουμε το χρηματιστήριο, όπου εκεί είναι οι σειγμένες μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας και ζει στιγμές αρκετά καλές. Με ρεκόρ ιστορικά. Βλέπουμε τη ΔΕΗ, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να διανύει ιστορικές
1: περίοδο,
0: ναι, με επενδύσεις, με ανακεφαλαιοποίησεις, με όλα αυτά. Ή τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Όλοι μιλούμε για ακρίβεια, όλοι μιλάμε ότι δεν μπορούμε να μπούμε πλέον στα σούπερ μάρκετ και εκεί μιλάμε για αλυσίδες ότι δεν προλαβαίνουν να μετράνε κέρδη. Δεν είναι για όλους το ίδιο.
1: Ο πρόεδρος Γεσεβέ, ο κ. Καβαθάς, επειδή συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές. Και έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει οικονομική δημοκρατία στην Ελλάδα. Υπάρχει ανισότητα μεγάλη που ξεκινάει από πολύ ψηλά. Καταλήγει σε εμάς.
0: Γιατί?
1: Μιλούσαμε για αύξηση λιανικών πωλήσεων στην Πελοπόννησο διαμετροπές. Αλλά για ποιες, για τις πέντε μεγάλες αλυσίδες.
0: Λοιπόν, λένε πολύ ότι η κοινωνία υποφέρει. Δεν υποφέρει όλη η κοινωνία. Οι χαμηλοί, οι μικροί και οι μεσαίοι υποφέρουν. Μπαίνουν και οι μεσαίοι τώρα σε αυτό το παιχνίδι. Οι πολύ μεγάλοι, από ό,τι βλέπω, καλά πάνε. Λοιπόν, Πρόεδρε, σε ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.
0: Και αναμένουμε με το μάτι στις ταμπέλες.
1: Ευχόμαστε τουλάχιστον να σταματήσει ο πόλεμος για να μπορέσουν από πλευράς ενέργειας και καυσίμου να λίγο η κατάσταση να ομαλοποιηθεί, να στρώσει.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Πρόεδρο. Επαγγελμάτων βιοτεχνών Μεσσηνίας, ο κύριος Γιώργος Καπερών ήταν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λοιπόν, το πλάτς για τα καύσιμα. Αυτό λέει ένα χρηματιστηριακό προϊόν, παράγωγη κτλ. Παίρνει μέσα την τιμή του Brent, τα μεταφορικά, βάζει και λίγο ισοτιμία δολαρίου ευρώ και το καθορίζουν τα δηληστήρια τα οποία βρίσκονται στην περιοχή μας. Της Ελλάδας δηλαδή, δύο δηληστήρια της Ελλάδος και κανένα δύο ακόμα.

Λοιπόν, η ώρα πήγε 9 και 10 και ευτυχώς που είναι με τόση μεγάλη κατανόηση ο Βαγγέλης ο Ποτέας, ο οποίος ακολουθεί και ανυπομονώ και εγώ να τον ακούσω, γιατί φιλοξενεί ένα ζήτημα, ένα θέμα το οποίο απασχόλησε εδώ τοπικά και έχει και συνολικότερες προεκτάσεις και σημαντικότερες προεκτάσεις, πέρα από τα δικά μας εδώ. Λοιπόν, ένα τραγούδι θέλω να βάλω για σήμερα. Προλαβαίνουμε, Στέφανο, ωραία. Σαν χτες είχαμε τη γέννηση, αν δεν κάνω λάθος, του αείμνηστου και σπουδαίου καλλιτέχνη με κάπα κεφαλαίου, του ξυλούρι μας. Του κριτικού, ο οποίος όχι σαν φωνή, όχι σαν ταλέντο, έτσι, αν ήταν μόνο η φωνή που έπρεπε να κρατήσουμε από το ξυλούρι, θα ήταν απλά ένας καλός τραγουδιστής, σαν στάση ανθρώπου. Σαν άνθρωπος ο οποίος, παραλαμβάνω, σήκωσε στις πλάτες του, τους αγώνες της Κρήτης, της χώρας και μιας ολόκληρης γενιάς. Λοιπόν, με ξυλούρι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Είναι αθάνατος, είναι πάντα στην καρδιά μας. Και αφού ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή ακρόαση στο σταθμό μας, αύριο 8 και 4 εδώ πάλι στην ΕΡΤ Καλαμάτας.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Παίρνουμε τη σκυτάλη από την πάντα ενδιαφέρουσα εκπομπή του Ηλία Μαραβά και ξεκινάμε τη δική μας. Είναι το πρωινό στον αέρα, της ΕΡΤ Καλαμάτας, 9 και 14 πρώτα λεπτά η ώρα. Ο Βάγγελος Ποτέας στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτού του προγράμματος κοντά σας μέχρι τις 10, με την πολύτιμη βέβαια βοήθεια και συνδρομή του τεχνικού μας του Στέφανου Γατζάκη που βρίσκεται στην κονσόλα της ρύθμισης του ήχου.

Οι ραδιοφωνικές συχνότητες είναι γνωστές, μας ακούτε βέβαια παντού στον κόσμο, πρακτικά έτσι είναι τα πράγματα, μέσω διαδικτύου, μέσα από το web radio της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ECO κυρίως, αυτή είναι η πλατφόρμα που σας συνιστούμε. Και βέβαια ο τρόπος επικοινωνίας με το σταθμό και με την εκπομπή μας είναι το 2-7-0-95-300-95-301, το δεδομένο το τηλεφωνικό, και βέβαια μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από το mail του σταθμού, αλλά και από τα inboxes των social media, γιατί διαθέτουμε και Facebook και X. Δεν διαθέτουμε ακόμα και προς το παρόν TikTok, δεν ξέρω πότε θα αναλάβουμε σχετικές πρωτοβουλίες.

Και άκου να δεις τώρα πώς το συνδύασα στο φτωχό μυαλό μου. Τα social media, υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση και μια παραμύθια, επιτρέψτε μου την έκφραση, πως αποτελούν ένα πολύ σύγχρονο, πολύ σημερινό εργαλείο επικοινωνίας. Αυτό, αν θέλετε, είναι η μεγαλύτερη αυταπάτη της εποχής μας. Μία από τις μεγάλες αυταπάτες, εν πάση περιπτώσει, γιατί η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη και ίσως πιο σκοτεινή και επικίνδυνη. Γιατί κακά τα ψέματα, οι πλατφόρμες δεν μεταφέρουν απόψεις, δεν εκφράζουν την κοινή γνώμη, δεν μεταφέρουν πολιτικές. Πολύ απλά τις διαμορφώνουν και δεν καταγράφουν απλώς τις εξελίξεις, τις προκαλούν ή τις καταγράφουν ενίοτε, κατατοδοκούν και εντελώς προκάτ. Και το σημαντικότερο, δεν φιλοξενούν το δημόσιο διάλογο, αποφασίζουν αυτές, οι πλατφόρμες δηλαδή, ποιος θα μιλήσει, ποιος θα ακουστεί, ποιος θα εξαφανιστεί μέσα στο θόρυβο του αλγόριθμου. Και το λέω αυτό συνδυάζοντας λίγο και τις πολιτικές εξελίξεις και τα πολιτικά δεδομένα εδώ, τα ντόπια, τα δικά μας, τα μεσσηνιακά, με αφορμή τα δύο πρώτα TikTok που κυκλοφόρησε ο πρώην πρωθυπουργός, ο μεσσήνιος βουλευτής, ο Αντώνης Σαμαράς. Νομίζω πως αυτό που μας προέκυψε τις τελευταίες ώρες είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας πραγματικότητας. Δύο σύντομα βίντεο μέσω του TikTok κατάφεραν να μονοπολίσουν την πολιτική επικαιρότητα, να προκαλέσουν νευρικότητα στο κυβερνητικό στρατόπεδο, να κινητοποιήσουν υποστηρικτές και επικριτές και να αναζωπυρώσουν βέβαια τα σενάρια για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού σχηματισμού εκ μέρους του Αντώνη Σαμαρά. Και ανεξάρτητα από αν αυτά τα σενάρια επιβεβαιωθούν ή όχι, το πολιτικό γεγονός έχει ήδη παραχθεί. Και έχει παραχθεί όχι ως μια πρωτοβουλία θεσμικά, ας πούμε, εκφρασμένη και διατυπωμένη, αλλά μέσω της πλατφόρμας του TikTok, μέσα από έναν αλγόριθμο. Και αν θέλετε, αυτό είναι το νέο καθεστώς εξουσίας, φίλες και φίλοι.

ακριβώς αντίθετο. Είναι επίση εξουσία, πολιτικές πια Σαμαράς και πολιτικές πρωτοβουλία, τραγούδι για να περάσουμε ζωγραφίες.

πια Σαμαράς και πολιτικές πρωτοβουλίες, ένα τραγούδι για να περάσουμε ζωγραφίες.

9:24 πρώτα λεπτά η ώρα, ελληνική ραδιοφωνία και ΕΡΤ Καλαμάτας. Και πάμε τώρα να δούμε όλες τις εξελίξεις και όλα τα δεδομένα, αν προτιμάτε, ενός θέματος που απασχόλησε την ειδησιογραφία από την περασμένη εβδομάδα. Μιλάμε για μια τραγωδία που συνέβη νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, αν δεν κάνω λάθος, της περασμένης Πέμπτης, στη Γιάλωβα του Δήμου Πυλουνέστωρος στην Μεσσηνία, όπου ένας εξάχρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα μιας κατοικίας που λειτουργούσε ως τουριστικό κατάλημα. Το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια σε αυτή τη διόροφη κατοικία της περιοχής, και κάτω από συνθήκες που δεν γνωρίζουμε, ο μικρός φέρεται να διέλαθε της προσοχής της, ενώ εκείνη δούλευε στον πρώτο όροφο του σπιτιού. Λίγη ώρα αργότερα η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα. Και τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε. Μιλάμε λοιπόν, το επαναλαμβάνουμε, για μια τραγωδία που συνέβη την περασμένη εβδομάδα και συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και στην Μεσσηνία. Οι αρμόδιες αρχές ανέλαβαν πρωτοβουλίες, προσπάθησαν να διερευνήσουν τα ακριβή αίτια αυτού του δυστυχήματος. Η μητέρα κατηγορήθηκε με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Ωστόσο, αυτό το γεγονός, αυτή η υπόθεση, θεωρώ πως πρέπει να ανοίξει μια βαθιά κοινωνική συζήτηση, γιατί έρχεται να αναδείξει και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές εργαζόμενες μητέρες που βρίσκονται σε μια εξαιρετικά ευάλωτη φάση, ιδιαίτερα όταν απασχολούνται σε κάποιες μορφές εργασίας που μπορεί

0: να είναι ευέλικτες, μπορεί να είναι επισφαλείς και κυρίως όταν απουσιάζουν επαρκείς δομές στήριξης και φύλαξης των παιδιών τους. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Δημοτική Σύμβουλο Τριφυλίας, την επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, την κυρία Κατερίνα Τσιγκάνο, η οποία παράλληλα είναι, ανήκει και στην ομάδα γυναικών Τριφυλίας της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος. Επομένως έχουμε να πούμε πολλά πράγματα σχετικά με αυτό το θέμα. Κυρία Τσιγκάνου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και τους ακροατές.
0: Έκανα έναν εκτενή πρόλογο προσπαθώντας έτσι να θυμίσω και στους ακροατές μας την τραγωδία αυτή που εξελίχθηκε στη Γιάλωβα την περασμένη εβδομάδα. Θεωρείτε καταρχάς ποια δεδομένα έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή για αυτό το γεγονός?
1: Τα είπατε αναλυτικά όλα, όλες τις πληροφορίες που πρέπει κάποιος να έχει. Γεγονότα που γνωρίζουμε είναι ότι η μητέρα κίδεψε το παιδί της εχθές στη χώρα της, στην Αλβανία.
0: Στην Αλβανία, μάλιστα.
1: Και τώρα όσον αφορά την κατηγορία που της έχει αποδοθεί, νομίζω δεν είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια, είναι παραμέληση.
0: Α, είναι παραμέληση και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
1: Ναι, νομίζω μάλιστα, είναι αυτό. Μάλιστα. Αλλά πέρα από αυτή την... βλέπετε ότι η πρώτη αντίδραση είναι να ενοχοποιηθεί το θύμα και όχι να το ψάξουμε βαθύτερα. Πέρα όμως από αυτή την τραγική είδηση, κρύβονται άνθρωποι, κρύβονται γεγονότα, κρύβονται μανάδες και παιδιά. Και αυτό το τραγικό γεγονός πιστεύω ότι σε όλες τις μανάδες ξύπνησε μνήμες από το πώς αυτές μεγαλώνουν τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όλες οι εργαζόμενες γυναίκες το έχουν αυτό το πρόβλημα, το δίλημα κάθε φορά πού να αφήσω τα παιδιά για να πάω στη δουλειά, πόσο να μείνω έξω από το σπίτι γιατί τα παιδιά είναι μόνα τους ή μπορεί να είναι με τους παππούδες ή μπορεί ας πούμε να τα παίρνουν μαζί τους στη δουλειά. Με ό,τι κίνδυνο αυτό συνεπάγεται.
0: Και φαίνεται πως συνεπάγεται κινδύνους.

0: Ναι.
1: όπως και πολλές άλλες εργαζόμενες και κυρίως στον χώρο του τουρισμού, γιατί η Δήμη μας είναι, βλέπετε, δίπλα στην τουριστική
0: Ναι.
1: χλειδί που είναι μόνο για λίγους. Πολλές γυναίκες δουλεύουν με πολύ ωραίες ακανόνιστες βάρδιες, με ασφυκτική πίεση για το μεροκάματο και βέβαια και με εποχική εργασία. Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν δομές που να μπορούν να αφήσουν τα παιδιά τους, δηλαδή κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, αυτό ζητάμε.
0: Ναι.
1: Κοινωνικές δομές τέτοιες που να μπορούν να αφήσουν τα παιδιά τους με ασφάλεια, όχι μόνο για τη ζωή των παιδιών και για την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, βρίσκονται μπροστά σε αυτό το απάνθρωπο δίλημα. Τι θα γίνει με το παιδί, το οποίο τελικά δεν κοστίζει μόνο στην ανάπτυξη του παιδιού και στην ασφάλειά του, κοστίζει και στην ίδια τη ζωή, όπως φαίνεται.
0: Θα μιλήσουμε σε λίγο για τις παρεμβάσεις που και εσείς προτείνετε και δυνητικά θα μπορούσαν να αποτρέψουν αντίστοιχες καταστάσεις στο μέλλον. Ωστόσο, επειδή το αναφέρατε, θα ήθελα λίγο να μου πείτε και εσείς ως γυναίκα και ως αυτοδιοικητική και ως μέλος της Ομάδας Γυναικών Τριφυλίας και της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος, θεωρείτε ότι τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η ακρίβεια, η χαμηλή μισθή, οι ελαστικές μορφές απασχόλησης έχουν επηρεάσει πάρα πολύ την καθημερινότητα των εργαζόμενων μητέρων?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Η ακρίβεια και οι ελαστικές σχέσεις εργασίας έχουν κάνει αυτό που λέμε τη ζωή μας λάστιχο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν επηρεάσει πάρα πολύ την οικογενειακή ζωή. Από πού να το ξεκινήσει κανείς. Δεν υπάρχει γυναίκα που να μην δουλεύει. Δεν υπάρχει μάνα που να μην δουλεύει γιατί πρέπει να συμπληρωθεί το οικογενειακό εισόδημα. Και όλα αυτά δεν υπάρχει μια φροντίδα από το κράτος. Οι μόνοι νόμοι που βγαίνουν από το κράτος είναι τα 13 ώρα, οι βάρδιες οι κυλιόμενες, οι υπερορίες που δεν πληρώνονται.
0: Η εντατικοποίηση της εργασίας σε σημείο εξοντωτικό δηλαδή.
1: Ναι, και φαίνεται ας πούμε ότι το κράτος δεν είναι τελικά ανίκανο για να προστατέψει τους εργαζόμενους. Επιλέγει να μην προστατέψει τους εργαζόμενους.
0: Μάλιστα. Και στην περίπτωση γυναικών που εργάζονται είτε σε εποχικές εργασίες είτε στον οικιακό καθαρισμό, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα γιατί δεν υπάρχει ούτε σταθερό ωράριο, ούτε εργοδοτικές παροχές ενδεχομένως και βέβαια δεν υπάρχει και αυτό που αποτελεί και την αφορμή, την κουβέντα μας, η δυνατότητα να αφήσουν το παιδί τους σε κάποια δομή.
1: Ναι, και να προσθέσουμε ότι είναι και ευθύνη της κάθε εργοδοσίας να τηρούνται κάποια
0: Μάλιστα.
1: μέτρα ασφάλειας. Φαντάζομαι ότι, πιστεύω δηλαδή, ότι θα ερευνηθούν και συγκεκριμένα γεγονότα, αν τηρούνταν δηλαδή
0: ναι.
1: στο τουριστικό κατάλημα μέτρα ασφάλειας, μιας και είχε την πισίνα. Γιατί από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ανάμεσα σε 5 λεπτά έγινε
0: ναι.
1: ο θάνατος του παιδιού, που γλίστρης έπεσε και το ίδιο η μητέρα του σε 5 λεπτά.
0: Και αν από τη στιγμή που υπήρχε πισίνα στο κατάλημα έπρεπε να υπάρχει και κάποιος ειδικός άνθρωπος που να φροντίζει για την ασφάλεια των λουμένων ή των επισκεπτών στη συγκεκριμένη
1: δεν
0: κατοικία.
1: Είναι...
0: Ναι.
1: Ναι, δεν είναι συγκεκριμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έπρεπε να υπάρχει ένας ειδικός άνθρωπος ή κάποια άλλα μέτρα ασφαλείας
0: Μάλιστα.
1: που επιβάλλονται. Τα ξέρω και από τη δουλειά μου δηλαδή, που επιβάλλονται σε αυτές τις περιπτώσεις ανάλογα με το μέγεθος του τουριστικού καταλήμματος, της πισίνας κλπ. Θα διερευνηθούν αυτά. Αλλά αυτό που έχει σημασία για μας, για την υπόλοιπη κοινωνία και από την πλευρά της Ομάδας Γυναικών Τριφυλίας και της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος που μιλάω, είναι να αναδειχθεί ότι τα παιδιά δεν είναι ατομική ευθύνη της κάθε μάνας και του κάθε πατέρα, ούτε της οικογένειας. Είναι ευθύνη της κοινωνίας και η προστασία τους είναι υπόθεση κοινωνική. Και αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Δείχνει, φωτίζει αυτό το αδιέξοδο ότι η μητρότητα δεν προστατεύεται, ειδικά όταν συνδυάζεται και με την εργασία. Οι μανάδες δεν πρέπει να αναγκάζονται να έχουν αυτό το δίλημα, να επιλέγουν δηλαδή ανάμεσα στο μεροκάματό τους και στην ασφάλεια των παιδιών τους. Και να καταλήξουμε ότι μετά από όλες αυτές τις αναλύσεις που κάνουμε όλοι δηλαδή,
0: ναι.
1: πρέπει να ενώσουμε τη φωνή μας.

0: η διεκδίκηση κοινωνικών δομών, που στους Δήμους μας δεν υπάρχουν. Κοινωνικές δομές για προστασία των παιδιών, κοινωνικές δομές για κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, αυτά που υπάρχουν κάποια ιδιωτικά πιθανόν, που δουλεύουν με ΕΣΠΑ,
1: ναι,
0: δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες.
1: Δεν καλύπτουν καν τις ανάγκες, μάλιστα.
0: Δεν τις καλύπτουν. Για παράδειγμα, ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών που υπάρχει στην Κυπαρισσία, είχε η συγκεκριμένη γυναίκα βάουτσερ για να παίρνει το παιδί της, αλλά επειδή ήταν ένα παιδάκι στο Γαργαλιάνος, δεν συνέφερε φυσικά, γιατί είναι επιχείρηση, να πηγαίνει το αυτοκίνητο να παίρνει ένα παιδί από τους Γαργαλιάνους.
1: Να πούμε πως η γυναίκα αυτή ζούσε στους Γαργαλιάνους, έτσι, μαζί με το παιδί της, και δούλευε σε διάφορες περιοχές και στη Γιάλωβα μεταξύ αυτών. Και σωστά επισημαίνεται, κυρία Τσιγκάνου, πως υπάρχουν σοβαρότερες ευθύνες και από την πλευρά της πολιτείας και από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε κανένας γονιός να μην βρεθεί στη θέση να διαλέγει. Γιατί ποιο είναι το δίπολο, το μεροκάματο, οι ανάγκες και η ασφάλεια του παιδιού του. Εκεί φτάσαμε δηλαδή.
0: Αυτό. Καμία άλλη οικογένεια να μην ζήσει τέτοιο πόνο. Αλλά γι' αυτό δεν αρκεί να σχολιάζουμε την είδηση κάθε φορά την τραγική που γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει αυτό που διεκδικούν όλες οι μανάδες, όλες οι εργαζόμενες, να ενώσουμε όλες τις φωνές μας και να γίνει. Βέβαια πάμε σε άλλα ζητήματα τώρα, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι οι Δήμοι δεν έχουν καμία κοινωνική δομή. Παράδειγμα, ο Δήμος Τριφυλίας έχει μία κοινωνική δομή, ένα κέντρο κοινότητας για τα επιδόματα και τους ευάλωτους, το οποίο λειτουργεί για ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από Γενάρη του 26 μέχρι Δεκέμβρη του 26 με επιδότηση από το ΕΣΠΑ.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπετε λοιπόν ότι είμαστε ξεκρέμαστοι.
1: Και δεν υπάρχει κάτι άλλο σε ένα μεγάλο δήμο όπως είναι ο Δήμος Τριφυλίας.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει. Και βέβαια ούτε στο Δήμο Πηλίας, που είναι ακόμα πιο φανταχτερή η σύγκριση ανάμεσα στην κλειδί και στην καθημερινή ζωή, ας πούμε, του κόσμου εκεί πέρα και των εργαζόμενων.
1: Τώρα, ως δημοτική σύμβουλος, ως επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης εκεί στο Δήμο Τριφυλίας, θεωρείτε πως η συγκεκριμένη τραγωδία μπορεί να αποτελέσει αφορμή για να ξεκινήσει επιτέλους ένας διάλογος ουσιαστικός σχετικά με την κοινωνική προστασία στην περιοχή σας? Δηλαδή, πως πρέπει να γίνει κάποια στιγμή η αρχή?
0: Ακριβώς. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνει η αρχή. Το έχουμε ανοίξει πολλές φορές αυτό το ζήτημα και με μαζικές διεκδικήσεις και μέσα στα δημοτικά συμβούλια από την πλευρά της παράταξής μας. Αλλά επιτέλους ας γίνει μία αρχή. Τι άλλο να περιμένουμε? Τι άλλο να περιμένουμε για να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να αυτοπροστατευτούμε?
1: Και είπαμε πως αυτό το γεγονός, πέρα από την τεράστια τραγικότητα που έχει, φέρνει στην επιφάνεια πολλά κοινωνικά ζητήματα. Μιλάμε για την προστασία της εργαζόμενης μητέρας, μιλάμε για την προστασία και τη μέριμνα για τα παιδιά και μιλάμε για τις κοινωνικές δομές και τις ευθύνες και της πολιτείας και του κεντρικού κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, κυρία Τσιγκάνου, αν σας ζητούσα να δώσετε ένα μήνυμα σε εργαζόμενες μητέρες που δίνουν καθημερινά έναν δύσκολο αγώνα για να συνδυάσουν εργασία, να συνδυάσουν φροντίδα των παιδιών, να συνδυάσουν καθημερινές ανάγκες, αλλά να στείλετε και ένα μήνυμα στους αρμόδιους φορείς που καλούνται να διαμορφώσουν ανάλογες και κατάλληλες πολιτικές, ποιο θα ήταν αυτό το μήνυμα?
0: Στις μητέρες έχω να πω ότι η κάθε μία μάνα που θέλει να γίνει, κάνει τα πάντα για το παιδί της, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι μόνη της στον κόσμο, δεν είναι αποκλειστική ευθύνη της να γίνεται θυσία για το παιδί της. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να διεκδικήσει τα κοινωνικά της δικαιώματα και τα δικά της και του παιδιού της. Αυτή είναι η υποχρέωση κάθε μάνας. Για να μην υπάρχουν τέτοια περιστατικά, για να μπορεί και η κοινωνία να λειτουργεί καλύτερα προς όφελος και του παιδιού που μεγαλώνει. Δηλαδή να βγούμε από τον ατομικό μας κόσμο, να βγούμε στην κοινωνία διεκδικώντας αυτά που μας αξίζουν στη ζωή μας. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνω στις άλλες γυναίκες και μανάδες.
1: Ωραία.
0: Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, τι μου είπατε,
1: Είπα ένα μήνυμα προς τους αρμόδιους φορείς για να διαμορφώσουν πολιτικές κατάλληλες, πολιτικές φροντίδας, προστασίας, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο.
0: θα έλεγα ότι ξεκινάω από το ίδιο σημείο. Οι αρμόδιοι φορείς να μην βλέπουν τα στενά διεκπαιρεωτικά του ζητήματα,
1: Μάλιστα.
0: να συνειδητοποιήσουν σε ποιο κόσμο βρισκόμαστε, δηλαδή σε ένα κόσμο που όλη η οικονομία αντί να κατευθύνεται προς κοινωνικές δαπάνες και σε αυτά που έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι, κατευθύνεται σε σκοπούς που είναι αντίθετους με τη ζωή μας. Γνωρίζετε τώρα τι γίνεται με την πολεμική οικονομία και με τις πολεμικές δαπάνες. Λοιπόν, να συνειδητοποιήσουν ότι για τα χρήματα που χρειάζονται για τις κοινωνικές δαπάνες των εργαζομένων και των ανθρώπων που τους ψηφίζουν και τους βάζουν σε αυτή τη θέση, πρέπει να τα διεκδικήσουν και να πάρουν θέση και να ταχτούν ή με το λαό και τις ανάγκες του ή με τα μεγάλα συμφέροντα και τους πολέμους και την ακρίβεια και όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Είναι θέμα επιλογών.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί δηλαδή μια δημοτική αρχή, υπάρχουν παραδείγματα, να κάνει πραγματικά να ακολουθήσει ένα δρόμο που να είναι υπέρ, ας πούμε, της καθημερινότητας των δημοτών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή μας την επικοινωνία. Εδώ θα είμαστε για να τα ξαναπούμε και να ανοίξουμε και ζητήματα. Θέλω να πιστεύω όχι τόσο τραγικά και δυσάρεστα σαν αυτό που αποτέλεσε την αφορμή για τη σημερινή μας κουβέντα. Κύριε Τσιγκάνο, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά και σας ευχαριστώ και εγώ όταν αναδεικνύετε τέτοια θέματα που το κάνετε στην εκπομπή σας.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ήταν λοιπόν η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Τριφυλίας και μέλος της Ομάδας Γυναικών Τριφυλίας της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος, η Κατερίνα Τσιγκάνο.

0: Περίπου ένα τέταρτο πριν από τις 10, ελληνική ραδιοφωνία Κέρτα Καλαμάτας και από τον Δήμο Τριφυλίας να κατεβούμε λίγο νοτιότερα, να πάμε μέχρι τον Δήμο Πύλου Νέστορος και να ασχοληθούμε με κάποια από τα ευχάριστα της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας, κάποια ευχάριστα που μας έρχονται. Από εκεί θα καλημερίσουμε αμέσως τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, τον κύριο Παναγιώτη Καρβέλα. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα Βαγγέλη μου, σε σένα και στους ακροατάς σου.
0: Λοιπόν,
1: είστε καλά και καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Καλό καλοκαίρι και κάνουμε μία ακόμα κουβέντα πια στην καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου και ο Δήμος Πύλου Νέστορος εκ των πραγμάτων κατέχει τα σκύπτρα όσον αφορά στην τουριστική κίνηση του καλοκαιριού εδώ στην Μεσσηνία.
1: Φυσικά και λόγω των αξιόλογων, ας το πούμε, περιοχών που διαθέτει ο Δήμος Πύλου Νέστορος, αλλά και τις πάρα πολύ καλές υποδομές που έχει και σε καταλήματα μικρού και μεσαίου μεγέθους, αλλά και φυσικά στο μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα της Κώστα Ναβαρίνου. Η σεζόν έχει ξεκινήσει, παρόλο τα προβλήματα που υπάρχουν, έκτιμο σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Μέρα με την ημέρα η κίνηση αυξάνει. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθήκων που επικρατούν και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, αλλά πιστεύω ότι η σεζόν κινείται σε καλούς ρυθμούς και όσο περνάνε οι μέρες τόσο θα ανεβαίνει και είμαι αισιόδοξος ότι μετά το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και μέρος του Νοεμβρίου θα καλύψουν το αρνητικό κλίμα που ενδεχομένως υπήρξε την έναρξη της τουριστικής περίοδου.
0: Πάντως η βασική στόχευση, και το ακούω χρόνια τώρα, όχι τώρα, μόνο τώρα δηλαδή, των ανθρώπων που εμπλέκονται με το τουριστικό προϊόν, είναι η όσο δυνατόν μεγαλύτερη επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου ή δυνατόν και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Προς το παρόν κάτι τέτοιο φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, κύριε Δημαρχία.
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα. Όμως θα πρέπει να σας αναφέρω ότι πλέον μιλάμε οι περιοχές του Δήμου Πύλου Νέστορος έχουν μια περίοδο η οποία για τον χύψιζετ λόγο έχει μεγεθυνθεί σίγουρα. Η οποία καλύπτει από τον Απρίλιο και εκτείνεται μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου. Θα σας πω κάτι χαρακτηριστικά. Το 1999 ήταν η πρώτη χρονιά που ήμουν αντιδήμαρχος στη Μεθόνη. Εγώ προέρχομαι από τη Φοινικούντα, όπως ξέρετε. Η Φοινικούντα τότε είχε πάρα πολλούς Άγγλους. Ήταν τότε λίγα τα γραφεία, βέβαια, αλλά είχε πάρα πολλούς Άγγλους. Η σεζόν για μας στη Φοινικούντα έκλεινε αρχές Οκτώβρη, 10-12 Οκτώβρη. Στη Μεθόνη θυμάμαι χαρακτηριστικά που κλείναν τα μαγαζά περίπου 23 με 25
0: Αυγούστου.
1: Είναι πραγματικό γεγονός, αδιαφυσβήτητο. Σήμερα, ας πούμε, οι πόλοι της Μεθόνης αλλά και η ευρύτερη περιοχή πλέον αγγίζουν, περνούν και τον Οκτώβρη και μετά κλείνουν τα καταστήματα. Αυτό είναι σημαντικό. Όπως και σημαντικό είναι ότι πλέον η σεζόν έχει μεγενθυνθεί. Και εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι επισκέπτες πλέον γνωρίζουν και στη χαμηλή περίοδο μια άλλη όψη της περιοχής μας, η οποία είναι πιο ήρεμη και απευθύνεται σε ένα άλλο επίπεδο τουρισμού. Άρα δηλαδή αυτό το η μεγένθηση δίνει τη δυνατότητα και σε διαφορετικούς, αν θέλετε, που βάζουν διαφορετικές προτεραιότητες επισκέπτες να έρχονται στην περιοχή μας. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό.
0: Και εμάς μας ευνοούν, κύριε Δήμαρχε, και είναι ένα από τα πολλά συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και οι ήπιες καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Δηλαδή, ακόμα και τον Οκτώβριο έχουμε ένα πολύ καλό καιρό.
1: Να σας πω και κάτι πολύ θετικό. Έχουν αναπτυχθεί πλέον και καινούργιες μορφές τουρισμού. Ας το πούμε στην περιοχή μας. Υπάρχει μια ιδιαίτερη άνθηση, ειδικά φέτος, αλλά και τα τελευταία χρόνια γενικά, στον αλλιευτικό τουρισμό. Δηλαδή και στον τουρισμό που γίνεται μέσα στη θάλασσα, που υπάρχουν πάρα πολλά, ας το πούμε, μηχανοκίνητα οχήματα ναυτικά, τα οποία βαρκούλες πιο μεγάλα, ακόμη πιο μεγάλα, ή αλλιευτικά σκάφη που κάνουν αλλιευτικό τουρισμό, αλλά και επισκέψιμο τουρισμό. Δηλαδή, κάποια θα επισκεφτούν τη Σφακτηρία, κάποια θα επισκεφτούν το Βενέτικο, κάποια θα επισκεφτούν την Αγία Μαρίνα, τη Σαπιέντζια, τη Σκίζα. Όλα αυτά δίδουν τη δυνατότητα να αναπτύσσονται καινούργιες δραστηριότητες. Εκείνο όμως που είναι κεφαλαιώδες πρέπει να μας διαφεύγει ποτέ σε καμία κουβέντα, ανεξάρτητα το τι αποτέλεσμα έχουμε σήμερα και θα έχουμε αύριο, είναι πρέπει να υπάρξει μια άμεση σύνδεση της αγροτικής μας παραγωγής με τον τουρισμό. Να, η περιοχή να ασχοληθεί πλέον με παραγωγές οι οποίες θα γίνονται την θερινή περίοδο, διότι το κόστος μεταφοράς θα είναι απειροελάχιστο του προϊόντος του αγροτικού και δεύτερον θα υπάρξει άμεση επαφή του παραγωγού με τον καταναλωτή.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν θα υπάρχει αυτή η υπερεκμετάλλευση του μεσαζόντων. Ξεκινάει ένα κιλό ντομάτα, ας το πούμε, με 70 λεπτά με ένα ευρώ και να καταλήγει 3,5.
0: Ναι.
1: Ή
0: Το
1: άλλα
0: ζούμε. Το
1: προϊόντα
0: ζούμε αυτό
1: φαντάζομαι.
0: στην καθημερινότητά μας, κύριε Δημαρχέ.
1: Άρα δηλαδή εδώ μιλάμε ότι πρέπει αυτό να μας γίνει βίωμα, να μας γίνει επιδίωξη και να επιτύχουμε αυτό το στόχο ώστε να έχουμε μια ισομερής ανάπτυξη από τη δίπλα από το κυμοθάλασσο μέχρι το πιο, αν θέλετε, απομακρυσμένο σημείο που μπορεί να είναι οι περιοχές του Βλαχόπουλου και πάνω από το Βλαχόπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι αυτά είναι σημαντικά.
0: Τώρα στην πορεία της κουβέντας μας αναφερθήκατε για άλλο λόγο βέβαια και στην πόλη της Μεθόνης. Εγώ θα ήθελα να σταθούμε ιδιαίτερα στη Μεθόνη γιατί πριν από λίγες ημέρες εγκαινιάσατε ένα νέο διατηρηταίο κτίριο και το κτίριο Συγκρού, εμβληματικό κτίριο στην Μεθόνη, δωρεά του μεγάλου μας συμπεριγέτη του Ανδρέα Συγκρού από τις αρχές του 20ου αιώνα, το οποίο το έχετε μετατρέψει σε ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού, θα λέγαμε, και στο Δήμο Πυλινέστερος.
1: Κοιτάξτε, είμαι στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσω μαζί με τους συνεργάτες μου και φυσικά με όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό το γεγονός, αυτό το εξαιρετικό κτίριο, το οποίο είναι σε πάρα πολύ σημαντική και καλή θέση της Μεθόνη. Και είναι πραγματικά ένα κόσμημα. Έγινε μια εξαιρετική εργασία και από τον κατασκευαστή, αλλά και από τον μελετητή, αλλά και από την τεχνική μας υπηρεσία, η οποία είχε την επίβλεψη.
0: Χρειάζεται ιδιαίτερη προσέγγιση και σεβασμό σε αυτά τα κτίρια και το γνωρίζετε.
1: Ναι, ναι. Εμείς επιτύχαμε τους στόχους. Πράγματι το κτίριο εγκαινιάστηκε. Το κτίριο τώρα όλο το καλοκαίρι θα λειτουργεί εκεί η έκθεση με συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό Δρόμος της Ελιάς, με τον Γιώργο τον Καραπάτο. Και βέβαια πιστεύω ότι αυτός ο χώρος θα αποτελέσει έναν χώρο ανάπτυξης, έναν χώρο πολιτισμού, έναν χώρο που θα έρχονται πάρα πολλοί κόσμοι να επισκέπτεται. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για άλλους πάρα πολλούς λόγους, την Μεθόνη και την ευρύτερη περιοχή της Μεθόνης. Άρα αποτελεί πολύ σημαντικό γεγονός αυτό για εμάς και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του έργου. Ας μην τι άλλο, αυτό είχε ξεκινήσει, να ξέρετε, από τον καιρό που ήμουν αντιδήμαρχος στη Μεθόνη, πριν το 2010. Ευωδόθηκε να ολοκληρωθούν όλες οι μελέτες την περίοδο κατά της προηγούμενης δημοτικής περίοδου που ήταν δήμαρχος ο κύριος Καφαντάρης. Χρηματοδοτήθηκε με απόφαση του κυρίου Αλέξη Χαρίτση που ήταν αρμόδιος υπουργός. Εγώ διαχειρίστηκα κατά τον ιδανικό τρόπο όταν ανέλαβα εγώ η σύμβαση ήταν σε διακοπή και πήγαινε προς διάλυση. Καταφέραμε όμως μέσα από σκληρό και επίπονο αγώνα να ολοκληρώσουμε και σήμερα να παραδώσουμε στον κόσμο την Αθόνη, γιατί σε αυτόν ανήκει. Δεν ανήκει ούτε σε μένα ούτε σε κανέναν άλλον. Εμείς κάναμε τη δουλειά μας, αυτή που έπρεπε να κάνουμε, και πιστεύω ότι κάναμε με επιτυχία αυτό το πραγματικό κόσμημα για όλη την περιοχή.
0: Και στόχος είναι να φιλοξενούνται εκεί διάφορες δράσεις πολιτιστικού, ας πούμε, χαρακτήρα και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και διεθνείς συνεργασίες.
1: Και έχει ένα φοβερό υπαίθριο χώρο που μπορεί να λειτουργούν προβολές διαφόρων ταινιών και επίσης διαφόρων των ντοκιμαντέρ, που ευαισθητοποιούν, αν θέλετε, και αν θέλετε, βελτιώνουν την προσέγγιση σε πολλά θέματα της περιοχής.
0: Και τα Αιγαίνη είχαν και παρουσίες διεθνείς, θα λέγαμε έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Ήταν ο δήμαρχος της Μαγιόρκα.
0: Ο δήμαρχος της Μαγιόρκα.
1: Της Σέλβα, της περιοχής Σέλβα. Ο οποίος έχουμε κοινά οράματα και κοινούς στόχους. Και πραγματικά αυτό πιστεύω.
0: Και μοιάζουν και οι περιοχές σας πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ και θα αποτελέσει, ας το πούμε, και εφαλτήριο συνεργασίας. Γιατί αυτοί πραγματικά έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά. την οποία και εμείς μπορούμε να μας μεταδώσουν γνώσεις, όπως και εμείς μπορούμε να τους μεταδώσουμε αντίστοιχες γνώσεις, ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο για τους δημότες μας.
0: Έχουν και εκεί πολιτισμό, έχουν και ελιά, έχουν και
1: μεσογειακή
0: πάντα, διατροφή.
1: Η ελιά και η μεσογειακή διατροφή, να ξέρετε, για την λεκάνη της Μεσογείου, είναι ο κοινός πολιτισμός. Μέσα από αυτόν πρέπει να κινούμεθα και πρέπει να το έχουμε βαθιά ριζωμένο σε όλες τις ενέργειες που κάνουμε, για να το λέμε πάντοτε, διότι αξίζει και δίνει μια προστιθέμενη τεράστια αξία στην περιοχή μας.
0: Τώρα, μιλώντας για διεθνείς σχέσεις και διεθνείς παρουσίες εκεί στην περιοχή, εδώ και ένα χρόνο είδα από τον περασμένο Φλεβάρι, Μάρτι, είχαν γίνει τα γυρίσματα εκεί στην περιοχή σας, στη Βοηδοκοιλιά, στο κάστρο της Μεθόνης, στο λιμάνι της Πύλου. Είχαμε τα γυρίσματα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, που έφερε στο προσκήνιο την περιοχή. Την ταινία θα τη βλέπουμε πια σε λίγες μέρες. Από τις 17 Ιουλίου έγινε χθες η παγκόσμια πρεμιέρα στο Λονδίνο.
1: Κοιτάξτε, για μας είναι κάτι το μοναδικό, κάτι το ιδιαίτερο, κάτι πραγματικά το οποίο πιστεύουμε θα δώσει πάλι στην περιοχή μας μια τεράστια αξία. Πέρυσι, όπως όλοι θυμίστε, για τρεις μήνες, γιατί δεν ήταν μόνο η περίοδο των γυρισμάτων, ήταν και η πριν και η μετά περίοδο.
0: Σωστά.
1: Είχαμε όλα τα φώτα της δημοσιότητας επάνω μας. Μοναδικές περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, όπως είναι η Βοηδοκοιλιά, όπως είναι το κάστρο της Μεθόνης, όπως είναι ο όρμος του Ναβαρίνου. Πραγματικά γυρίστηκαν οι σκηνές για τις ανάγκες της ταινίας Οδύσσεια, οι οποίες θα κάνουν το γύρο σε όλο τον κόσμο. Θεωρούμε ότι για μας είναι σημαντικό. Θα υπάρχουν και στο Δήμο μας κάποιες δράσεις, οποίες όμως επιτρέψουν λόγω των ιδιαίτερων πλαισίου που υπάρχει σχετικά με τη δημοσιότητα αυτών, να μην μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή, το οποίες πιστεύω θα δώσουν στην περιοχή, και αυτό θα φανούν από το νέο έτος, αποτελέσματα ιδιαίτερα θετικά, αρκεί εμείς να επιδείξουμε την αναγκαία υποδομή και την αναγκαία σκέψη και τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε αυτοί που θα έρθουν εδώ να μείνουν πραγματικά ικανοποιημένοι για να γίνουν πρεσβευτές στην περιοχή μας, της περιοχής μας, σε όλο τον κόσμο.
0: Πάντως, αν και υπάρχει ένα ιδιότυπο εμπάργκο σε σχέση με τη συγκεκριμένη ταινία, οι εντυπώσεις από τη χθεσινή παγκόσμια πρεμιέρα που έγινε στο Λονδίνο, έτσι όπως βλέπω εδώ στα περιοδικά, στο Variety για παράδειγμα, κάνουν λόγο, μιλάμε για διθυραμβικές κριτικές και κάνουν λόγο για επίτευγμα πραγματικά. Άρα λοιπόν θα έχουμε να κάνουμε και με μια εξαιρετική ταινία ούτως ή άλλως.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μόνο και μόνο το περιεχόμενο της ταινίας και οι περιοχές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί, αλλά και το επίπεδο των καλλιτεχνών των οποίων πραγματικά μόχθησαν για αυτό το αποτέλεσμα, θεωρώ ότι θα είναι μοναδικό.
0: Λοιπόν,
1: από εκεί πέρα, όλα αυτά ίσως εντάσσονται σε ένα πλαίσιο στρατηγικής για την καλύτερη, ας το πούμε, δημοσιότητα της ταινίας. Επιτρέψτε σε αυτούς που γνωρίζουν πολύ καλά
0: δεν το συζητώ. Έτσι,
1: και έχουν εξειδικεύσει. Εγώ πάντως είμαι πεπισμένος και σίγουρος ότι αυτό θα αποτελέσει πολύ θετικό για την περιοχή. Εμείς στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή το εγχείρημα αυτό με όλες μας τις δυνάμεις. Δεχτήκαμε πολλές φορές και κριτική, αλλά ο λαός και οι δημότες μας γνωρίζουν τι εργάζονται για το καλό της περιοχής και ποιοι απλώς χρησιμοποιούν πυροτεχνήματα για να εφήμερα, γιατί ξέρετε, τα πυροτεχνήματα αντέχουν μερικές μέρες, μερικές μήνες, ενώ τα αποτελέσματα τα θετικά τα βλέπει κάποιος για πολλά έτη.
0: Και η κριτική και τα ερωτηματικά, κύριε Δήμαρχε, καλά είναι. Καλά στοιχεία είναι.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν,
1: αν θέλετε, μας κάνουν και πιο κινητικούς.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή μας την κουβέντα.
1: Καλά,
0: να ευχηθώ ένα πολύ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, βέβαια.
1: Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Δήμαρχος.
1: Να πούμε για κάτι ένα τελευταίο.
0: Πείτε
1: μου. Το Σαββατοκύριακο, αν θέλετε, επισκεφτείτε την περιοχή μας. Γιορτάζει η Παναγία Τριχερούσα στην ιδιαίτερη μου πατρίδα.
0: Α,
1: το οποίο
0: μάλιστα.
1: Θα είναι ένα σημαντικό θρησκευτικό γεγονός.
0: Έχετε
1: και
0: δίκιο.
1: Θα έχετε μεγάλη επισκεψιμότητα.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν λοιπόν ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος, ο Παναγιώτης Καρβέλας. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Λίγο πριν τις 10, σε λίγο σύνδεση με τα κεντρικά της ελληνικής ραδιοφωνίας για ένα δελτίο ειδήσεων από τους συναδέλφους εκεί, στη συνέχεια το δικό μας το μεσαινιακό δελτίο και η συνέχεια του τοπικού προγράμματος του σταθμού μας. Καλημέρα σε όλους.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την προσδοκία τα ανοιχτά ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της δεύτερης ημέρας Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις των Προέδρων Τραμπ και Ερντογάν, αλλά θέλω να τονίσω πως μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Είμαι θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών, ανέφερε. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη τόνισε ότι η Ελλάδα λέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Στην Άγκυρα θα μεταβεί σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά τις θεσινές επικριτικές του δηλώσεις για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρση των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία, προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτέλεσμα. Ο κ. Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία, Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλή Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σύρινες αεράμινας, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την πομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επαναβεβαιώσουν σήμερα πως το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,63%, φτάνοντας τα $72,29 το βαρέλι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού έχει στηθεί για τον εντοπισμό 65χρονου ψάρου του ΦΕΚΑ που αγνοείται στα σφακιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθριός καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά ορεινά από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Στέφανος Χατζάκης. Η παράδοση επιθητείας του ως αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας του ανακαινισμένου κτηρίου του Διοικητηρίου της Καλαμάτας αποτελεί έναν από τους στόχους του νέου αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Τάσου Αδαμόπουλου που μίλησε χθες στην ΕΡΤ Καλαμάτας μετά τον ορισμό του από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό. Ο κ. Αδαμόπουλος παραδέχθηκε πως το συγκεκριμένο έργο του Διοικητηρίου παρουσίασε καθυστερήσεις, ανακοστολογήσεις και δεδομένα που σχετίζονται με τη στατικότητα και τα οποία δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τον ίδιο, επισημένοντας όμως πως η πρόοδος ολοκλήρωσης του έργου έχει πλέον ομαλοποιηθεί και εξελίσσεται κανονικά. Όπως σημείωσε ο κ. Αδαμόπουλος, η νέα του θέση συνοδεύεται από αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνες πλέον, καθώς η Μεσσηνία βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμα ζητήματα όπως οι υποδομές, η οδική ασφάλεια, η αγροτική ανάπτυξη, η αντιπλημμυρική προστασία, η διαχείριση υδάτων, διαθέτοντας όμως και δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και πόρων από την περιφέρεια. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι του Χανδρινού Πηλίας, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους αυτές και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Η πρώτη από αυτές τις συγκεντρώσεις έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Πύλου Νέστορο στην Πύλο. Την πρωτοβουλία έχουν αναλάβει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας, ο Χανδριναϊκός Αθλητικός Εξοραϊστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Κότινος. Πρώτο θέμα στην ατζέντα των κατοίκων είναι η παράνομη, όπως καταγγέλουν, υπεράντληση νερού από ιδιωτική γεώτρηση, η οποία σύμφωνα με τους ίδιους έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα υδάτινα αποθέματα της περιοχής. Παράλληλα ζητούν την άμεση αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, καθώς πολλοί δρόμοι βρίσκονται σε κακή κατάσταση δυσκολεύοντας την πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζουν και το πρόβλημα της συγκοινωνίας και όπως αναφέρουν τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ δεν εισέρχονται πλέον στα χωριά μετά τον χαρακτηρισμό ως επικίνδυνου του δρόμου από το Σουλινάρι και μετά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι και άτομα χωρίς ιδιωτικό αυτοκίνητο, να δυσκολεύονται ακόμη και στις βασικές μετακινήσεις τους. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων σημειώνουν ακόμη ότι εδώ και περίπου 2 εβδομάδες έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστεί κάποιο ραντεβού και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους και μέσα στο καλοκαίρι εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τις αρμόδιες αρχές. Εξαιρετικής ποιότητας χαρακτηρίζονται τα νερά κολύμβησης σε ολόκληρη τη θαλάσσια ζώνη αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας από την πίστα Καρτ στη δυτική παραλία της πόλης μας μέχρι και τη Μικρή Μαντίνια σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων εργαστηριακών ελέγχων. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου σε 15 διαφορετικά σημεία και οι αναλύσεις έδειξαν ότι όλες οι μετρήσεις βρίσκονται πολύ κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια, γεγονός που επιβεβαιώνει πως τα νερά της περιοχής είναι απολύτως κατάλληλα και ασφαλή για κολύμβηση. Να θυμίσουμε ότι η ΔΕΙΑΚ πραγματοποιεί ανάλογους ελέγχους ανά 15ήμερο καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου ώστε να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων και άμεση ενημέρωση των κολυμβητών. Επανεξελέγει ως αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης. Η Νέα Δημοτική Επιτροπή, η θητεία της οποίας έχει διάρκεια μέχρι τη λήξη της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περίοδου στο τέλος του 2028, πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση με πρώτο θέμα την εκλογή Αντιπροέδρου, ο οποίος σύμφωνα με την νομοθεσία προέρχεται από την αντιπολίτευση. Στο μεταξύ συμπληρώθηκε ο ανώτερος αριθμός παιδιών που μπορούν να φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση της Αγίας Μαρίνας στα Αιγαίου για την πρώτη και τη δεύτερη κατασκηνωτική περίοδο, ενώ θέσεις υπάρχουν όσον αφορά στην τρίτη και την τέταρτη περίοδο. Η κατασκήνωση θα υποδεχτεί τα παιδιά της πρώτης περίοδου την Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας αποφάσισε επίσης ομόφωνα για το προσωπικό που θα προσληφθεί στην κατασκήνωση συνολικά 30 άτομα. Ο λόγος που η απόφαση ελήφθη σχεδόν την τελευταία στιγμή είναι επειδή, όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αράντος Μαρινάκης, καθυστέρησε να αποσταλεί από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας η απόφαση κατανομής του προσωπικού για τις κατασκηνώσεις. Θα προσληφθούν ένας συντονιστής, δύο επιμελητές, 7 ομαδάρχες, ένας γιατρός, ένας νοσηλευτής, ένας φυσικοθεραπευτής, ειδικοί συνεργάτες και προσωπικό καθαριότητας. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταφορά του Δημοτικού Φαρμακείου της Καλαμάτας στη νέα του έδρα, στις εγκαταστάσεις του Βιοτεχνικού Πάρκου στη νέα έσοδο της Καλαμάτας, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Διοκλής ΑΕ και Φαρμακοποιό, Ιάκωβο Περωτή. Ο νέος χώρος πληρεί όλες τις προδιαγραφές για την ασφαλή λειτουργία του φαρμακείου, ενώ διαθέτει και συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση μέσα από το αστικό κτέλ που πραγματοποιεί στάση στο Βιοτεχνικό Πάρκο. Στόχος της μετεγκατάστασης είναι αφενός να αξιοποιηθούν διαφορετικά οι χώροι του Δημαρχείου και αφετέρου το Δημοτικό Φαρμακείο να λειτουργεί πλέον δίπλα στο Δημοτικό Παντοπολείο, διευκολύνοντας σημαντικά την εξυπηρέτηση των πολιτών. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου της ευρύτερης Καλαμάτας σε αρκετές κοινότητες. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται μέσω των ενεργών εργολαβιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκαν σε Βέργα, Ασπρόχωμα, Λέικα, Αντικάλαμο, Καρβέλη και Αρφαρά. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τσιμεντοστρώσεις σε σημείο όπου οι δρόμοι καταστρέφονται από τα όμβρια ύδατα, κατασκευή τάφρων καθώς και άλλα μικρότερα τεχνικά έργα που βελτιώνουν όμως την ασφάλεια και την προσβασιμότητα του αγροτικού δικτύου. Πρεμιέρα την Παρασκευή για την καλοκαιρινή παραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας, καθώς παρουσιάζεται στο Ανοιχτό Θέατρο της Καλαμάτας το έργο «Art» της Γιασμίν Ρεζά σε σκηνοθεσία του Φίλιππου Σοφιανού. Πρόκειται για μια σημαντική σύγχρονη κωμωδία του Παγκόσμιου Θεάτρου, ένα έργο που μέσα από το χιούμορ και τις ανατροπές εξερευνά τη φιλία, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις διαφορετικές αντιλήψεις γύρω από την τέχνη. Στην καινούργια παραγωγή του ΔΥΠΕΘΕΚ πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Γιώβας, ο Δημήτρης Καραμπέτσης και ο Γιάννης Κοτσαρίνης. Οι παραστάσεις στην Καλαμάτα θα δοθούν την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, όπως είπαμε, στο Ανοιχτό Θέατρο, στις 9 και 4 κάθε βράδυ, και στη συνέχεια η παραγωγή θα περιοδεύσει σε δήμους και φεστιβάλ σε όλη τη χώρα. Γενικά αίθριος καιρός με σημαντική ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων από το απόγευμα και θερμοκρασία μέχρι τους 35 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Ανάλογα καλό καιρό με βορειοδυτικούς ανέμους έως τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία μέχρι τους 36 βαθμούς αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Πέμπτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 1 τέταρτο μετά τις 10. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Stop στη βία! Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
9: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
8: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
9: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
8: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
9: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
8: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
10: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
11: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: πατέρα.
1: Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: σένα.
1: Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ήδη συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2026 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας δεν είναι ανταγωνιστική του ΝΑΤΟ, αλλά ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του Αμερικανός Πρόεδρος είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Αναφέρθηκε επίσης σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα να αντέξει η κυχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το κόστος για βίωση και ακρίβεια απασχολεί όλες τις χώρες της Ευρώπης, επεσήμανε. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πεδίο συγκλήσεων αναζητούν οι 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στο πλευρό του Τούρκου Προέδρου επιτέθηκε για ακόμα μία φορά με σφοδρότητα έναν των Ευρωπαίων. Δυνατότερο ΝΑΤΟ σημαίνει δυνατότερη Ευρώπη, τόνισε προσερχόμενος στη Σύνοδο ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας και ξεκαθάρισε ότι το θέμα του Ιράν έχει ανέβει ψηλά στην ατζέντα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις θεσινές επικριτικές δηλώσεις για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραηλο-Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλού την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα. Ο κύριος Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάτ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μέλος των φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε μετά από αμερικανικές επιθέσεις. Νωρίτερα ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουν, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες στον Ισογενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επαναβεβαιώσουν σήμερα ότι το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Αν οδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,63, φτάνοντας στα 72,29 δολάρια το βαρέλι. Νέα στοιχεία έχουν προκύψει από την έρευνα του ελληνικού FBI για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, που βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους μία 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Μέχρι τώρα ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία τους, ο οποίος είναι και προφυλακισμένος, είναι ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Ο φάκελος της υπόθεσης έχει περάσει εδώ και λίγο καιρό στο ελληνικό FBI. Μελετώντας τα στοιχεία, οι αστυνομικοί της υπηρεσίας φέρεται να θέλουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να σταθούν οι ισχυρισμοί του βασικού υπόπτου, ότι δηλαδή η 54χρονη σκότωσε πρώτα το γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, στα επιρροτικά ορεινά από 23 ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026. Η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε με καλή διάθεση, γιατί είχαμε μια ωραία συζήτηση έξω και χαμογελούσαμε, γι' αυτό καθυστερήσαμε και λίγο να μπούμε μέσα. Θα ακούσετε την αθλητική ενημέρωση της ημέρας Τετάρτης, το ξαναλέω, 8 Ιουλίου του 2026, στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Η εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει καθημερινά ωριαία στον αέρα, και ο Παναγιώτης Μαριόλος, βέβαια, ο τεχνικός μας στη ρύθμιση των ήχων εδώ στα συστήματα με τα κουμπιά και όλα τα υπόλοιπα, ενώ ο Γιώργος Γαλανός είναι στις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος με το ωραίο γελεκάκι του που μας έχει φτιάξει και τη διάθεση και με τις επιλογές τις μουσικές, γιατί είναι της εποχής μας, Γιώργο Γαλανέ, είναι και λίγο πιο παλιά, μπορώ να πω. Πάμε λοιπόν και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου εκεί οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα και μας ακούτε ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς, 107,2 και 104,4 οι συχνότητες για την ΕΡΤ Καλαμάτας, η συχνότητα στα FM της ΕΡΤ Τρίπολης 101,5. Με Μπαχάμα Μάμα στο δεύτερο τραγούδι, επιλογή του Γεώργιου Γαλανού, θα σας πούμε τι έχουμε περίπου προετοιμάσει για εσάς σήμερα. Αστέρας Άκτορ εννοείται, τα φιλικά που ανακοινώθηκαν χθες, και θα σας ενημερώσουμε ποια είναι τα μάτς που θα δώσει στην Ολλανδία ο Αστέρας Άκτορ για την προετοιμασία του, και τα υπόλοιπα βέβαια, τι άλλο έχει το ρεπορτάζ. Η Μαύρη Θύελλα προετοιμάζεται στα Χάνια Πηλίου. Ψάχνει και έχει έτσι επαφές με center for από την Βενεζουέλα. Θα δούμε αν οριστικοποιηθεί η κίνηση αυτή στα μεταγραφικά της Μαύρης Θύελλας και ό,τι άλλο υπάρχει. Η Αργεντινή του Λίο Μέση το κατάφερε και αυτό, έκανε μια φοβερή ανατροπή απέναντι στην Αίγυπτο το εχθές. Κοίταμε ένα match, μια ματσάρα απίστευτη. Εντάξει, είναι και λίγο για την Αίγυπτο βαρύ τώρα αυτό που συνέβη, όμως η Αργεντινή είναι πρωταθλήτρια κόσμου, είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια, και όταν παίζεις με παγκόσμια πρωταθλήτρια και παγκόσμιους παίκτες, τον κορυφαίο όλων των εποχών, δεν νομίζω ότι μπορεί να τα αμφισβητήσει κάποιος αυτό πλέον, που είναι ο Μέση. Και βέβαια το άλλο μάτς που έγινε χθες για το ζευγάρι που βγήκε, και είναι η Αργεντινή Ελβετία, 0-0 σε όλα. Και στα πέναλτι η Ελβετία πήρε την πρόκριση απέναντι στην Κολομβία, άρα το ζευγάρι είναι που μας έλειπε, το Αργεντινή-Ελβετία. Φιλικό είχαμε για τον ΠΑΟΚ εχθές, νίκησε την ΑΕΚ Λάρνακας με 3-2, και εδώ με ανατροπή ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κερδίσει. Θα δούμε και τι άλλο υπάρχει από τις ομάδες της Super League 1, τις μεταγραφές στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, που πραγματικά εντυπωσιάζει, και για Μπουσέλε. Σήμερα προέκυψε τις πρώτες πρωινές ώρες αυτή η κίνηση για τον παίκτη στη front line 4-5-4 κυρίως, που έχει ενισχύσει τόσο πολύ δυναμικά τον Παναθηναϊκό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, και υπάρχει και συνέχεια, και θέλει και άσο και θέλει και άλλα πράγματα, και θα δούμε βέβαια και τις άλλες ομάδες τι έχει γίνει και στο μπάσκετ αλλά και γενικά στη Super League 1 με τα φιλικά, τις μεταγραφές και τα υπόλοιπα. Μέχρι και τις 12 παρα 10 περίπου θα είμαστε μαζί να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Η ώρα είναι 11 και 17 πρώτα λεπτά.

Και παραδοσιακά, επειδή λέμε και τις εορτές, είναι στο εορτολόγιο μας για 8 Ιουλίου σήμερα Οσίου Θεοφίλου Μυροβλήτου, Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος. Γιορτάζει ο Θεόφιλος, οι Θεοφίλοι, η Φιλιό, η Φιλίτσα, η Φίλια, ο Προκόπιος, ο Προκόπης και η Προκοπία. 8 Ιουλίου, σήμερα είναι και Τετάρτη.

Η ώρα είναι 11 και 20 πρώτα λεπτά. Θα ξεκινήσουμε μετά του Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας Άκτορ που συνεχίζει την προετοιμασία του. Πρώτη μέρα ήταν η Δευτέρα, όπου είχαμε την παρουσία όλων και το ξεκίνημα της χρονιάς που αναμένεται να είναι αρκετά σημαντική, για να δούμε τι παρουσία θα έχει ο Αστέρας και πώς θα εμφανιστεί μετά την περσινή πολύ δύσκολη περίοδο που στα play-out κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία και στην κανονική διάρκεια να τερματίζει στην τελευταία θέση. Κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Σίγουρα θέλει να τα ξεχάσει όλα αυτά και να είναι ένα σύνολο που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, τα έλεγα πριν από 3 χρόνια και πλέον, που μπορούσαμε και είχαμε μια σιγουριά ότι τουλάχιστον ο Αστέρας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να βρεθεί στην τελευταία θέση που βρέθηκε την περσινή περίοδο στην κανονική διάρκεια. Άσχετα αν μετά έσωσε την παρτίδα και δικαιωματικά παρέμεινε στην κατηγορία. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να αποτελέσουν παρελθόν και αυτό θέλουν όλοι. Γι' αυτό η δουλειά που πρέπει να γίνει πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Βλέπουμε ότι έχουν γίνει 9 μεταγραφές. Περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα υπάρξει από τις προσθήκες στην ομάδα που χρειάζεται. Σίγουρα κατ' εμάς, δεν είμαστε εμείς οι προπονητές ούτε οι διοκτήτες, χρειάζεται ενίσχυση στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, κυρίως μέσα στην περιοχή, παίκτης που θα μπορεί μαζί με το Μακέντα ή ένας εκ των δύο, ή ο Μακέντα ή κάποιος που θα αποκτηθεί ή κάποιος άλλος, να μπορεί να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα, στις προσπάθειες που θα γίνονται και από τον άξονα αλλά και από το πλάι. Και βέβαια να δούμε, γιατί βλέπω ότι προτρέχουν κάποιοι. Βλέπω ότι προτρέχουν και λένε και τι σύστημα παίζει ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Και τα γράφουν και σε site και τα αναφέρουν και τα αναλύουν με το σύστημα που παίζει ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Εγώ δεν είπα ότι μπορεί να παίξει αυτό το σύστημα ή δεν θα το παίξει. Αλλά πώς ξέρουν τι σύστημα θα παίξει ο Γιώργος Αντωνόπουλος και μας λένε ένα 4-2-3-1, όταν σε όλα τα play out έπαιζε με 3 κεντρικούς αμυντικούς. Αυτό μπορείτε να μου το εξηγήσετε εσείς πώς γίνεται. Έπαιζε με 3 κεντρικούς αμυντικούς σε όλο σχεδόν το διάστημα των play out και επέμεινε σε αυτό και του βγήκε και η ομάδα παρέμεινε στην κατηγορία. Και τώρα βλέπουμε ότι πρέπει να παίξει 4-2-3-1 επειδή κάποιοι το γράφουν. Αυτό, παιδιά, συγγνώμη, αλλά εμένα δεν μου αρέσει. Δεν ξέρω πώς το εκλαμβάνουν, πώς το διαβάζουν, πώς το βλέπουν οι άνθρωποι της ομάδας και αν το βλέπουν, αλλά εμένα αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Ο προπονητής έχει το δικό του σκεπτικό και επειδή όταν ρωτήθηκε και χθες, προχθές την πρώτη, αν θα βασιστεί σε κάποιο σύστημα επάνω, είπε αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Και έτσι έπρεπε να πει και αυτό είπε ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Δεν μπορούμε να προδιαθέτουμε εμείς οι δημοσιογράφοι ή κάποιος που μπορεί να γράφει κάπου το τι θα παίξει ο Αστέρας και πάνω σε αυτό το σύστημα θα στηριχθεί. Πρέπει να έχει μεγάλη ευελιξία ο προπονητής στα συστήματα, ανάλογα τον αντίπαλο και βέβαια ένα σταθερό κορμό και δείγμα που θα πηγαίνει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Άρα μην στέκεστε, μην διαβάζετε πράγματα και όταν διαβάζετε κάτι να το αναλύετε στο μυαλό σας και να βλέπετε ποιος το γράφει και γιατί το γράφει. Για να καταλαβαίνουμε τι λέμε και τι κάνουμε εδώ. Εντάξει.

Πριν πούμε άλλα έτσι θέματα για τον Aster Actor, να σας διαβάσω μία ανακοίνωση που ήρθε πριν από λίγο και αφορά την ομάδα των γυναικών του Αστέρα, αφού ανακοίνωσε επίσημα τον νέο προπονητή για τη σεζόν 2026-27. Ο νέος προπονητής, όπως αναφέρει λοιπόν η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα για την ομάδα γυναικών στο ποδόσφαιρο γυναικών, θα είναι και είναι ο Αλέξανδρος Κατικαρίδης, προπονητής της ομάδας γυναικών του Αστέρα. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο και μας έστειλε και την επίσημη ενημέρωση η ΠΑΕ Αστέρα. Μας λέει λοιπόν αναλυτικά ότι ο Αλέξανδρος Κατικαρίδης είναι ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Αστέρα Τρίπολης. Γεννήθηκε 3 Ιουνίου το 1971 στη Θεσσαλονίκη. Ως προπονητής στο γυναικείο ποδόσφαιρο ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, κατέκτησε 2 πρωταθλήματα και 3 κύπελλα, ανέφτασε μέχρι τους 32 του Women's Champions League, στο γυναικείο Champions League δηλαδή. Ήταν βοηθός και στη συνέχεια από τον Ιανουάριο του 2023 ως τον Αύγουστο του 2025 πρώτος προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών στην Ελλάδα. Την περσινή αγωνιστική περίοδο ήταν προπονητής στην ομάδα γυναικών του Όφη, ήρθε λοιπόν και έρχεται από τον Όφη. Πολλά θέματα με τον Όφη, έτσι έχουμε πολλές φιλίες και παρτίδες. Ο Κατικαρίδης λοιπόν έχει εργαστεί στον Ηρακλή, στον Προτέα, στη Λαγκαδά, στη Football League 2, ενώ κατέκτησε πρωτάθλημα και άνοδο στη Γάμα Εθνική με τον Φίνικα Πολύχνης και τον Κυλκυσιακό, όσο αφορά το ποδόσφαιρο με το ανδρικό. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Αλέξανδρο Κατικαρίδη στην οικογένεια του Αστέρα Τρίπολης και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του. Η δήλωση του Κατικαρίδη, του νέου προπονητή πλέον της ομάδας γυναικών του Αστέρα στο ποδόσφαιρο, είναι γεγονός, λέει, ότι ο Αστέρας Τρίπολης σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή του, για τη γυναικεία ομάδα μιλάει, κατέφερε να πρωταγωνιστεί στην πρώτη εθνική και δείχνει την δυναμική, την οτροπία και την ταυτότητα της ομάδας και των ανθρώπων που την πλαισιώνουν. Σε συνέχεια αυτού του πλάνου μου έκανε την τιμή και μου ζήτησε να γίνω μέρος της ομάδας. Όλοι αθλητές, αθλήτριες, τεχνικό επιτελείο, διοίκηση και φίλαθλος κόσμος, να κάνουμε αυτό που χρειάζεται ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι με αξιοπρέπεια και υγεία πάνω απ' όλα, λέει ο Αλέξανδρος Κατικαρίδης, ο προπονητής της γυναικείας ομάδας του Αστέρα.

Πάμε τώρα στα θέματα της πρώτης ομάδας για τον Αστέρα Άκτορ και όσα προλάβουμε μέχρι τα δύο λεπτά και θα συνεχίσουμε μετά το διαφημιστικό διαλυματάκι. Ο Αστέρας που συνεχίζει, όπως είπαμε, την προετοιμασία του για να μπουν σε ρυθμό έτσι, αγώνων οι ποδοσφαιριστές, ξέρεις, θέλει μια προσαρμογή και σταδιακά ανεβάζεις ρυθμούς, αρχίζεις και μπαίνεις, θα έρθουν και τα φιλικά παιχνίδια που μας τα ανακοίνωσαν οι άνθρωποι της ομάδας. Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε τα φιλικά παιχνίδια για την ομάδα που θα δώσει στην Ολλανδία και τα φιλικά από ό,τι διαβάσαμε είναι με πολύ καλές και δυνατές ομάδες και θα είναι δυνατά τεστ. Δεν θα είναι έτσι κάποια φιλικά που λέμε για να τα παίξεις. Θα είναι με ομάδες που είναι δυνατές, με ομάδες που είναι ανταγωνιστικές και μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Θα σας πω στη συνέχεια με ποιες ομάδες και πότε θα γίνουν τα φιλικά παιχνίδια. Έτσι λοιπόν και με την ανακοίνωση των φιλικών στην Ολλανδία, γιατί με ποιες ομάδες και πότε θα γίνουν τα φιλικά παιχνίδια. Έτσι λοιπόν και με την ανακοίνωση των φιλικών στην Ολλανδία, γιατί

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής ενημέρωσης. Παίζουμε καλύτερα, αλλά όχι επειδή ήρθε η Μαρία Ντάντουλη. Έτσι κι αλλιώς παίζουμε καλύτερα, γιατί πήγε στο τιμόνι των ήχων. Δεν έχει καμία σχέση η αλλαγή αυτή. Είμαστε στο ίδιο επίπεδο άπαντες και συνεχίζουμε σταθερά με την ίδια απόδοση. Τώρα έχω δίδυμο όμως. Έχω και. Βέβαια, διπλό. Παίζω με δύο μέσα στην περιοχή. Δεκάριο Γιώργος.

Βασάρι από πίσω κάθετα, γιατί έχω δύο μπροστά. Και Μαρία Ντάντουλη που είναι στη ρύθμιση των Νίκων και Παναγιώτης Μαριόλος εννοείται. Σταθερή αξία και ο Παναγιώτης και ο Γεώργιος από πίσω. Βέβαια σκέφτεται λίγο την μπάσα ο Γιώργος. Γιώργο, δεν θέλω να σκέφτεσαι πολύ, άμεσα, θα παίζεις γρήγορα. Και θα παίξουμε καλύτερα με ένα coach εδώ. Εντάξει, πάμε. Έλεγα για τα φιλικά παιχνίδια του Αστέρα Άκτορ, που όπως μας τα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Αστέρα και θα γίνουν στην Ολλανδία, στο Μπέργκεν, εκεί που θα είναι η βάση του Αστέρα στην Ολλανδική πόλη. Όχι όλα όμως στο Μπέργκεν, θα γίνουν και κάποια σε άλλες πόλεις, αφού οι δύο ομάδες είναι από το Βέλγιο και δύο είναι από την Ολλανδία, στα φιλικά που θα δώσει. Αναλυτικά λοιπόν, 23 Ιουλίου είναι το πρώτο παιχνίδι που θα παίξει ο Αστέρας και θα είναι η ομάδα του μεγάλου παιχταρά, του Κωνσταντίνου Καρέτσα, η Γκένκ. Με την Γκένκ λοιπόν είναι πάρα πολύ δυνατό το φιλικό. Είναι πρώτο μάτς, πρώτο φιλικό για τη χρονιά που θα δώσει ο Αστέρας και θα είναι στην Ολλανδία με την Γκένκ, άσχετα αν τερμάτισε 7η στο πρωτάθλημα του Βελγίου. Δεν πάει να πει αυτό, ήταν και πολύ καλή η παρουσία της, αρκετά καλή θα έλεγα στο Europa League, για την Γκένκ μιλάμε πάντα, και όταν έχει και παίκτες επίπεδου Καρέτσα, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Άρα είναι ένα πολύ δυνατό φιλικό, το πρώτο που θα δώσει ο Αστέρας στην Ολλανδία 23 Ιουλίου, όταν θα μεταβεί εκεί, αφού 18 Ιουλίου θα είναι στην Ολλανδία και στις 23, 5 μέρες μετά, θα δώσει αυτό το φιλικό. Μετά από δύο μέρες, στις 25 Ιουλίου, θα παίξει με την Μπέρτσχοτ, μια ομάδα από το Βέλγιο, η Μπέρτσχοτ που παίζει στη Β' κατηγορία και δεν κατάφερε να ανέβει. Έπαιξε στα play-off για την άνοδο, είναι στη Β' κατηγορία του Βελγίου. Ενώ έχουμε άλλα δύο φιλικά που θα συνεχίσει εκεί στην Ολλανδία και θα δώσει ο Αστέρας Άκτορ, μετά τις 25 Ιουλίου και την Μπέρτσχοτ στις 28 Ιουλίου, τρεις μέρες μετά θα αντιμετωπίσει τη Σπάρτα Ρότερνταμ, την Ολλανδική ομάδα που είναι μια κλασική ομάδα της πρώτης κατηγορίας στην Ολλανδία, κατέκτησε τη 10η θέση, είναι όμως στην πρώτη κατηγορία και το Ολλανδικό πρωτάθλημα και ποδόσφαιρο δεν θα πω ότι είναι καλύτερο από το δικό μας, αλλά είναι έτσι σε άλλο στυλ και μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Και τελευταία έτσι αναμέτρηση πριν επιστρέψει ο Αστέρας Άκτορ στην Ελλάδα και φιλικό που θα δώσει στις 31 Ιουλίου, 2 Αυγούστου θα επιστρέψει. 31 Ιουλίου λοιπόν το τελευταίο φιλικό θα είναι απέναντι στην Τεχάνγκ, όπου ήταν στην Β' κατηγορία αλλά κατέκτησε το πρωτάθλημα, είναι επιστρέφει λοιπόν η Τεχάνγκ στην πρώτη κατηγορία, στην Air Divisie όπως λέγεται, η πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Η Τεχάνγκ λοιπόν στην πρώτη κατηγορία και θα δώσει φιλικό το τελευταίο με τον Αστέρα Άκτορ στην τελευταία παρουσία του σε φιλικό παιχνίδι στην χώρα όπου θα προετοιμαστεί, στην Ολλανδία, στις 31 Ιουλίου. Αυτά τα φιλικά αναλυτικά και οι αντίπαλοι της ομάδας του Αστέρα για τα φιλικά στην Ολλανδία. Θυμίζω 12 Αυγούστου θα παίξει στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Αυτό το έχει ανακοινώσει ο Πανετολικός, ένα από τα φιλικά στην Ελλάδα για την ομάδα του Αστέρα πριν της Παναγίας λοιπόν, ένα παιχνίδι φιλικό. Να δούμε και ποια μάτσα θα δώσει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, για να δούμε και εμείς από κοντά εδώ ποια είναι η νέα ομάδα, ποιος είναι ο νέος Αστέρας και τι μπορεί να περιμένουμε από την ομάδα, έστω και αν είναι προετοιμασία και φιλικά παιχνίδια, να βγάλουμε έτσι τα πρώτα μας συμπεράσματα κι εμείς.

Μια παρένθεση μπασκετική, Μαρία, ο Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό. Έτσι, αυτό βλέπεις και εσύ. Πρέπει να τα πούμε αυτά. Αν και έχει βγει πολύ νωρίς, το είχα δει και νωρίτερα. Τα είπα και στον Γιώργο τον Γαλανό. Τον ενδιαφέρει ο Γιαμπουσέλε. Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, λοιπόν, συμφώνησε από ό,τι βλέπω εδώ για 3 χρόνια να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Πράσινες βόμβες συνεχίζει να ρίχνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Να δούμε μέχρι πού θα φτάσει και πού θα το τερματίσει, γιατί πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακές κινήσεις που κάνει. Είναι μεγάλο το μεταγραφικό χτύπημα αυτό. Πέρα από τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, θυμίζουμε, έχει μαζί στις θέσεις των φορ, των σέντερ, θα λέμε και στα ποδοσφαιρικά, αλλά εντάξει, σχεδόν τα ίδιο είναι αυτό όταν αναφέρεσαι στην κορφή, αυτόν που τελειώνει κάποια φάση κοντά στο καλάθι ή στο γήπεδο, στο τέρμα. Λεσόρ και Μουσταφά Φαλ και Γιαμπουσέλε, λοιπόν, αυτή η τριάδα που πραγματικά, και βέβαια έχουμε τον Μπάντιο, τον Μπόγκα, που και αυτοί αναμένεται να ανακοινωθούν και να υπογράψουν. Νομίζω ότι η front line θα είναι όχι απλά δυνατή, θα είναι κάτι το ιδιαίτερο, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι επειδή παίρνει αυτούς τους παίκτες, έχει κατακτήσει και την Ευρωλίγκα, όπως ήταν και τα περσινά που έλεγε και έκανε. Πρέπει όλα αυτά να δουλευτούν και να πραγματοποιηθούν μέσα στα παιχνίδια και την πολύ δύσκολη Ευρωλίγκα, που θα είναι ακόμα πιο δύσκολη από την περσινή Ευρωλίγκα. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Είναι όλες οι ομάδες πολύ, πολύ ενισχυμένες. Ακόμα και η Βιλερμπάν ενισχύεται και θα ενισχυθεί κι άλλο, και οι τελευταίες ομάδες θα είναι πολύ δύσκολες.

Παρένθεση στο μπάσκετ, γιατί έπρεπε να το πούμε για το Γιαμπουσέλη. Συνεχίζουμε τον Αστέρα το πρόγραμμα για τις ομάδες που θα παίξει ο Αστέρας. Τις ανακοινώσαμε, δεν έχουμε κάτι άλλο για μεταγραφικό. Περιμένουμε κάτι στην επίθεση. Ξαναλέω, δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα να ακούγεται ή να γράφεται. Και βλέποντας και κάνοντας, όπως μας είπε και ο Γιώργος Αντωνόπουλος, και στην προπόνηση, στην προετοιμασία δηλαδή, αλλά και στα φιλικά μετά, υπάρχει χρόνος μέχρι και αρχές Σεπτέμβρη με τις μεταγραφές των ελεύθερων, τέλος Αυγούστου. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας για το μεταγραφικό παζάρι που θα ακουστούν, θα γραφτούν πολλά και μπορεί να περιμένεις σε κάτι καλό που να το πάρεις προς το τέλος, γιατί όταν δεν βρίσκει κάποιος μια ομάδα που επιθυμεί ο ίδιος και περιμένει, στο τέλος αναγκάζεται να πάει κάπου αλλού. Και δεν θέλουμε να πούμε ότι αναγκαστικά θα πάρει κάποιο παίκτη ο Αστέρας, αλλά αυτό έχει όταν ψάχνεις παίκτες από το πάνω ράφι που λέμε και δεν μπορείς να τους αποκτήσεις τη δεδομένη στιγμή νωρίς στη μεταγραφική περίοδο.

Πάμε τώρα στη γειτονική μας Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, στη Μαύρη Θύελλα, που όπως γνωρίζετε, τα έχουμε πει πολλές φορές, προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή και αυτές τις ώρες που μιλάμε από την Δευτέρα. Έχει αναχωρήσει και βρίσκεται στα Χάνια Πηλίου, εκεί όπου συνεχίζει την προετοιμασία της και βέβαια συνεχίζεται και το μεταγραφικό σαφάρι και παζάρι, να το πω έτσι, και για την Καλαμάτα που είναι νεοφώτιστη. Έχει κάνει τις κινήσεις της, έχει ανακοινώσει παίκτες που έχουν έρθει και ήδη βρίσκονται στα Χάνια Πηλίου και προετοιμάζονται με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα και τους συνεργάτες του. Υπάρχει ένα όνομα από την Βενεζουέλα, είναι 24 ετών, επιθετικός, κλασικός επιθετικός, όχι winger στις πλευρές, είναι περιοχής. Και ενδιαφέρεται η Καλαμάτα για τον αποκτήσει, έχουν γίνει επαφές, είναι σε καλό δρόμο οι συζητήσεις, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί κάτι. Πρέπει και θέλει να πάρει παίκτη περιοχής η Καλαμάτα για να μπορεί να έχει, όπως λέμε, το εύκολο γκολ. Το εύκολο γκολ είναι σχετικό βέβαια, γιατί μπορεί το βιογραφικό σε κάποιο παίκτη να λέει ότι μπορεί να πετύχει γκολ εύκολα, αλλά αλλάζει από ομάδα σε ομάδα. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με τον επιθετικό από τη Βενεζουέλα για την Καλαμάτα και τις άλλες προσθήκες που επιζητεί, θέλει να κάνει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Ανακοίνωσε πρόσφατα, ενώ ήταν μαζί στην προετοιμασία, είχαν κλείσει δηλαδή τον Ιγνιάτοβιτς, τον αμυντικό από την Σερβία, 25χρονος μπακ, ο Ούρος Ιγνιάτοβιτς, αλλά και τον Ισπανό από τη Μοντζαβίκη, τον Άλεξ Πέρες, με ιταλικό διαβατήριο, Ισπανός και Μοντζαβίκη, αλλά με διαβατήριο από την Ιταλία, άρα παίζει σαν κοινοτικός ο Άλεξ Πέρες, που και αυτός είναι επίσημα ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας. Όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα και ο Ιγνιάτοβιτς και ο Πέρες βρίσκονται στην αποστολή και προπονούνται κανονικά υπό τις οδηγίες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Επίσημη ανακοίνωση εξάλλου όταν έφυγαν η ομάδα της Καλαμάτας για την προετοιμασία στα Χάνια Πηλίου, ανακοινώθηκαν ο Σίγκρουσον, είναι η πιο δυνατή μεταγραφή βάσει βιογραφικού, ο Βάργας, ο Κωσταρικανός, ο Σίγκρουσον είναι Ισλανδός, ο Κωσταρικανός, ο Βάργας, αυτοί έχουν ανακοινωθεί, ο Καρεάσο, ο Βασίλεβιτς, ο τερματοφύλακας από τη Σερβία, που αυτός έλεγαν κάποιοι που εμείς το είχαμε αναφέρει, ο 30χρονος, ότι δεν θα αποκτηθεί από την Καλαμάτα και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, παρότι υπήρχαν αυτές οι πληροφορίες ότι δεν θα υπογράψει. Εμείς σας είχαμε πει ότι είχε κλείσει και ότι περιμέναμε να ανακοινωθεί. Να που έχει ανακοινωθεί και ο Νίκολα Βασίλεβιτς από την Καλαμάτα. Ήταν στον Ερυθρό Αστέρα, έπαιξε και σε άλλες ομάδες. Ενώ είχε και τον Χούλιο Αλόνσο, που είναι ένας Ισπανός μπακ και τον έχει αποκτήσει η Καλαμάτα και βρίσκεται μαζί με τους υπόλοιπους στην προετοιμασία στα Χάνια Πηλίου. Ο Άλεξ Πέρες, ο Χάμζα, ένας παίκτης που ήρθε και ανήκει στην Καλαμάτα πλέον, ήταν από την ομάδα της Ελλάς Ήρου που τον είχε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας και πήγε και στον Ολυμπιακό από την Ελλάς Ήρου. Ενώ υπάρχει και ο Γκίνης, ένας θεματοφύλακας της Ελλάς Ήρου που τον απέκτησε και είναι επίσημα τερματοφύλακας για την ΠΑΕ Καλαμάτα. Ο 27χρονος είναι στο γκρουπ των τερματοφυλάκων της Μαύρης Θύελλας και ο Βασίλεβιτς βέβαια. Όλα τα παιδιά που βρίσκονται εκεί δουλεύουν καθημερινά για να ετοιμαστεί η Μαύρη Θύελλα για την παρουσία της στην πρώτη κατηγορία της Super League 1 μετά από 26 χρόνια, και πρέπει αυτή η παρουσία, ξαναλέω, να είναι δυνατή, να είναι δυναμική, γιατί δεν την παίρνει την Καλαμάτα να επιστρέψει πάλι σε β' κατηγορία και να γίνει ανσανσέρ. Πρέπει να σταθεροποιηθεί και να είναι μια ανταγωνιστική ομάδα που μπορεί σταθερά να παραμένει στη Super League 1.

wanna hug you, wanna squeeze you too. But let me take it in my arms, let me feel you with my charm, chaka. Cause you know that I'm the one that keep you warm, chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it. Και στο τελευταίο κομμάτι της ενημέρωσής σας για σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου αφήσαμε το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ του 2026, φοβερό παιχνίδι χθες το Αργεντινή-Αίγυπτος, μετά το 0-2 για την Αίγυπτο γύρισε το παιχνίδι απίστευτο, από το 79 και μετά κατάφερε και πέτυχε 3 γκολ η Αργεντινή. Και αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο παγκόσμιο κύπελο, σε Μουντιάλ, να πετύχει 3 γκολ με ανατροπή ομάδα σε παγκόσμιο κύπελο. Έχει συμβεί ποτέ, το έκανε η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, του μεγάλου αυτού ποδοσφαιριστή, του κορυφαίου όλων των εποχών. Νομίζω όποιος το αμφισβητεί αυτό δεν πρέπει να ασχολείται με το ποδόσφαιρο, μάλλον πρέπει να ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Και βέβαια είχαμε και το άλλο μάτς που όταν έχεις δει το Αργεντινή-Αίγυπτο βλέπεις το Κολομβία-Ελβετία, λες τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό και τα υπόλοιπα, γιατί ήταν τόσο άτονο, τόσο άχαρο και τόσο βαρετό το παιχνίδι της Κολομβίας με την Ελβετία, που πραγματικά κάποιοι δεν το είδαν κιόλας, και εγώ να σας πω την αλήθεια είδα μέχρι το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και μετά είδα το πρωί τι είχε γίνει, ότι αποκλείστηκε στα πέναλτι η Κολομβία. Η Ελβετία τώρα θα βρεθεί απέναντι στην Αργεντινή και να δούμε τα προημιτελικά που σας λέω είδηση σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου. Θα σας πω την είδηση σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου, δεν έχουμε ποδόσφαιρο. Συνηθίσαμε, μάθαμε και μας άρεσε να θέλουμε κάθε μέρα, και όμως σήμερα δεν έχουμε ελεύθερο. Φύγετε, βγείτε βόλτες, κάντε ράντε, δεν έχει ποδόσφαιρο. Γυναίκες δεν ξέρω τι κάνετε, πηγαίνετε για μπάνιο. Ποδόσφαιρο σήμερα όχι, αύριο. Και τι μάτς έχει αύριο, έτσι? Γαλλία-Μαρόκο. Γαλλία-Μαρόκο 11 η ώρα το βράδυ. Εδώ θα γίνει μεγάλη μάχη, αν και η Γαλλία είναι το φαβορί. Είναι η καλή ομάδα, είναι η ομάδα που λένε όλοι ότι τα έχει όλα. Όμως το ποδόσφαιρο είδατε και το βλέπουμε, τίποτα δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα συμβεί. Πάμε λοιπόν για αύριο στις 11 η ώρα το Γαλλία-Μαρόκο και μεθαύριο την Παρασκευή Ισπανία-Βέλγιο. Ισπανία-Βέλγιο λοιπόν στις 10 η ώρα το βράδυ είναι τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, και ενώ πάλι για Σάββατο μια μέρα ξεκούραση, και την Κυριακή θα έχουμε δύο παιχνίδια στις 12 η ώρα τη νύχτα, την Κυριακή Αγγλία-Νορβηγία, και στις 4 το πρωί, καλά αυτή η Αργεντινή ώρα το πρωί πολύ μας βάζουν, Αργεντινή-Ελβετία 4 το πρωί ξημερώματα Δευτέρας. Δηλαδή πάει πολύ τώρα να καθίσει 4 η ώρα να δει το παιχνίδι, δύσκολο πολύ. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα προημιτελικά για το παγκόσμιο κύπελο, και σίγουρα φουντώνουν οι προβλέψεις τώρα. Γιατί έχουν μείνει μεγάλα ονόματα, όπως είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Αγγλία και η Αργεντινή. Βάζω αυτές τις μεγάλες ομάδες, και τα outsider Μαρόκο, Βέλγιο, Νορβηγία και Ελβετία. Το ερώτημα είναι ποιο ή ποια από τα outsider θα καταφέρουν να αποκλείσουν τους μεγάλους, κάποιους από τους μεγάλους. Αυτό θα αποδειχτεί και θα φανεί από αύριο.

Επειδή δεν έχουμε ποδόσφαιρο, για το παγκόσμιο κύπελο μιλάω, θα σας πω εγώ τι μεταδόσεις μπορούμε να παρακολουθήσουμε σήμερα, γύρω από το ποδόσφαιρο εννοείται, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από τένις, το Wimbledon και τα υπόλοιπα στην Nova. Να πούμε ότι στην ERT Sports 2 έχουμε στο υβριδικό διαδικτυακό κανάλι της ERT, είναι το ERT Sports 2, Ισπανία-Κροατία, Euro Under 19. Ποδόσφαιρο, Ισπανία-Κροατία, κάτω των 19 το Euro, όπου εκεί μπορούμε να δούμε μεγάλα ταλέντα, που το παιχνίδι αυτό θα το δούμε ζωντανά στην ERT Sports 2. Ενώ υπάρχει διεθνές φιλικό παιχνίδι στις 7 η ώρα και είναι για τον Ολυμπιακό με τη Ράκοβ. Θα παίξει ο Ολυμπιακός με τη Ράκοβ 7 η ώρα διεθνής φιλικό παιχνίδι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, και 9 η ώρα πάλι για το Euro Under 19 στο ERT Sports 2 πάλι. Στις 9 η ώρα θα παίξει η Ουκρανία με τη Γερμανία. Αυτά μπορείτε να τα παρακολουθήσετε σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου. Αυτά και για σήμερα, φίλες και φίλοι, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής αθλητικής σας ενημέρωσης. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο μετά τις 11, λίγα λεπτά ή πολλά, θα δούμε. Γεια σας.

Προσέξτε τώρα τι κάνει κλιματική αλλαγή και κλιματική κρίση. Επειδή πλέον αντιμετωπίζουν καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές τράπεζες θεωρούν ότι πρέπει να ξαναδούν τα ρίσκα που έχουν πάρει στις χρηματοδοτήσεις και σχετίζονται με τις ψηλές θερμοκρασίες. Θυμάμαι πριν από 30-35 χρόνια, για παράδειγμα, οι τράπεζες είχαν πει πριν 35 χρόνια: δεν χρηματοδοτούμε χιονοδρομικά κέντρα, διότι θεωρούμε ότι με την κλιματική αλλαγή δεν θα τα πάνε καλά και δεν θα μπορούμε να πάρουμε πίσω τα λεφτά μας. Πριν 35 χρόνια. Τώρα θα τα βάλουν κάτω και για παράδειγμα θα τους λες ότι θέλω να κάνω μια καφετέρια στο Παρίσι, θα σου λένε είναι ανοιχτή. Ναι, ναι, ωραία, θα είμαστε έξω στη φύση μπροστά από το μνημείο και θα σου λένε άστο και δεν θα κάθεται κανένας. Κάντε κλειστή να σου δώσουμε λεφτά. Λέω ένα πάρα πολύ απλοϊκό παράδειγμα.

Λοιπόν, και με αυτό το δισκόβιο κομματάκι, το οποίο έχει διαλέξει η Ήρα Παναδίδου, σας αφήνουμε. Ο Νίκος Ψωμιάδης με τον Γιάννη Πρίντη ρυθμίσαν τον ήχο. Η Βασιλική Κολτσίδα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως το μνημόνιο συνεργασίας με το Ιράν έχει τελειώσει μετά από μία σειρά επιθέσεων που πυροδότησαν νέο κύκλο εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανέφερε στη συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μάρκ Ρούτε. Οι δηλώσεις του έρχονται σε μία περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίες των δεσμεύσεων και με τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης να παραμένει ανοιχτός. Χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την ηγεσία του Ιράν, που τους χαρακτήρισε ως καρκίνο που πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με το ΝΑΤΟ, ενώ στρέφει τα πυρά του στην Ισπανία, δηλώνοντας ότι θα μπορούσε να κόψει όλο το εμπόριο με τη χώρα λόγω της διαφωνίας για τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα για να προστατεύσουν αυτές τις χώρες από τη Ρωσία, αλλά δεν παίρνουν τίποτα σε αντάλλαγμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανήλθε στο ζήτημα της Γροιλανδίας, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση μεγάλο πρόβλημα, καθώς επανειλημμένα είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τον έλεγχο της ημιαυτόνομης περιοχής της Δανίας, προκαλώντας αντιδράσεις από την Κοπεχάγη και άλλους Ευρωπαίους συμμάχους. Κοντά στο 6% η άνοδος του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Είμαστε υπερασπιστές της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ήδη συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2006 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η στρατηγική της ευρωπαϊκής αυτονομίας δεν είναι ανταγωνιστική του ΝΑΤΟ, αλλά ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη του θητεία ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Αναφέρθηκε επίσης σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα να αντέξει η κυχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το κόστος διαβίωσης και η ακρίβεια απασχολεί όλες τις χώρες της Ευρώπης, επεσήμανε. Στην Άγκυρα, στο μεταξύ, μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η τουρκική προκλητικότητα δεν αποτυπώνεται πουθενά στα κείμενα της συμμαχίας. Η αξιοπιστία ενός συμμάχου δεν μετρείται μόνο στις πληρωμές που εμείς αγοράζουμε όπλα. Εμείς ταυτόχρονα ενισχύουμε τη θωράκιση και είναι θετικό, ξαναλέω, τόνισε στο σταθμό μας ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει, είπε, αυτή την ικανότητα τη μετατρέπουμε και σε επιρροή. Εμείς φαίνεται, ενώ εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή των δαπανών, είμαστε στην τελευταία γραμμή των αποφάσεων, ανέφερε. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα. Ο κ. Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που έχει καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλίση συγκεκριμένων προσώπων. Μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος έκανε λόγο για μεγάλο σκάνδαλο και κατηγγείλει συναλλαγή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα, σημειώνοντας ότι αφού η Νέα Δημοκρατία το γνώριζε ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε, γιατί δεν το έλεγε τόσα χρόνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, αίθυρος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα στα επιρροτικά ορεινά από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία! Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: 12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.
1: Στα μισά της μέρας και σήμερα. Εδώ είμαστε, 12 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, μέχρι τη μία στις συχνότητες των FM 107,2, 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία και φυσικά διαδικτυακά, χωρίς κανένα πρόβλημα σήμερα, ούτε στον πομπό, τον FM, ούτε στο διαδίκτυο. Μας ακούτε λοιπόν από το ERTECO και από άλλες πλατφόρμες ακρόασης, μπορείτε να τις βρείτε εύκολα με μια απλή αναζήτηση ERT Καλαμάτας. Αυτό θα σας δώσει τη δυνατότητα να μας εντοπίσετε και στα social media, στο X, στο Instagram και στο Facebook, να μας ακολουθείτε, να βλέπετε τις δημοσιεύσεις μας, να στέλνετε μηνύματα, γιατί όχι. Μάλλον όχι γιατί όχι, γιατί το κάνετε έτσι κι αλλιώς. Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας. Τα περιμένουμε και στο mail του σταθμού ert@papaki.ert.gr και φυσικά τηλεφωνικά 27-210-95-300 και 27-210-95-301. Μια μέρα σαν και αυτή που τι έχουμε, εορτάζοντες και εορτάζουσες, Θεόφιλος, Θεοφιλία, Προκόπιος, Προκοπία. Και έχουμε και αρκετά γεγονότα καταγεγραμμένα τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε διεθνές. Κρατώ κάτι που είχε βεβαίως διεθνές αποτύπωμα, αλλά αφορά εδώ εμάς, αφορά τη Μεσσηνία. 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3.37. Μπορείτε να το δείτε καταγεγραμμένο και ως γεγονός στις 25 Ιουνίου. Η ημερομηνία τώρα είναι η βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου και υπήρχε και η καταγραφή του Ιουλιανού, οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να το βρείτε και σε εκείνη την ημερομηνία. Ωστόσο, αυτό που κρατάμε είναι ότι ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά αυτό το χρυσό μετάλλιο. Μπορούμε βεβαίως το σπίτι του, την οικία Τσικλητήρα, να την επισκεφτούμε. Είναι ένας χώρος που λειτουργεί πια ως μουσείο αλλά και πολυχώρος δραστηριοτήτων στο κέντρο της Πύλου, εκεί στο λιμάνι της Πύλου, και έχει αρκετό ενδιαφέρον. Επίσης, ο ίδιος ως προσωπικότητα ήταν αρκετά ενδιαφέρον. 4 φορές Ολυμπιονίκη στα αγωνίσματα ανεφοράς. Μιλάμε για θρηλυκή μορφή του ελληνικού αθλητισμού. Γεννήθηκε στην Πύλο το 1888 από μια εύπορη οικογένεια της περιοχής. Ο πατέρας του τον έστειλε στην Αθήνα να σπουδάσει οικονομικά. Εκείνος όμως έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό και γράφτηκε στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε να δουλεύει πολύ σκληρά και να καταφέρνει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και τη μία επίδοση μετά την άλλη. Ήταν πάρα πολύ ψηλός, 1,92, με θαυμάσια αλτικότητα και με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο που στεκόταν και που έσπαγε και τη μέση του, λένε. Είχε δε καταγραφεί η παρουσία του και από λογοτέχνες σπουδαίους της εποχής, όπως για παράδειγμα ο Ζαχαρίας Παπαντονίου. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον Τσικλητήρα Υπάρχουν βεβαίως και η διοργάνωση που ξεκίνησε το 1963, η συνάντηση Στίβου με την επωνυμία Τσικλιτηρία. Δεν θα πω περισσότερα για τη σημερινή ημέρα, γιατί έχουμε προσκεκλημένους και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να προετοιμάζονται για τις επόμενες μέρες, όπως ας πούμε η προετοιμασία μιας παράστασης.
2: Για αυτή την παράσταση λοιπόν θα μιλήσουμε, που κάνει πρεμιέρα στις 10 του μήνα, Παρασκευή παρακαλώ, και θα κάνει ακόμα 2 παραστάσεις στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας στις 11 και 12 του μήνα, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή. Είπαμε ότι είναι η φετινή καλοκαιρινή παραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας, ART. Ο τίτλος του έργου της Γιασμίν Ριζά, και ένα έργο που έγινε πασίγνωστο από το 1994 που γράφτηκε και μετά. Η σκηνοθεσία είναι του Φίλιππου Σοφιανού, του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας, και 3 είναι οι ήρωες του έργου. Οι 3 που βρίσκονται στο στούντιο είναι οι άνθρωποι, οι ηθοποιοί που θα ενσαρκώσουν αυτούς τους ήρωες. Ξεκινώ τυχαία η έναρξη, αλλά όχι και τόσο τυχαία, θα με ρολιπτήσω, γιατί τον ξέρω από την περασμένη παραγωγή του ΔΠΘ, ο Γιώργος Γιώβας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
3: Καλώς σας βρήκα.
2: Λοιπόν, έτερος Δημήτρης Καραμπέτσης.
4: Καλώς σας βρήκα.
2: Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εσύ εδώ στο ΔΠΘ πρώτη σεζόν, εύχομαι να έχεις κι άλλη.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ωστόσο, πάρα πολύ γνώριμός μου τα τελευταία, όχι μόνο δικός μου, του κοινού, του τηλεοπτικού κοινού, τα τελευταία δύο σεζόν, 2 χρόνια, από τον Άγιο Έρωτα.
4: Ναι.
2: Ήσουν άνθρωπος που... κακός ο ρόλος σου.
4: Ναι, αυτό που ο κόσμος έριξε, λέει, ο κακός.
2: Ναι, ο κακός.
4: Και πολύ το χάρηκα που έκανε ένα κακό. Και
2: πολύ
4: τώρα τελευταία, όταν κάνω κακούς, το χαίρομαι ιδιαίτερα. Γιατί τους θεωρώ ανθρώπους που έχουν πολύ ψωμί κάποιος να ψάξει. Και επίσης, κάτι άλλο, στη διαδρομή μου έχω κάνει καλούς. Τόσους πολλούς καλούς που δεν θέλω.
2: Δεν θέλω άλλο καλό.
4: Χαίρομαι όταν βρεθεί ένας ιδεχθής δολοφόνος, εγκληματίας, ένας πολύ αρνητικός ήρωας. Αυτό.
2: Ωραία. Και ο Γιάννης Κοτσαρίνης, επίσης γνωστός από προηγούμενες σεζόν του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας, στο παιδικό, στην παιδική σκηνή, την τελευταία φορά σε είδαμε, Γιάννη.
5: Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Ναι, ήμουν και πέρυσι το χειμώνα και φέτος το χειμώνα.
2: Λοιπόν, παιδικό θέατρο.
5: Παιδικό, ναι.
2: Ωραίο.
5: Ωραία. Ευχαριστούμε.
2: Δεν είναι ωραίες παιδικές σκηνές?
5: Πάρα πολύ. Και δεν έχω κάνει πολύ παιδικό θέατρο, αλλά το καταευχαριστήθηκα.
2: Λοιπόν, τώρα καλείστε να υποδηθείτε 3 ήρωες σε μια υπόθεση που φαινομενικά είναι απλή. Και λέω φαινομενικά γιατί θεωρώ ότι η Ριζά έχει γράψει ένα ιδιοφιές κείμενο. Ένας από τους 3 σας, θα πούμε στην πορεία για τους ρόλους σας κλπ, αγοράζει έναν πανάκριβο πίνακα, ένα έργο τέχνης, λέει το έργο, έτσι, η υπόθεση. Αλλά είναι σχεδόν ολόλευκο. Ναι. Οι άλλοι 2 δεν καταλαβαίνουν γιατί πλήρωσε τόσο ακριβά ένα λευκό καμβά, και από εκεί ξεκινάει μία σύγκρουση που από ένα σημείο και μετά καθόλου δεν μας αφορά ο πίνακας και η τέχνη η ίδια. Φιλία. Ένα που διακυβεύεται, διαπραγματεύεται στο έργο. η ανάγκη του να έχουμε δίκιο, ο εγωισμός, η αποδοχή, η διαφορετικότητα, οι ισορροπίες ανάμεσα σε ανθρώπους που γνωρίζονται χρόνια παρόλα αυτά. Και βλέπουμε ότι διαταράσσεται λίγο το τοπίο. Για όλα αυτά λοιπόν θα κληθούμε να συζητήσουμε στα επόμενα λεπτά μέχρι τη μία. Γιώργο, ξεκινώ από σένα. Θέλω να μου πεις ποιον υποδίεσαι εσύ, ποιος είναι ο ρόλος σου και τι σκέφτηκες πρώτα, την πρώτη σκέψη που έκανες όταν σου προτάθηκε αυτό το έργο.
3: Είναι εγώ κάνω το Μάρκ. Είναι ένας από τους τρεις ας πούμε ήρωες. Δεν είμαι εγώ που έχω αγοράσει τον πίνακα. Εγώ είμαι που εξανίσταμαι για την αγορά αυτή. Του λευκού πίνακα ας πούμε. Και είναι ένας άνθρωπος ας πούμε, επειδή διαπραγματεύεται το έργο και τη θέματα τέχνης, δηλαδή αντιλήψεων για τη ζωή, ποιος είναι πιο κλασικός, πιο συντηρητικός, πιο ας πούμε παραδοσιακός, αυτός είναι ας πούμε έτσι.
2: Αυτός ο χαρακτήρας, ναι.
3: Ναι. Mm-hmm. Και συγκρούεται πάρα πολύ με τον Σέρζ, τον κάνει ο Δημήτρης ας πούμε, που έχει αγοράσει τον πίνακα. Αλλά δεν πω για τους άλλους.
2: Θα τα πούνε μόνοι τους αυτοί, ναι.
3: Πώς είναι. Ναι. Αυτό ας πούμε, αν μπορούμε να πούμε έτσι χοντρικά.
2: Mm-hmm. Και τι σκέφτηκες όταν σου προτάθηκε αυτό το έργο?
3: Κοίταξε, ένα έργο που έχει παιχτεί πολλές φορές, ας πούμε, και από το Σταμάτη Φασουλή που το έφερε πρώτα με τον Γιώργο του Κωνσταντίνου και το Βούρο, μετά το κάνει και ο Χάτζη Παναγιώτης, ας πούμε, και ο Λαμπάς, πολλά παιδιά, δηλαδή και ο Αθερίδης το έχει ανεβάσει τα λοιπά. Είναι έργο λοιπόν που δεν το είχα διαβάσει, έτσι. Όταν το διαβάσει πρώτη φορά, μπορεί και να μην
2: ενθουσιαστείς
3: πάρα πολύ. Έχει πολλά κρυμμένα πράγματα. Μου άρεσε η πρόταση έτσι κι αλλιώς. Όταν το διάβασα, εντάξει, υποψιάστηκα τι περίπου τι γίνεται, αλλά προχωρώντας, ας πούμε, με ενθουσίασε πάρα πολύ. Είναι μια κωμωδία εξαιρετική, αλλά δεν στέκεται μόνο σε αυτό, δηλαδή. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί είναι κωμικά πρόσωπα στη τελευταία ανάλυση, όπως όλοι είμαστε, δηλαδή, ανάλογα με τη συνθήκη. Είναι αστεία πρόσωπα, έχει γέλιο πάρα πολύ και εμείς γελάσαμε στη διαδρομή, δηλαδή, του έργου. Εγώ το είχα ανάγκη κιόλας αυτό να κάνω ένα τέτοιο έργο, δηλαδή, γιατί είχα περάσει δύσκολα 2 χρόνια με ένα έργο εκεί δραματικό, ναι. Πολύ και σκληρό. Αυτό, ας πούμε, για να μην λέω πάρα πολλά πράγματα.
2: Ωραία. Ναι. Θα μας πούνε και
3: είναι ωραία κωμωδία.
2: Ωραία
3: κωμωδία.
2: Κωμωδία,
3: αλλά έχει και τις σχέσεις των ανθρώπων, πηγαίνει παραμέσα, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ για τη φιλία των ανδρών, για την τέχνη, για τις συζητήσεις όλες αυτές.
2: Ο Δημήτρης Καραμπέτσης είναι αυτός που ξεκινάει ουσιαστικά τον καυγά για τον πίνακα, γιατί τον αγοράζει.
3: Ναι.
2: Είσαι ο Σέρτζ. Ναι. Θέλω να μου πεις τα δικά σου συναισθήματα, τις σκέψεις, όταν ήρθες σε επαφή με το έργο. Δεν ξέρω, εσύ το έχεις ξαναδιαβάσει, το έχεις ξαναδεί?
4: Εγώ το είχα πρωτοδεί στην παράσταση αυτή του Φασουλή με τον Κωνσταντίνου. Μου άρεσε το έργο, το είδα και στην εκδοχή με τον Άλκη τον Κούργουλο, τον Αθερίδη και αυτά. Είναι ένα γοητευτικό έργο. Μου άρεσε. Ήξερα ότι είναι πολύ ωραίο έργο. Όταν όμως το πήρα ως κείμενο και είδα τι γράφει η σελίδα, λέω, αποκλείεται. Αυτό είναι αυτό το έργο που έχω δει. Αυτά πώς λέγονται. Είναι σαν... Και όμως αυτή είναι η γοητεία του έργου. Αυτό.
2: Αυτό σκέφτηκες. Ναι. Ότι θα το φέρουμε σε ένα δικό μας μέρος.
4: Πώς γίνεται αυτή η σελίδα, πράξη.
2: Ο Γιάννης τι ρόλο παίζει? Τον έτερο διαφωνούντα.
5: Ναι. Ναι, εγώ κάνω τον Ιβάν. Αυτός είναι ένας φίλος των παιδιών. ο οποίος είναι πολύ συγκαταβατικός άνθρωπος, ήρεμος, δεν καταλαβαίνει και...
2: Πολλά.
5: Δεν καταλαβαίνει γιατί τσακώνεται πρώτα απ' όλα. Το θεωρεί δηλαδή, αναφέρει το δικαίωμα να αγοράσει κάποιος έναν πίνακα λευκό-λευκό και να δώσει τόσα χρήματα. Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο άλλος γίνεται έξαλλος με αυτό το πράγμα. Προσπαθεί να τους τα συμβιβάσει. Δεν τα πολύ καταφέρνει. Λέει άλλα στον έναν, άλλα στον άλλον, προκειμένου να τους να ξαναφτιάξει
2: φιλία τους,
5: η φιλία. Το ωραίο στο έργο αυτό είναι ότι με αφορμή έναν λευκό πίνακα ακριβό, βγάζουν αυτοί οι τρεις άνθρωποι τα αποθυμένα τους χρόνων μιας φιλίας, δηλαδή, που έχουν μαζέψει, έχουν καταπιεί πράγματα, δεν τα έχουν πει και φτάνουν σε ένα σημείο να
2: γίνεται να προχειαστεί το πράγμα.
5: Ναι.
2: Εσένα τι σε έκανε να πεις ναι σε αυτή την παραγωγή μετά από δύο ωραίες σεζόν παιδικά?
5: Μ' άρεσε το έργο. Το θεωρώ πολύ έξυπνο. Αυτό.
3: Να πω κάτι.
2: Βέβαια.
3: Αυτό είναι αυτό το έργο, αυτό είναι το ιδιοφυές που έχει, αυτό η αφορμή, ας πούμε, που γίνεται όλη η σύγκρουση. Στο θέατρο παίρνει η ιδέα, ας πούμε, μια ιδέα, ειδικά στις κωμωδίες, είναι πολύ σημαντική για να πυροδοτήσει κάτι. Είναι παράλογο, δηλαδή, γι' αυτό και οι τριγκάροι πιστεύουν και τον θεατή, δηλαδή, ένας αγοράζει ένα κατάλογο πίνακα. Αυτό από μόνο του είναι, ας πούμε, είναι τρελό που λέμε, έτσι, πάει προς την πλευρά της κωμωδίας, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Είναι, δηλαδή, πυροδοτεί όλα τα άλλα. Ας πούμε, ο Γιάννης που κάνει τον Ιβάν, αυτό είναι ο άνθρωπος ο ισορροπιστής πιο πολύ. Προσπαθεί στη σχέση αυτού των τριών φίλων, οι οποίοι είναι φίλοι πάρα πολλά χρόνια, να το πούμε, ας πούμε, να είναι ένας άνθρωπος που κρατάει τις ισορροπίες αυτό.
2: Και ενώ είναι μια τριάδα φαινομενικά αδιαίρετη, έτσι, έρχεται ένα ασήμαντο μάλλον γεγονός, έτσι δεν είναι, να διαταράξει ή μάλλον να φέρει στην επιφάνεια πράγματα που είναι πολλά χρόνια τελικά κρυμμένα κάτω από το χαλί. Το ερώτημα είναι, εμένα τουλάχιστον όταν είδα την παράσταση, όχι τη δική σας παράσταση, αν το έργο τελικά πραγματεύεται την τέχνη ή τη φιλία, παιδιά. Θέλω καθένας να μπει την άποψή του εδώ τώρα. Γιατί το λέω? Γιατί η τέχνη, νομίζω εγώ, πως ήταν μια πολύ ισχυρή αφορμή. Ποιος θα μας πει, Δημήτρη? Εσύ που αγόρασες τον πίνακα.
4: Βέβαια. Βεβαίως και η αφορμή είναι αυτός ο πίνακας, όμως ο μεγάλος το θέμα του έργου είναι η φιλία, οι ανθρώπινες σχέσεις, αυτά τα μικρά τίποτα τα οποία φαίνονται ανώδυνα και κάποια στιγμή θα εκραγούν. Αυτό πάντα θα συμβαίνει και συμβαίνει και θα φέρουν στην επιφάνεια γραμμάτια τα οποία πρέπει να πληρωθούν στις σχέσεις των ανθρώπων.
2: Ξέρεις γιατί το λέω εγώ? Γιατί εγώ όταν είδα την παράσταση, αυτό που σκέφτηκα είναι ότι αν ο τύπος αυτός αγόραζε ένα πολύ ακριβό αυτοκίνητο, δεν θα ήταν ενδεχομένως ίδιες οι αντιδράσεις τους. Ή αν αγόραζε κάτι άλλο πολύ ακριβό, αλλά χρηστικό, ίσως να μην ήταν έτσι οι αντιδράσεις τους. Επειδή ακριβώς μιλάμε για τέχνη, άρα όχι πρώτης προτεραιότητας.
3: Μια φιλοσοφία ζωής, έτσι, για στάση, για τις απόψεις που έχουμε και για πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι. Δηλαδή και μιλάει και για την τέχνη και για την τέχνη και για τη φιλία. Μαζί δηλαδή.
2: Ο Γιάννης λέει.
5: Εγώ λοιπόν λέω ότι είναι και για την τέχνη και για τη φιλία. Ο Ιβάν βέβαια έχει κι άλλο ένα θέμα στο έργο. Έχει και πολλά προσωπικά θέματα στο έργο. Δηλαδή πρόκειται να παντρευτεί πολύ σύντομα και μάλιστα παντρευτεί σε μεγάλη ηλικία. Λοιπόν, και τον ταλαιπωρεί η γυναίκα του, αυτή που θα παντρευτεί τέλος πάντων, η μάνα του, ο πατέρας του, οι μητριές του, έχει ένα προσωπικό. Η γυναίκα του, αυτή που θα παντρευτεί τέλος πάντων, η μάνα του, ο πατέρας του, οι μητριές του, έχει ένα προσωπικό.

0: χαρακτήρες και τρεις ανθρώπους που είναι φίλοι μεν, αλλά δεν είναι ακριβώς και στην ίδια, δεν ανήκουν και στην ίδια τάξη. Ο ένας είναι μεγαλογιατρός.
1: Θα μας πείτε για τους ρόλους σας, ο καθένας ξεχωριστά.
0: Ο Ιβάν είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει κάνει τίποτα ιδιαίτερο στη ζωή του, που αλλάζει δουλειές. Έχει να αντιμετωπίσει πρακτικά θέματα ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά του έρχεται κεραμίδα στο κεφάλι. Σου λέει τώρα τι κάθονται αυτοί και τσακώνονται για να. Καλά έκανε και τον αγόρασε. Αφού είχε λεφτά και ήθελε να τον πάρει, καλά έκανε. Τι θέλει ο άλλος και φωνάζει.
1: Ναι.
0: Εδώ το θέμα το δικό μου είναι.
1: Το θέμα το δικό μου είναι. Πώς περνάει. Έτσι. Ακριβώς. Πώς περνάει η μέρα, η ζωή.
0: Δηλαδή, βλέπουμε τρεις διαφορετικούς ανθρώπους. Είναι τρεις διαφορετικοί άνθρωποι. Δεν είναι. Τρεις φίλοι οι οποίοι είναι ίδιοι.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό συμβαίνει και στη ζωή, βέβαια.
1: Βέβαια, προφανώς.
2: Κάνουμε φιλίες, δεν είναι πάντα ίδιοι. Μπορεί να έχουμε πολλά, πολλά κοινά στοιχεία και άλλα να μην έχουμε, ας πούμε. Uh-huh. Και αυτά να πυροδοτούν.
1: Βέβαια.
2: Τέλος πάντων, να τα πούμε στη συζήτηση.
1: Σας έχει συμβεί, παιδιά, στην πραγματική σας ζωή κάτι τέτοιο? Καλά, όχι τόσο ακραίο, γιατί φαντάζομαι ότι κανείς δεν έχει αυτή τη δυνατότητα την οικονομική να πάει να δώσει ένα σκασμό λεφτά για κάτι, σε εισαγωγικά θα πω εγώ, πολυτελές, περιττό, έτσι. Αλλά στη φάση της φιλίας, το να διαφωνήσεις με το φίλο σου με αφορμή κάτι, Γιώργο.
2: Κατά κόρον αυτό δεν γίνεται. Πολύ συχνά γίνεται, πιστεύω. Για επιλογές, κάποια στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα συγκεκριμένα.
1: Πώς γίνεται όμως.
2: Πώς δεν γίνεται, δεν γίνεται.
1: Ναι. Και αφήνει τη φιλία πιο δεμένη.
2: Εξαρτάται, ας πούμε. Εξαρτάται.
1: Γιάννη.
0: Μου έχει τύχει και αν η φιλία είναι δυνατή και υπάρχει αγάπη, τότε όλα ξεπερνιούνται. Αν δεν υπάρχει αγάπη και εκτίμηση, μπορεί να τελειώσει κάτι και καλύτερα.
1: Και καλύτερα.
0: Έμα.
1: Ναι, ναι. Δημήτρη.
3: Είναι σωτήριο ότι υπάρχει ένας πίνακας που είναι λευκός. Είναι ένα άγραφο χαρτί. Σανίδα σωτηρίας είναι αυτό.
1: Mm-hmm.
3: Βεβαίως και στη ζωή μου έχουν τύχει πράγματα. Δηλαδή ακόμα και στην επιλογή αυτή της δουλειάς που κάνω καταρχήν.
1: Ναι.
3: Υπήρξαν άνθρωποι που είπαν ότι γιατί.
1: Mm-hmm.
3: Το ίδιο είναι.
1: Ναι. Είναι ένας ασφαλής, θα βάλω τη λέξη τώρα σε εισαγωγικά, τρόπος να πάνε και στην άκρη κάποιοι άνθρωποι που θα έπρεπε, ρε παιδί μου, να έχουν πάει στην άκρη τους.
3: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Είναι
3: αυτό είναι δώρο.
1: Δώρο,
3: Δώρο είναι. Και όσο πιο γρήγορα γίνεται, πρέπει κάποιος να λέει σε ευχαριστώ που έγινε, γιατί να ξέρω ποιους θα πάω και ποιους
1: θα αφήσω.
2: Εδώ να πω κάτι. Μπορεί να το λέγαμε παρακάτω, αλλά εντάξει δεν
1: έχουμε. Δεν πειράζει, δεν έχουμε σειρά, χρόνο. Ναι.
2: Οι άνθρωποι αυτοί είναι και λίγο ψώνια. Γι' αυτό είναι και η κωμωδία το έργο. Όμως όπως και όλοι μας εν δυνάμει ψώνια, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή η συγγραφέα τσιμπάει και αυτή η πλευρά λίγο. Δηλαδή δεν αποκαλύπτω τώρα τι θα δει ο θεατής. Θα καταλάβει τι εννοώ, ας πούμε. Είναι λίγο δηλαδή σε αυτή την άποψη που έχουν. Ας το πούμε απόψη ότι αγοράζει ένα άσπρο πίνακα. Είναι λίγο αυτό ψωνίστικο που λέμε από μόνο του. Το ότι εγώ είμαι χειριστικός απέναντι, δηλαδή εγώ έχω μια άποψη ότι εγώ τον έχω, του σέρες που έχει αγοράσει τον πίνακα, ότι εγώ είμαι σαν μέμπορας του, ας πούμε, και μου ξεφεύγει από τις απόψεις που έχω εγώ που είναι πιο κλασικές. Ή ο Ιβάν που προσπαθεί να τα συμβιβάσει, και όλες αυτές οι τάσεις πάνε λίγο στην άκρη τους. Γι' αυτό είναι και κωμικό το έργο, γι' αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι.
2: Αυτό θέλω να πω.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, για να καταλάβει ο θεατής τι θα δει, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Είναι εφρόσινο έργο.
1: Κατάλαβα. Θέλω να μου πεις λοιπόν, αφού τώρα θα αναφερθούμε στους ρόλους, τι αγαπάς το δικό σου ρόλο και τι είναι αυτό που σε δυσκόλεψε περισσότερο. Γιατί είσαι έτσι και λίγο πιο εστέτης, ας πούμε.
2: Ναι, όχι εστέτη, είναι πιο κλασικό τρόπο. Πιο κλασικό τρόπο.
1: Ναι,
2: πιο ας πούμε της, του, του, του κλασικού.

0: σημαντικό, ότι των απόψεων δεν του αρέσει το μοντέρνο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν του αρέσει η αποδόμηση.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Οριοθετημένος
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, θέλει,
1: έτσι.
0: Δηλαδή, ναι. Αυτός είναι αεροναυπηγός, αν και αυτά που μόνο του δεν είναι τόσο τρομερά σημαντικά για
1: Ναι.
0: την εξέλιξη. Είναι, δηλαδή δείχνουν ότι είναι. Δεν είναι μεγάλο αστεί αυτή.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μέσο αστεί, ας πούμε, εκτός από τον Ιβάν, που και αυτός δεν είναι. Είναι, ας πούμε, άνθρωποι μεσαία τάξη, μέσοι άνθρωποι,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω, εμένα μ' αρέσει, γιατί είναι σε αυτά τα χαρακτηριστικά που είπα, ας πούμε, και που είπαν και τα παιδιά, ας πούμε, από μόνα τους μ' αρέσουν όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτή η πλευρά δηλαδή του να υποστηρίξει την άποψή του, αλλά είναι και λίγο ψώνιο.
1: Mm-hmm. Σε δυσκόλεψε κάτι σε αυτό, στο να μπει σε έναν τέτοιον τύπο?
0: Εντάξει, πάντα έχει δυσκολίες.
1: Εντάξει, πάντα έχει δυσκολίες, και είτε οι ηθοποιοί έχετε τις τεχνικές σας, το ξέρω.
0: Δεν μπορώ
1: αλλά...
0: να πω ότι με τρέλανε κάτι, ας πούμε. Mm. Ίσα ίσα που τώρα, επειδή μου αρέσει η κωμωδία πιο πολύ, δηλαδή ήταν για μένα ευχάριστο με τις δυσκολίες που πάντα έχεις, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Όλα τα έργα και τα λοιπά. Μπορώ να πω ότι είναι με ευχαρίστηση, δηλαδή μεγάλη κιόλας. Και για τη συνεργασία με τους συναδέλφους και με τον Φίλιππο, τον ξέρω χρόνια. Και να πω τώρα, για να δεν ξέρω, χρειάζεται να μιλάω πολύ ώρα, με κόψεις μετά, ας πούμε.
1: Φυσικό που
0: ότι οι θεατές
1: ναι.
0: να ξέρουν ότι θα περάσουν μια ουσιαστική βραδιά, ωραία βραδιά, δηλαδή εφρόσινη βραδιά.
1: Mm.
0: Δεν λέω που λέμε γελάμε πολύ και τέτοια.
1: Ναι.
0: Θα γελάσουν πάρα πολύ, έχει πολύ πλάκα το έργο, έχει γέλιο το έργο.
1: Mm.
0: Και πάγει παραμέσω, όπως είπε ο Δημήτρης βαθύτερα, αλλά θα γελάσουν και εμείς αυτό που κάνουμε, οι τέσσερις εδώ και ο σκηνοθέτης και όλοι οι συντελεστές, δηλαδή και οι συνάδελφοι ειδικά, είναι σημαντικό θεατρικά.
1: Mm.
0: Μετά από πολλές δεκαετίες, χωρίς δηλαδή να το παίζουμε τα ποινόφρονες, αυτό κάνουμε πολύ καλά αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Θα δουν ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ καλό. Δηλαδή οφείλω να το πω μέσα στο πέλαγος των μετριοτήτων που παρουσιάζονται, που βλέπουμε. Τολμώ να πούμε ότι η έπαρση, ας εγκληθεί και ως έπαρση, ότι κάνουμε κάτι ενδιαφέρον.
1: Το δικαιούστε και οι τρεις μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, Δημήτρη, θέλω να μου πεις εσύ για το δικό σου το ρόλο, που εντάξει είναι, ρε παιδί μου, είναι αυτός που δημιουργεί όλο το κακό. Τι αγάπησες στο ρόλο σου και αν σε δυσκόλεψε κάτι?
2: Κάθε ρόλος που αναλαμβάνεις, ένα καινούριο έργο, έχει τις δυσκολίες του. Δεν ξέρεις στην αρχή, μέχρι σιγά σιγά κάπου να πατήσεις και σιγά σιγά να αισθανθείς ότι βρίσκεσαι στη στεριά και πατάς. Αυτή είναι η χαρά.
1: Σκέφτηκες ποτέ, γιατί τώρα και οι τρεις τύποι αυτού της υπόθεσης διεκδικούν το αλάθητο και οι τρεις έχουν δίκιο κατά την άποψή τους, έτσι δεν είναι? Σκέφτηκες, σε απασχόλησε ποτέ, πώς θα παίξω, ρε παιδί μου, έναν άνθρωπο που σώνει και καλά, έχει δίκιο?
2: Και πρέπει να επιμένω σε αυτό, και έτσι όπως το θέτει το έργο, δεν έχει βγει στην πλατεία της πόλης του, είναι σε ένα ασφαλές λιμάνι. Είναι η φίλη του, η πολύ πολύ στενή του φίλη, η οποία πρέπει να αναγνωρίσουν την επιθυμία του, την πράξη αυτή που πήγε και έδωσε τόσα χρήματα. Εντάξει, αυτό δεν υπάρχει.
1: Ναι. Δεν υπάρχει.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Ναι. Τρώει αυτό που λέμε πόρτα.
1: Έτσι.
2: Και πολύ γενναία πόρτα, γιατί δεν το περίμενε από αυτούς τους ανθρώπους. Εκεί ξεκινάει το δράμα, το κωμικό, όλα.
1: Γιάννη.
3: Ναι. Λοιπόν, τι αγάπησε περισσότερο? Όλο το ρόλο τον αγάπησε.
1: Ναι.
3: Είναι ένας ωραίος άνθρωπος. Και οι τρεις είναι. Λοιπόν, μια και μιλάω για το δικό μου. Τον αγάπησα πάρα πολύ. Τον αγαπάω πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Ναι.
1: Είναι κάποιος από τους ρόλους που μέσα στο έργο και μέχρι το τέλος αλλάζει? Είναι και οι τρεις αμετακίνητοι, Γιώργο.
0: Να σου πω κάτι. Έτσι, πρώτη απάντηση, ας πούμε. Δεν αλλάζουν άρδιν, αλλά η λύση του έργου, να μην την πούμε, ας πούμε.
1: Όχι, δεν την πούμε τη λύση.
0: Είναι προς μια κατεύθυνση θετική, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή όλο αυτό που περιγράφουμε τόση ώρα εδώ με τις συγκρούσεις και τέτοια, έχει μια κατάληξη που είναι...
1: Σύγκλησης.
0: Ναι, σύγκλησης, ας το πούμε.
1: Σύγκλησης, ναι.
0: Δηλαδή όλο αυτό που έγινε έφτασε ένα σημείο σύγκλησης και εκείνη η ευφυΐα και η ομορφιά, δηλαδή, που είσαι και στο τελευταίο μονολόγος που έχει, που μιλάνε προς τον κόσμο και λένε τι έγινε, δείχνει, ας πούμε, πώς οι άνθρωποι μετά από όλα αυτά μπορούν να συγκλίνουν.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν θέλω να το πω ακριβώς πώς είναι, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον πώς το κλείνει το έργο η συγγραφέας.
1: Θέλω τώρα να σταθούμε στη συνεργασία εσάς των τριών. Πέρα από τους ρόλους που ενσαρκώνεστε, είστε ο Γιώργος, ο Δημήτρης και ο Γιάννης. Έτσι. Για να στηθεί ένα τέτοιο έργο και να προχωρήσει, έχω την εντύπωση ότι στηρίζεται αποκλειστικά στη χημεία σας. Εσάς που βρίσκεστε επί σκηνής, βέβαια, συν του σκηνοθέτη που δίνει τις οδηγίες και πρέπει να ξέρει πώς θα σας κατευθύνει κλπ. Θέλω να μου πει ο Δημήτρης πρώτα, πώς χτίσατε αυτή τη σχέση, πώς χτίστηκε αυτή η σχέση μέσα στις πρόβες. Έχω λόγο που το ρωτάω.
2: Οποιοδήποτε έργο και να κληθεί κάποιος να κάνει, μπορεί να είναι ένα σούπερ αριστούργημα, μπορεί να είναι ένα τίποτα. Αν αυτός που θα καλέσει τους ανθρώπους που θα υπηρετήσουν αυτό το έργο σαν αρχισέφ, ας πούμε, δεν έχει κάνει καλή επιλογή στα υλικά και στη διαχείριση των σχέσεων, θα καταλήξει σε παταγώδη αποτυχία. Όχι, εδώ ήταν πολύ μεγάλη χαρά το ότι βρεθήκαμε με τον Γιάννη, έχουμε ξαναδουλέψει, τον Γιώργο τον ξέρω και η εκτίμησή μου και η συμπάθειά μου είναι πάρα πολύ και τα διαπίστωσα αυτά και στην πορεία των προβών. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή, μια καλή συνάντηση που υπήρξε.
1: Γιάννη, εσύ που έχεις ξαναδουλέψει μαζί του.
3: Εγώ έχω δουλέψει και με τους δύο.
1: Α, και με τους δύο.
3: Ναι. Τους αγαπάω και τους δύο. Δεν τους εκτιμώ μόνο, γιατί τους εκτιμώ πάνω από όλα, αλλά τους αγαπάω και όλες είναι εξαιρετικά παιδιά. Είναι υπέροχοι συνάδελφοι. Έχουμε δουλέψει και ήταν μεγάλη χαρά που ξαναβρεθήκαμε στη σκηνή. Τώρα... μέσα από το έργο και μέσα από τις σκηνοθετικές οδηγίες κτίζονται οι σχέσεις σε ένα έργο. Έτσι γίνεται πάντα, είτε τον ξέρεις τον άλλον είτε δεν τον ξέρεις. Πόσο μάλλον με δύο ανθρώπους που στην πρώτη ανάγνωση τους ξέρεις, τους αγαπάς, τους εκτιμάς και έχεις και ένα θάρρος απέναντί τους και δεν πας σιγά σιγά να τους γνωρίσεις από την αρχή αυτά είναι θετικά.
1: Είναι θετικά,
0: Κοίταξε, Μαρία, να πω κάτι, Μαρία. Λοιπόν, το θέατρο, γι' αυτό το κάνουμε και εμείς, γι' αυτό η γοητεία και για τον κόσμο έχει και πολύ βλακεία, έχει και σκοτεινές πλευρές, απ' όλα έχει, ας πούμε, αλλά έχει μια μεγάλη γοητεία και για αυτούς που το παρακολουθούν και για μας, γι' αυτό κάνουμε δηλαδή. Ένας χώρος συνάντησης, έτσι, ανταλλαγής ψυχών, ας πούμε, ένας χώρος να γνωρίσει τον άλλο, ένας χώρος δημοκρατίας είναι και βαριάς δικτατορίας πολλές φορές. Λοιπόν, εδώ τώρα, το καλό είναι αυτό, δηλαδή το Γιάννη εγώ τον ήξερα, είχαμε δουλέψει δύο φορές και είναι επίδαυρο και τα λοιπά. Το Δημήτρη εγώ δεν είχαμε δουλέψει, αλλά τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν ηθοποιό χρόνια. Αυτό που μας ρώτησε, δηλαδή, είναι το θέμα είναι να... εκείνη, αν κάνεις να το βλέπεις βαθιά το θέατρο, να αντιμετωπίσεις έτσι για να πάει και προς τον κόσμο, να κάνεις ανταλλαγή με τον άλλον άνθρωπο, με τον άλλο συνάδελφο κτλ. Να υποχωρήσουν δηλαδή, πώς να σου το πω, οι τάσεις επιβολής, να είναι μια ανταλλαγή τέτοια που να αναδειχτούν όλοι, να αναδειχτεί ο καθένας στην ιδιαιτερότητά του που είναι εξαιρετική του καθενός. Mm-hmm. Αυτό είναι ο καθένας, δηλαδή να είναι καλύτερος από τον εαυτό του. Αυτό σε μεγάλο βαθμό το όσο προλαβαίνουμε, δηλαδή με τις πρόοδες, ναι, πιστεύω το καταφέραμε.
1: Εγώ ρώτησα επίτηδες γιατί. Γιατί έχω την πληροφορία από έγκυρη πηγή ότι στις πρόβες γελάτε πάρα πολύ. Είναι έτσι.
0: Εντάξει, εγώ μια μέρα πήγα να σκοτώσω το Δημήτρη και το τέτοιο, αλλά αυτό ας μην το, δηλαδή...
1: Δεν προχωρούσατε από τα γελιά.
0: Όχι από γελιό, από πραγματικά. Κάνω χιούμορ τώρα.
1: Εντάξει, εντάξει, okay. Λοιπόν, εγώ έχω μάθει αυτό, ότι γελάτε στις πρόβες πολύ και κάποιος είναι πιο πειραχτήρι από τους τρεις. Ποιος? Ποιος είναι, παιδιά?
3: Εγώ να πω, εγώ κύριε, κυρία, ναι, να πω, ναι, εγώ, ναι. Ο κύριος Γιώβας.
1: Ο κύριος Γιώβας που του φαίνεται κιόλας. Ναι.
3: Είναι ο κύριος Γιώβας, ας μην του φαίνεται.
1: Ας μην του φαίνεται, είναι πιο πειραχτήρια από τους άλλους. Θέλω να μου πείτε τώρα, να πούμε για κάποια πράγματα για τη σκηνοθεσία, έτσι. Τι έφερε ως σκηνοθέτης ο Φίλιππος Οφιανός σε αυτή την παράσταση? Δημήτρη.
2: Αυτό που... θα κρατήσω εγώ από αυτή τη συνάντηση με το Φίλιππο και τους συναδέλφους μου, είναι ο χώρος.
1: Σας άφησε
2: δίνει χώρο. Mm. Και αυτό είναι ένα έργο, είναι ένα έργο ηθοποιών. Mm. Αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλο προσόν, ας πούμε... Να το κάνει, ναι, κάποιος. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο.
1: Αν έχει θητεία ως ηθοποιός και ο ίδιος, mm-hmm, ίσως είναι πιο εύκολο.
2: Μπορεί.
1: Ναι.
2: Όχι
1: γιατί
2: πάντα
1: αυτός
2: όμως.
1: Αυτός το κάνει και ταυτόχρονα. Οπότε...
2: Ναι. Mm-hmm. Και επειδή τυχαίνει να είναι ένας ηθοποιός, ξέρει να ακούει. Mm. Ξέρει να ακούει. Έχω εμπιστοσύνη στη μουσικότητα και αυτό.
1: Ναι, ναι. Γιώργο, θέλω να μου πεις, γιατί εσείς συνεργαστήκατε την περασμένη καλοκαιρινή παραγωγή. Ήσασταν μαζί επί σκηνής, ναι, με σκηνοθέτη τον Καρατζογιάννη στις Δάφνες και Πικροδάφνες. Τώρα πώς είναι?
0: Λοιπόν, εγώ να πω κάτι, γιατί μπορεί και να, ναι, τελειώσω, ναι, να πω, που δεν αφορά το Φίλιππο, θα το έλεγα δηλαδή. Να κάνει με όλους που εμπλέκονται με το ΕΠΕΘΕ, θέλει μεγαλύτερη φροντίδα από τους υπεύθυνους στο ΕΠΕΘΕ. Αυτή την κουβέντα λέω έτσι, με το επίοικος, ας πούμε, το φροντίδα. Εντάξει, mm-hmm, θέλει μεγαλύτερη φροντίδα. Αξίζει το θέατρο σε μια μεγάλη πόλη, εξαιρετική πόλη, με πολιτισμό δηλαδή σημαντικό σε όλα τα επίπεδα, και το εννοώ τώρα, δεν κουλακεύω, ας πούμε, mm-hmm, όπως είναι η Καλαμάτα. Θέλει μεγαλύτερη φροντίδα το δημοτικό περιφερειακό της θέατρο. Ένα, αυτό πάει. Τώρα, εγώ τον Φίλιππο τον ξέρω 50 χρόνια. Δηλαδή, είχαμε ανεβάσει προαμνημονεύτερο χρόνο ερασιτεχνικά στο Παγκράτη. Είχα κάνει σκηνοθεσία τότε η Λυσιστράτη Πιτσιρικάς, mm-hmm, και έκανε τις χορογραφίες και αυτός ανέβαζε αραμπάλ. Λοιπόν, και μετά τον έχασα τον, mm-hmm, Φίλιππο. Mm-hmm. Λοιπόν, κοντά.
1: Ναι, καλά ακούγεσαι, καλά.
0: Είμαστε. Λοιπόν, τον ξέρω λοιπόν... Είναι η πρώτη φορά που δουλεύω και σκηνοθετεί. Είναι πολύ καλή η συνεργασία. Αυτό που είπε ο Δημήτρης ισχύει. Δηλαδή με μικρό... Mm-hmm. Με μικρό
1: διαφωνίες που
0: φτάνεις. Δηλαδή, όταν κάνεις δουλειά, δηλαδή, ναι, και ειδικά στο θέατρο, δεν μπορεί να μην έχεις, ας πούμε. Αλλά είναι πάρα πολύ καλή η συνεργασία. Mm. Ουσιαστική, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος, mm-hmm, σε καλλιτεχνικό επίπεδο, ας πούμε. Αυτό.
1: Λοιπόν... Παιδιά, πάμε στις πιο προσωπικές ερωτήσεις. Mm-hmm. Τι σημαίνει για σας πραγματική φιλία, Δημήτρη, και θέλω να μου πεις πώς θα αντιδρούσες αν ο φίλος σου αγόραζε ένα λευκό πίνακα αξίας 1.000 ευρώ.
2: Δεν μπορώ να δώσω απάντηση.
1: Δεν έχω τέτοιο φίλο.
2: Γιατί μπορεί κάποια στιγμή το καπάκι... Να πεταχτεί, ναι, και να είναι και έκπληξη και για μένα τον ίδιο αυτά που μπορεί να κάνω και να φτάσω στο σημείο να γίνω σαν τους υπόλοιπους. Δεν θέλω να απαντήσω.
1: Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
2: Ναι.
1: Ναι. Τι σημαίνει όμως για σένα πραγματική φιλία? Αυτό μπορείς να το απαντήσεις.
2: Ναι. Mm. Πίστη, αφοσίωση, εμπιστοσύνη. Όλα αυτά mm-hmm. τα επίθετα ναι. και άλλα πολλά.
1: Γιάννη, πώς βλέπεις την πραγματική φιλία και τι θα έκανες αν ο κολλητός...
3: Ναι, ας ξεκινήσω από τον πίνακα που είναι εύκολο. Mm. Δεν έχω φίλους που θα αγόραζαν με 200.000 ευρώ. Ένα άσπρο πίνακα, ούτε φράγκα, ναι. Ούτε άσπρο, ούτε μαύρο, ούτε κόκκινο, ούτε κίτρινο. Λοιπόν, να το τελειώνουμε αυτό. Αν υπάρξει κάποιος, θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, όσον αφορά τη φιλία. Εγώ τους αγαπάω τους φίλους μου. Και τους αγαπάω με τα ελαττώματά τους και με τις δυσκολίες τους. Λοιπόν, νομίζω και οι φίλοι μου το ίδιο κάνουν με μένα. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματική φιλία. Γιατί τώρα, αν αρχίζουμε να ψηρίζουμε και να αρχίζουμε να... αρχίζουμε με τους φίλους μας να τσακωνόμαστε, γιατί μα αφού ξέρουμε πως είναι ο φίλος μας, ότι έχει αυτό το ελάττωμα, έχει εκείνο, για να είναι φίλος μας, αγαπάμε και το ελάττωμα, αγαπάμε όλα, μπορούμε να το κατανοήσουμε, μπορούμε να το συγχωρήσουμε και να τα βρούμε. Αυτό είναι η φιλία. Δεν γίνεται δηλαδή σε μια φιλία και μάλιστα μακροχρόνια να μην υπάρχουν διαφωνίες, να μην υπάρχουν τσακώμοι. Το θέμα είναι να μπορείς να φύγεις από αυτό. Αν δεν μπορείς να το βρεις, πάνω απ' ότι κάτι δεν πήγαινε
1: κάτι
3: καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά.
3: Αυτό.
1: Γιώργο.
0: Εγώ στη σούμα νομίζω κρίνονται όλα. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς ελαττώματα. Όλοι έχουμε. Στη σούμα που θα κάνεις δηλαδή είναι πιο υπερτερή και γι' αυτό προτιμάς φίλους ας πούμε από άλλους ανθρώπους και τα λοιπά. Οπότε μετά αυτό όλα τα στοιχεία που έχουν τα παιδιά, εμπιστοσύνη, να σε νοιάζει το άλλος, έτσι να είναι κοντά στον όταν πρέπει, όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα για το άλλο με βοηθάς και να απαντήσω και για το στην αρχή και για το ρόλο, γιατί μου άρεσε. Αν ένας αγόραζε έναν άσπρο πίνακα ΕΘ, θα είχα τις αντιδράσεις τις μισές, γιατί μετά είναι, σου λέω, αυτός είναι χειριστικός άνθρωπος με αυτό που κάνω. Είναι και τέτοιος δηλαδή, που και όλοι έχουμε τέτοια στοιχεία. Λοιπόν, θα με καράφλιαζε που λέμε. Θα πάθαινα λίγο πλάκα δηλαδή, γιατί έχω απόψεις για την τέχνη πιο... Μην παρεξηγηθώ τώρα.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν έχουμε γυρίσει, που λέμε, τη βέργα τη λίγες από την άλλη μεριά. Έχει γίνει το πείραμα και η... Πώς να σου το πω, η αναζήτηση έχει γίνει καθεστώς. Και δεν είναι πολύ καλό, δεν βοηθάει αυτό. Σε όλες τις τέχνες. Κρατεί μεγάλη σύγχυση.
1: Ναι, να μην είμαστε τόσο σκληροπυρηνικοί, θα έλεγα εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει μην το φτάνουμε και στο άλλο άκρο.
0: Ναι, και εγώ σου λέω την άποψή μου έτσι.
1: Σε καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί νομίζω ότι συμφωνούμε. Θέλω, παιδιά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πέρασε ο χρόνος.
3: Ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και σε περιμένουμε, Μαρία, στην παράσταση.
1: Εννοείται.
0: Ναι, και περιμένουμε και τον κόσμο να έρθει.
1: Βέβαια.
3: Τους συντελεστές, τους υπόλοιπους.
1: Ναι, να πείτε τους συντελεστές, τους υπόλοιπους, για να μην τους ξεχάσουμε, να μην τους παραλείψουμε, παιδιά. Ποιος θα τους πει? Ο Γιώργος.
0: Είναι ο Κέν Μακλέλαν, είναι, ας πούμε, σκηνογράφος και ενδυματολόγος. Είναι βοηθός σκηνοθέτη
1: η Γιώτα
0: Εμιλίτση εδώ, που είναι και πατριώτησά σας.
1: Μετάφραση είναι του Γιώργου Αρχιμανδρίτη.
0: Ναι.
1: Σκηνοθεσία ο Φίλιππος.
0: Ναι.
1: Αυτά.
3: Ναι.
1: Παραγωγή καλοκαιρινή 2026 Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας. Πρεμιέρα την Παρασκευή. Δύο παραστάσεις Σαββάτο και Κυριακή στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας.
3: Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
1: Τι είπα, πρεμιέρα Παρασκευή. Δεν είπα.
0: Πρεμιέρα και δύο μέρες. Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, και δύο μέρες. Σε όποια από τις τρεις. Το κοινό στο Ανοιχτό Θέατρο και βέβαια θα έχουν την ευκαιρία να σας δουν και σε κάποιες άλλες παραστάσεις περιφερειακά. Ευχαριστώ και πάλι.
3: Και εμείς ευχαριστούμε, Μαρία.
1: Ο Πάνος Κουραμπάς φρόντισε τον ήχο μας. Καλό απόγευμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM τη ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών τη ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιάφουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τα θέματα της εκπομπής που θα μας απασχολήσουν και να ξεκινήσουμε καταρχήν με την Πάτρα, καθώς έχουμε αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης που κατατέθηκε για τον James Δαλαμάγκα, ο οποίος κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία ομογενούς του. Το αίτημα έγινε δεκτό υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου στο αστυνομικό τμήμα. Εμείς θα πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία ήρθε έπειτα από ένα αίτημα το οποίο είχε καταθέσει η πλευρά της υπεράσπισης του James Δαλαμάγκα, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα ήταν κρατούμενος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών. Έτσι λοιπόν, το αίτημα το οποίο υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Εφετών Πάτρας ήταν για την άρση της κράτησης του James Δαλαμάγκα. Αίτημα το οποίο έγινε δεκτό και αναμένεται ίσως και σήμερα κιόλας ο 56χρονος να βρεθεί εκτός φυλακής και να επιστρέψει στο σπίτι του, στο Άλσος Αιγίου, όπου και θα παραμείνει μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας για το αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί από τις Αυστραλιανές αρχές περί έκδοσής του στην μακρινή αυτή χώρα. Εφόσον λοιπόν γίνει δεκτό το αίτημα από το Συμβούλιο Εφετών, τότε ο James Δαλαμάγκα θα μεταφερθεί στην Αυστραλία για να δικαστεί ως κατηγορούμενος για την δολοφονία ενός άλλου Έλληνα ομογενή στην περιοχή του Σίδνεϊ το 1999. Ωστόσο, ο James Δαλαμάγκα δεν κατηγορείται για κάτι στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, και σε περίπτωση που το αίτημα δεν γίνει δεκτό, τότε θα αφαιθεί ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο.
0: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα και στο άλλο θέμα, στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, καθώς έχουν προκύψει στην υπόθεση, από όσο φαίνονται, νέα στοιχεία. Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για το διπλό φωνικό στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη μητέρα και το γιο της, την ώρα μάλιστα που ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης, που θεωρούνταν μάλιστα και ο βασικός ύποπτος για το έγκλημα, παραμένει προφυλακισμένος.
1: Ακριβώς. Η υπόθεση όμως έχει περάσει στα χέρια του ελληνικού FBI, το οποίο έχει πάρει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, και οι έμπειροι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν και το ενδεχόμενο να μην είναι τελικά ο Ιταλός ο δράστης του διπλού φωνικού. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εξετάζουν το ενδεχόμενο της δολοφονίας του γιου από την ίδια του τη μητέρα και στη συνέχεια η ίδια να προχώρησε σε αυτοχειρία. Εξετάζεται λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο, αν ισχύει, και αυτό γιατί σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έχουν από την νεκροψία οι αστυνομικοί, δεν διακρίνεται κάποιο χτύπημα με μαχαίρι στην πλάτη της γυναίκας όπως αρχικά είχε διαρρεύσει. Με αποτέλεσμα να κερδίζει πόντους, αν θέλετε, η εκδοχή του Ιταλού ότι συνέβησαν τα πράγματα με αυτήν την αλληλουχία. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, λέει ότι δεν άκουσε τίποτα, δεν έχει καμία σχέση με το φωνικό, και πλέον και η έρευνα της αστυνομίας θα εξετάσει το ενδεχόμενο να έχουν συμβεί με αυτή την σειρά τα πράγματα σχετικά με τον θάνατο των δύο ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων. Καθώς, όπως φαίνεται, κύριε Λέων, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Από όσο φαίνεται, αυτή η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ για γερά νεύρα. Σύμφωνα έτσι με τα στοιχεία και όπως ακούσαμε και τον συνάδελφο τον Νίκο Γιαπρακά, εξετάζουν οι αστυνομικοί του FBI τα νέα ευρήματα μάλλον από την νεκροψία, για να δούνε αν τελικά βγαίνει κάποιο συμπέρασμα. Από όσο φαίνεται δεν εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο, χωρίς όμως να είμαστε και 100% σίγουροι, είναι κάτι το οποίο είναι αντικείμενο έρευνα των αστυνομικών. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά, τι πιστεύετε?
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε ότι μία ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώνεται με το πέρας όλων των εξετάσεων και με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάποια στοιχεία ή κάποιο στοιχείο μεμονωμένα, πιθανά να οδηγούμαστε σε σφάλματα τα οποία με το που θα έχουμε την πλήρη εικόνα να γίνονται εύκολα αντιληπτά ακόμα και από τον άνθρωπο που αρχικά έκανε το σφάλμα. Άρα, τι θέλουμε να πούμε. Ουσιαστικά, σε αυτή την υπόθεση προφανώς φαίνεται ότι θα έχουμε μία πληθώρα στοιχείων. Έχουν γίνει ορθά αρκετά πράγματα, τουλάχιστον από αυτά που έχουν δημοσιευθεί. Έχει γίνει μια πλήρη ιατροδικαστική διερεύνηση, έχει γίνει αυτοψία του χώρου, έχουν παρθεί δείγματα και ουσιαστικά αποβαλιστικής απόψεως και από ιατροδικαστικής απόψεως. Οπότε νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια πραγματικά πλειάδα στοιχείων τα οποία εκεί θα κληθεί ο ιατροδικαστής και φυσικά και οι προανακριτικές αρχές να τα βάλουν κάτω, να τα βάλουν με τη σειρά σωστά και να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σε αυτή τη φάση τίποτα. Δεν μπορούμε όμως να επιβεβαιώσουμε και κάποιο σενάριο. Προφανώς θα πρέπει, ξαναλέω, να περιμένουμε. Για παράδειγμα, τα τραύματα που έχει δει ο ιατροδικαστής αρχικά στην νεκροψία, νεκροτομή, του δίνουν μια πρώτη εικόνα. Είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή ο ιατροδικαστής, ο οποίος έκανε την νεκροψία, νεκροτομή, έχει μια άποψη για το τι έχει συμβεί. Όμως, εάν υπάρχει μια πλειάδα άλλων στοιχείων τα οποία να συνηγορούν προς μια αντίθετη κατεύθυνση, προφανώς και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και επειδή είπα για τα τραύματα, θέλω να σας πω ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα τραύματα μιας αυτοχειρίας και εντελώς διαφορετικές οι πολλαπλές πλήξεις, ακόμα και με το ίδιο όργανο, με ένα μαχαίρι, με έναν ίσον και τέμνον όργανο, όπως λέμε, από έναν άνθρωπο ο οποίος πλήττεται από έναν άλλο δράστη πολλαπλές φορές. Δηλαδή, όταν έχουμε πλήξεις στην πλάτη, αντιλαμβανόμαστε ότι ήδη μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε πλήξεις πολλαπλές, επίσης μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε όμως κυρίως τραύματα, όπως λέμε, δισταγμού γύρω από το κέριο τραύμα, εκεί προφανώς και μας κατευθύνει κάπου άλλο.
0: Σε αυτοχειρία, να υποθέσω.
2: Ακριβώς. Εδώ τώρα λοιπόν ο ιατροδικαστής νομίζω ότι έχει μία πρώτη άποψη. Απλά ορθώς, και φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο δεν έχει εκφραστεί ακόμα έτσι ολοκληρωτικά, με την έννοια ότι περιμένει όλα τα αποτελέσματα για να είναι και αυτός σίγουρος ότι όλα δένουνε, ας το πω πολύ απλά, μεταξύ.
0: Ουσιαστικά έχουμε κάποια στοιχεία από την ιατροδικαστική. Δεν έχουμε την πλήρη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι ακόμα?
2: Προφανώς και δεν έχουμε την πλήρη. Προφανώς θα περιμένουμε ό,τι εργαστηριακή εξέταση έχει γίνει.
0: Θέλω να πω τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα. Ας πούμε, αρχικά λέγανε για μία μαχαιριά στην πλάτη που έφερε η 54χρονη. Αυτό ήταν μία... Θα θέλατε, κακώς βγαίνουν αυτά τα στοιχεία ενώ δεν έχουμε την πλήρη ιατροδικαστική εξέταση ακόμη?
2: Κοιτάξτε να σας πω, το να λέμε ότι έχει μία...
0: Και το λέω αυτό, συγγνώμη κύριε Λέων, διότι αυτό έχει διαρρεύσει ευρέως.
2: Ναι. Αυτό, εάν και εφόσον το έχει δει ο ιατροδικαστής και προφανώς με κάποιο τρόπο έφτασε στο δημόσιο διάλογο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το κέριο. Δεν μπορεί να ληφθεί πίσω, ας πούμε, δηλαδή να πούμε όχι, έκανα λάθος, δεν είναι πλήξη με νήσων και τέμνων. Γιατί εκεί, εάν έχουμε διαδώσει κάτι το οποίο δεν είναι αληθές, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και συνέπειες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας άνθρωπος είναι προφυλακισμένος προφανώς από κάποια τέτοια αρχικά στοιχεία. Έτσι, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι. Αλλά εάν υπήρξε όντως μία πλήξη στην πλάτη ή πολλαπλές πλήξεις στη ραχαία χώρα, όπως λέμε, αυτές είναι ενδεικτικές, αν θέλετε, επιθέσεις από ένα άλλο άτομο, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν έχουμε δει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, στα χρονικά της ιατροδικαστικής, σε μεγάλο ποσοστό δεν υπάρχει τέτοια πλήξη που να δυστυχεί σε αυτοχειρία παρά μόνο σε πλήξη από άλλο άτομο.
0: Μάλιστα. Κύριε Λεόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Θέλω να πιστεύω, κύριε Λεόν, ότι δεν θα οφείλονται αυτά σε λάθος, ανθρώπινο λάθος του ιατροδικαστή. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το πω πιο
2: ευγενικά. Καταλαβαίνετε ότι οι ιατροδικαστές είμαστε οι πρώτοι να γνωρίζετε που παρακαλάμε κάθε φορά ή που εν πάση περιπτώσει έχουμε μια αγωνία, να το πω διαφορετικά, κάθε φορά ότι δεν θα υπάρξει ξανά λάθος, γιατί στο παρελθόν, όπως αντιλαμβάνεστε, το έχουμε πληρώσει στο σύνολό μας ακριβά, ακόμα και αυτοί οι οποίοι θεωρητικά δικαιωθήκαμε από κάποιες σωστές απόψεις. Όταν πλήττεται ένας χώρος, όλοι θα πληγούμε. Οπότε νομίζω, ελπίζω και θέλω να πάνε όλα καλά.
0: Και εμείς το ευχόμαστε, κύριε Λεόν, και να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Να πάμε τώρα εμείς στην Αργολίδα, καθώς αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο στην Αργολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδιακής καταδίωξης που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς, οχήματα, ενώ η καταδίωξη κράτησε πάνω από μισή ώρα μέσα σε χωριά αλλά και στην πόλη του Άργους. Να πάμε στον Βασίλη Κούβαλη από την Ερτρίπολης που έχει περισσότερα. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών. Ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο. Τελικώς το όχημα εγκλωβίστηκε από τα περιπολικά, τα οποία εμβόλησε, και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός, επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχόμενος σε μαντρότυχο. Οι δύο από τους αστυνομικούς έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται. Στη διαδρομή της διαφυγής του, πλησίον του σημείου, το σημειώνει αυτό η αστυνομική διεύθυνση, έγινε το αρχικό σήμα από τη στάση. Για στάση από τους αστυνομικούς εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για την εργαστηριακή εξέταση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος τους οποίους σηματίστηκε δικογραφία για την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Αχτίου με τη συνδρομή του ΔΑΟΕ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε χθες στην Κουλούρα η Μαφίας, σε καφέ της περιοχής. Ένα 47χρονος Έλληνας τράβηξε μαχαίρι μετά από καυγά και τραυμάτισε δύο άτομα, έναν 32χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα, και έναν 62χρονο, τον οποίο φέρεται να χτύπησε. Να πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία και θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι ο 47χρονος βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Βέρειας, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία για την ανθρωποκτονία με τη δικογραφία που έχει συνταχθεί σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξυπνίασης Εγκλημάτων Βέρειας, που τον συνέλαβαν σχεδόν αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο, γύρω στις 4 παρατέταρτο χθες το απόγευμα, στην Κουλούρα της Μαθίας. Είναι εκτιματικές οι διαφορές για ένα χωράφι το οποίο είχαν πουλήσει οι Ρωμά στον πατέρα του 47χρονου. Το πήραν πίσω χωρίς να καταβάλουν χρήματα, το καταπάτησαν στην ουσία και βρήκαν μπροστά του 47χρονο, ο οποίος πήγε να του ζητήσει το λόγο, είχε και ένα μαχαίρι μαζί του, κάρφωσε με το μαχαίρι στην καρδιά τον 32χρονο, στον θώρακα, τον οποίο τον σκότωσε ακαριαία, ενώ χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο τον 62χρονο, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο της Βέρειας, νοσηλεύτηκε για λίγες ώρες και μετά, καθώς χαρακτηρίστηκε ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει κάποια ανησυχία, πήρε εξιτήριο και έφυγε. Οι δικαστικές αρχές θα αποφανθούν για την ποινική μεταχείριση του 47χρονου, ο οποίος θα παράσει και το κατόφλι το ανακριτή με τις κακουργηματικές κατηγορίες. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αναμένεται να πάρει προθεσμία για τα επόμενα 24 ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Προφυλακιστέως κρίθηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο έχει το ρεπορτάζ. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Σάκη, μας ακούς? Αν είναι εύκολο να πας σε ένα σημείο για να έχουμε ένα καλύτερο σήμα, γιατί...
5: Μέχρι τώρα.
0: Ναι, νομίζω σε ακούμε καλύτερα τώρα, ναι.
5: Ναι. Και μάλιστα τα στοιχεία του εν λόγω προπονητή Στίβου τα έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι Κεφαλονίτης στην καταγωγή, μεσόκοπος στην ηλικία και με δύο παιδιά παρακαλώ και αρκετά γνωστό στην τοπική κοινωνία. Στα τέλη λοιπόν Δεκεμβρίου του 2025, μητέρα ανήλικης αθλήτριας επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και κατήγγειλε τον προπονητή ότι παρενοχλούσε τα παιδιά. Τα περιστατικά τα οποία ανέφερε η μητέρα δεν αφορούσαν μόνο τη δική της κόρη, αλλά και άλλα κορίτσια που προπονούνταν στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα τώρα με τις αρχές, πρόκειται για συνολικά 4 αθλήτριες από 14 έως 17 ετών. Από το τηλεφώνημα αυτό ξεκίνησε η έρευνα σε βάρος του προπονητή Στίβου, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά, κοινώς τους έριχνε ασφαλιάρες. Όπως δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος θα μιλήσει αύριο και στην ΕΡΤ της Ακίνθου, αυτός ο κύριος τελικά παρενοχλούσε τα παιδιά, τα τιμωρούσε για το ότι δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις με σφαλιάρες, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει ένα νοσηρό περιβάλλον. Η μητέρα είχε προηγουμένως αναζητήσει βοήθεια και από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού, αλλά και των υπολείπων. Λίγους μήνες αργότερα, το χαμόγελο του παιδιού επισκέφτηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού, ζητώντας υποστήριξη. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, ενώ αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο αποδεκτικό στοιχείο που θα ρίξει προς την υπόθεση αυτό το θέμα της σωματικής, της σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και σωματικής βίας. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, αναφέρει το χαμόγελο του παιδιού. Αυξάνονται συνεχώς οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, είτε μιλάμε για την περίπτωση της Κεφαλονιάς, είτε γενικότερα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες τη νύχτα εκτεταμένες έρευνες του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή στα νότια των Χανίων για τον εντοπισμό ενός υποβρύχιου αλιέα. Ο 65χρονος είχε ξεκινήσει το απόγευμα για ψαροντούφεκο και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Μας ενημερώνει τώρα ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
6: Καλό μεσημέρι και ξεκινάμε με την είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς πριν από λίγη ώρα ενημερωθήκαμε ότι το λιμενικό βρήκε την σημαδούρα με το δεμένο ψαροτούφεκο του 65χρονου που εγνοείται από χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα εντοπίστηκε το ψαροτούφεκο στα ανοιχτά του πλακιά νότια του Ρεθύμνου αρκετά μίλια. Με συγχωρείτε.
0: Ναι,
6: αρκετά μιλιά μακρύτερα από την περιοχή όπου τον είδαν για τελευταία φορά και είχε πέσει ουσιαστικά για να πραγματοποιήσει το υποβρύχιο ψάρεμα. Ο 65χρονος ουσιαστικά χθες το μεσημέρι ξεκίνησε για να πέσει στη θάλασσα. και εκεί στην ευρύτερη περιοχή στα νότια των Χανίων, λίγα χιλιόμετρα από την χώρα Σφακίων, ήταν που τον είδαν τελευταία φορά. Λίγες ώρες αργότερα η σύζυγός του ξεκίνησε να τον αναζητά, με αποτέλεσμα περίπου στις 9 και 4 να ενημερωθεί το λιμεναρχείο ότι ο άνδρας αγνοείται, και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες που διέρχησαν σχεδόν όλη τη νύχτα, όπου μπορούσε αυτό να γίνει βέβαια δυνατό, διότι ήταν και οι καιρικές συνθήκες αρκετά δύσκολες οι οποίες επικρατούσαν στο σημείο. Σήμερα από το πρώτο πρωινό φως έχουν ξεκινήσει νέα αναζήτηση ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος, ένα αλλιευτικό και ιδιώτες εθελοντές από την θάλασσα. Δύο οχήματα του λιμεναρχείου Χανίων επιχειρούν στην αναζήτηση από στεριάς, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και αεροσκάφος της Frontex, πραγματοποιώντας αναζητήσεις από αέρος. Τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως λόγω του καιρού να παρασύρθηκε σε κάποια από τα κολπάκια που υπάρχουν εκεί, ενώ η αναζήτησή του συνεχίζεται και αυτή την ώρα που μιλάμε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Περικλή. Οι 86 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου την 1η Μαΐου μέχρι και σήμερα. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως και επιτυχώς από τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, εξού και οι καμένες εκτάσεις είναι περιορισμένες στα 170 περίπου στρέμματα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Περισσότερες από μία δηλαδή κατά μέσο όρο κάθε μέρα πυρκαγιές στη Ροδόπη τις τελευταίες 68 μέρες. Οι 31 σημειώθηκαν τον Μάιο, οι 44 τον Ιούνιο και 11 έχουμε μέχρι στιγμής μέσα στον Ιούλιο. Όλες κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν λάβουν διαστάσεις από τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, ενώ σε δύο περιπτώσεις σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα και επιχείρησε και η 7η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, η γνωστή δασοκομάντος. Συνολικά καήκαν μόνο 170 στρέμματα, δηλαδή λιγότερα από δύο στρέμματα ανά συμβάν, ενώ το ανακριτικό της πυροσβεστικής έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης τρία άτομα, Βίκη, για πρόκληση πυρκαγιάς. Ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση, το οποίο έχει μάλιστα προφυλακιστεί, και δύο με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, εκ των οποίων στο ένα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, ενώ το άλλο αναμένει να δικαστεί. Τέλος, Βίκη, να πούμε πως σήμερα ξεκινάει και εκπνέει στις 17 του τρέχοντος μήνα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του πυροσβεστικού σώματος για την πρόσληψη 15 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επταετούς θητείας στη Ροδόπη, άλλων 40 στον υπηρετικό Εύρο, στο νησί της Αμοθράκης, στις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας και στο νησί της Τάσου και ακόμη 545 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Από σήμερα στις 17 του μηνός.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, καθώς έχουμε την παρακολούθηση των πυρομετεωρολογικών συνθήκων σε πραγματικό χρόνο και σε 14 περιοχές της χώρας μέσω του δικτύου των σταθμών που έστησε η ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στο δίκτυο φυσικά είναι ενταγμένος και ο σταθμός που τοποθετήθηκε στην περιοχή του Σουφλίου. Χρυσούλα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Και μάλιστα έχει εγκατασταθεί αυτός ο σταθμός σε σημείο που υπέδειξε η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, γιατί όλη αυτή η πρωτοβουλία της ομάδας Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η αλήθεια είναι ότι έγινε σε συνεργασία και σε συνεννόηση και με το WWF και με περιβαλλοντικούς φορείς που λίγο παραπάνω έτσι έχουν μια ιδέα για το πού θα ήταν καλό να στηθούν αυτοί οι σταθμοί. Λοιπόν, είναι μεταξύ Σουφλίου και του οικισμού Γιαννούλη στο σημείο που εγκαταστάθηκε αυτός ο σταθμός και λειτουργεί. Είναι αυτόματος πυρομετεωρολογικός σταθμός του δικτύου Pyromet, έτσι λέγεται το δίκτυο, που έστησε η ομάδα, όπως είπες και εσύ, Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής. Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει 14 σταθμούς όλη την χώρα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και του Σουφλίου και ένας ακόμα εντός Θράκης, είναι στην ορεινή Ροδόπη. Και επιπλέον έχουν μπει τέτοιοι σταθμοί σε Λέσβο, Κρήτη, Πελοπόννησο, Αττική, Κορινθία, Βιωτία και Χαλκιδική. Τώρα, οι τοποθεσίες όπου εγκαταστάθηκαν αυτοί οι σταθμοί επελέγησαν με κριτήριο να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από την ανθρώπινη επίδραση και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δασικό περιβάλλον. Γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι θα έχουμε μετρήσεις βάσει των δεδομένων που ανανεώνονται κάθε 10 λεπτά, θέλω να σας πω αυτά τα δεδομένα, οι οποίες μετρήσεις θα είναι αντιπροσωπευτικές των πυρομετεωρολογικών συνθήκων που επικρατούν στα δασικά οικοσυστήματα της χώρας. καταγράφουν θερμοκρασία, άνεμο, υγρασία ατμόσφαιρας, υγρασία στη νεκρή βλάστηση, ώστε να εκτιμηθεί η εφλεκτότητα της νεκρής βλάστησης και άλλες αρκετές παραμέτρους ακόμα, mm-hmm. από τον συνυπολογισμό των οποίων προκύπτει τελικά ένας γενικότερος δείκτης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στη διάρκεια της ημέρας. Και τα δεδομένα των σταθμών αυτών mm-hmm. δεν είναι διαθέσιμα μόνο στους επιστήμονες της ομάδας Flame, είναι διαθέσιμα για όλους, για τον καθένα.
0: Μάλιστα.
8: Μέσω της ιστοσελίδας που έχει δημιουργήσει αυτή η ομάδα Flame στο pyronet.fireweather.eu.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Από αμέλεια, σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λασιφίου, ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Μπραμιανά, η οποία επεκτάθηκε λόγω του μεγάλου όγκου φυτικών υπολοιμάτων που υπήρχαν στην περιοχή. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά, από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
9: Καλό μεσημέρι. Αυτό δήλωσε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ιεράπετρας, Παναγιώτης Αρχάβλη. Αρχάβλης, ο ίδιος είπε βέβαια ότι ουσιαστικά η επέκταση της φωτιάς είχε να κάνει με τα φυτικά υπολείμματα τα οποία είχαν μείνει από τα θερμοκήπια τα οποία βρισκόταν γύρω από το χνεστία της πυρκαγιάς. Και επίσης δήλωσε ότι αυτά τα υπολείμματα δημιουργούν μια ιδιαίτερη επικινδυνότητα που και στο μέλλον μπορούν να δημιουργήσουν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, αμέλεια, κάποιος έκανε κάποιες εργασίες εκεί με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά και μάλιστα σε συνθήκες όπου είχαμε πάνω από 7 από φόρ. Αντιλαμβάνεστε, μέσα σε μια χαράδρα όπου οι συνθήκες ήταν τέλειες απλά για να καεί ο τόπος. Το ότι καταφέρανε οι πυροσβέστες να σταματήσουν τη φωτιά, μάλιστα μέσα σε μια χαράδρα, να αρθούμε τα δύο αέρια μέσα, να σβήσουν σε εκείνο το σημείο όπου τις φλόγες ουσιαστικά σταμάτησαν την επέκτασή της, σταμάτησαν, θα μπορούσε να γυρίσει φωτιά πίσω και να φτάσει μέχρι τη θάλασσα να περάσει mm-hmm. μέσα από τον οικισμό της Γαλλιάς. Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
9: Που κατάφεραν πολύ γρήγορα να σώσουν την περιοχή ουσιαστικά mm-hmm. οι πύγες δυνάμεις πυροσβεστικής, η ΕΜΟΔΕ, αλλά και τα αέρια μέσα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε μέχρι την Κέρκυρα, καθώς τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβουλίο του θέματος της προληπτικής αντιπυρικής προστασίας του άλσου των φυλακών ζητούν με γραφό τους προς τον πρόεδρο του σώματος οι κάτοικοι της περιοχής. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Για την πρωτοβουλία κατοίκων για την προληπτική αντιπυρική προστασία του άλσου των φυλακών και την οριστική διαμόρφωση προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Έγινε στα πλαίσια λοιπόν της κλιμάκωσης των ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα κατέθεσαν τη Δευτέρα προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας ένα αίτημα με 250 υπογραφές κατοίκων για την ένταξη του θέματος στην συνεδρίαση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται για μια προσπάθεια ουσιαστικά των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που διχνιάζουμε το άλσος των φυλακών, το οποίο ερίστον παρόντο βρίσκεται εντός της πόλης της Κέρκυρας. Για την προστασία του από τον κίνδυνο πυρκαγιάς και παράλληλα καταθέτουν και συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν να κάνουν με την πλήρη αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου. Κάνουν λόγο δηλαδή για διάφορες χρήσεις που μπορεί να έχει το άλσος των φυλακών προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης, όπως είναι για παράδειγμα η δημιουργία χώρων αναψυχής, αθλοπαιδιών, παιδικών χαρών, πολιτισμού, στάθμευσης κτλ. Οι κάτοικοι είχαν πριν από μερικές μέρες συναντηθεί και με το διοικητή της πυροσβεστικής στον νομό, στον οποίο έθεσαν τα ζητήματα αυτά της άμεσης παρέμβασης που χρειάζονται mm-hmm. για τον καθαρισμό του χώρου. Και το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα, εκεί υπήρχε και με το διοικητή της πυροσβεστικής στον νομό, στον οποίο έθεσαν τα ζητήματα αυτά της άμεσης παρέμβασης που χρειάζονται mm-hmm. για τον καθαρισμό του χώρου. Και το προηγούμενο

0: Ανείς, Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η μαζική αναμένεται να είναι η συμμετοχή στο αυριανό συλλαλητήριο στις 8.30 το βράδυ ενάντια στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η απολυθυντοποίηση, καθώς θα συμμετέχουν Περιφέρεια, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων με το σύνολο των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας, επιμελητήρια, επιστημονικοί φορείς, εργατικά κέντρα και νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔΗ, σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων, ενώσεις επαγγελματιών και εμπόρων και σύλλογοι από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Βασικό αίτημα του συλλαλητήριου, η παράταση λειτουργίας των λεγνητικών μονάδων, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, η βίαιη και εξαιρετικά επιταχυνόμενη απολιγνητοποίηση επιφέρει δραματικές συνέπειες στην περιοχή. Η μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή, τονίζει, οφείλει να είναι πραγματικά δίκαιη, με σχέδιο, επαρκείς πόρους και συγκεκριμένες πολιτικές που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και την κοινωνική συνοχή. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο αυτών, από ότι τα τμήματα Δυτικής Μακεδονίας των τριών επιστημονικών επιμελητηρίων, γιατί γεωτεχνικό, οικονομικό και τεχνικό, με επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητούν την παρέμβασή της για την ουσιαστική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος δίκαιης μετάβασης με βάση τους πραγματικούς δείκτες απασχόλησης, παραγωγικής δραστηριότητας και δημογραφικής εξέλιξης της περιοχής και κάνουν λόγο για αναγκαιότητα αναθεώρησης του σχεδιασμού. Τονίζουν ότι παρά την κινητοποίηση σημαντικών ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, η αποτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας αναδεικνύει ένα διαρκώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των αρχικών προσδοκιών και των απτών αποτελεσμάτων. Διαπιστώνουν σοβαρή δομική στρέβλωση, καθώς σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων εγκλωβίζεται σε δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής απασχόλησης, τεχνικής βοήθειας και άλλες υποστηρικτικές παρεμβάσεις, ενώ παραμένουν δραματικά περιορισμένες οι μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Μεταξύ άλλων, προτείνουν και διεκδικούν σύνδεση των χρηματοδοτήσεων με μόνιμες και βιώσιμες θέσεις εργασίας, έκτακτη χρηματοδότηση του πρωτογενούς τομέα και υποχρεωτική τοπική ανταποδοτικότητα των μεγάλων επενδύσεων. Παραμένοντας για πολύ λίγο στο ίδιο θέμα, να πω ότι σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στη Βουλή συμπεριλαμβάνεται τροπολογία για την καθιέρωση οριζόντιας ρήτρας δίκαιης μετάβασης ως μια μόνιμη θεσμική στήριξη των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνητοποίηση. Προβλέπει ότι κατά τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων, χρηματοδοτικών εργαλείων και καθεστώτων ενίσχυσης θα μπορεί να προβλέπεται ειδική μεταχείριση για τις περιοχές αυτές μέσω ειδικών κριτηρίων που θα ενισχύουν την αναπτυξιακή τους πρόοπτικη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Αυξημένες είναι το τελευταίο μήνα οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες στην Ηλία. Έχουν καταγραφεί δεκάδες απόπειρες και 6 άτομα εξαπατήθηκαν, χανώντας χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 60.000 ευρώ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
2: Δεκάδες είναι οι απόπειρες απάτες το τελευταίο 15ήμερο στην Ηλία και δυστυχώς 6 συμπολίτες μας εξαπατήθηκαν με την μέθοδο της τηλεφωνικής ή της διαδικτυακής απάτης. Άγνωστοι υποδίθηκαν τους λογιστές με αποτέλεσμα να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά αλλά και κοσμήματα και χρυσαφικά από κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες πάνω από 60.000 ευρώ, προκαλώντας ανησυχία στην αστυνομία, διότι είναι το έγκλημα με τις λιγότερες εξιχνιάσεις και τη δυσκολία εντοπισμού και σύλληψης, αλλά και με το γεγονός ότι σε σχέση με μια διάρρηξη, μια κλοπή, είναι πολύ μεγάλα τα ποσά που αποσπώνται. Δυστυχώς, στο τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί ξανά και η αστυνομία επισημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο λογιστής, ο υπάλληλος του ΔΔΕ ή ο γιατρός που καλεί για τροχαίο είναι οι τρεις συνηθέστερες μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι δράστες για να εξαπατήσουν συμπολίτες μας ανυποψίαντος, κυρίως ανθρώπους τρίτης ηλικίας και κυρίως γυναίκες. Η αστυνομία έξεδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά από τον κόσμο να μην δίνει στοιχεία προσωπικά ούτε τραπεζικούς κωδικούς και να μην δίνει εντολή για ανάληψη χρημάτων ακόμα και σε ένα τέτοιο τηλεφώνημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: στον Ιούλιο, κοντεύουμε στα μέσα Ιουλίου. Και βέβαια κάτι το οποίο σκεφτόμαστε ενδεχομένως οι περισσότεροι είναι τις καλοκαιρινές μας διακοπές, εφόσον δεν έχουμε πάει μέχρι στιγμής. Μιλάμε τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας Σαμοθράκης. Κάτι το οποίο ζητούν με εγγραφό τους ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης. Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
1: Μπήκε καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, την ανάγκη άμεσης πολιτικής παρέμβασης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Σαμοθράκης αναδεικνύουν ο Εμπορικός Σύλλογος της Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων της Σαμοθράκης. Με επιστολή που απέστειλαν προς όλους τους θεσμικούς φορείς, επισημαίνουν ότι η ένταξη της γραμμής στην επόμενη πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας του Σεπτέμβριο είναι καθοριστική, καθώς διαφορετικά κινδυνεύει να χαθεί μία ακόμη ευκαιρία για την αποκατάσταση της σύνδεσης αυτής. Όπως επισημαίνει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, ο κ. Γιάννης Κεργιώργης, οι επιδοτούμενες γραμμές οριστικοποιούνται τον Αύγουστο από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Αν η γραμμή αυτή δεν συμπεριληφθεί σε αυτή την πρόσκληση, χάνεται και η δυνατότητα επαναλειτουργίας της σύνδεσης για την περίοδο 2026-2027. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η γραμμή λειτουργούσε πριν από 2 δεκαετίες περίπου με μεγάλη επιτυχία, αλλά στην συνέχεια με απόφαση της συγκεκριμένης ναυτιλιακής εταιρείας διακόπηκε το σχετικό δρομολόγιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Σάκη, και να παραμείνουμε στα ζητήματα αυτών των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, καθώς στο αίτημα των φορέων του νησιού να αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά προς Χίο, λόγω και των εργασιών που γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου, έχοντας μειώσει φυσικά και τις διαθέσιμες θέσεις για τους επιβάτες, η ακτοπλοϊκή εταιρεία φέρεται τώρα να δραστηριοποιείται στο Βόρειο Αιγαίο, ανακοίνωσε τη δρομολόγηση πλοίων και την ημέρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με αρχή από την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θα μας πει τώρα ο Θοδωρής Πηλιώτης περισσότερα γι' αυτό. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Είναι σημαντικό ότι από την Παρασκευή αυτή, από τις 10 Ιουλίου δηλαδή, μέχρι και τέλος Αυγούστου, θα έχουμε από Χίο προς Πειραιά και πρωινά δρομολόγια κάθε Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Αυτό θα διευκολύνει τους επισκέπτες να μπορέσουν να επιστρέψουν και να βρουν θέση, ειδικά όσοι ταξιδεύουν με το αυτοκίνητό τους και θέλουν να επιστρέψουν μετά τις διακοπές. Αντίστροφα, από Πειραιά θα έχουμε ένα πρωινό δρομολόγιο κάθε Παρασκευή προς Χίο. Πιστεύετε μάλιστα ότι αυτό θα εκτελεί το ταξίδι σε 7 ώρες, θα είναι πιο γρήγορο δηλαδή, έτσι ώστε να μην χάνει κανείς όλη την ημέρα στο ταξίδι του ερχομού και να ευχαριστεί περισσότερο τις διακοπές. Σε ό,τι αφορά τώρα την κίνηση, από την εταιρεία εδώ στη Χίο, ο ναυτιλιακός πράκτορας, ο κ. Μιχαλάκης, καταγράφει, όπως αναφέρει, τα ίδια με πέρυσι επίπεδα σε ό,τι αφορά την κίνηση και ότι τα συγκεκριμένα δρομολόγια καλύπτονται με την ζήτηση της γραμμής. Να σημειώσουμε, Βίκυ, ότι υπήρξε και το αίτημα και στην ουσία λήγουν οι κατάθεση των προσφορών στις 23 Ιουλίου για την γραμμή από τα Μεστά προς Λαύριο, να είναι ένα πιο σύντομο δρομολόγιο και στα πλαίσια αυτό ότι έχουν μειωθεί οι θέσεις και έχουν ακριβήνει βέβαια τα αεροπορικά εισιτήρια.
0: Ναι.
2: Δεν ανταποκρίθηκα καμία εταιρεία στην απευθείας ανάθεση της γραμμής που έγινε η προσπάθεια να γίνει από το Υπουργείο. Περιμένουμε έτσι αν θα υπάρξει κατάθεση προσφορών μέχρι τις 23 Ιουλίου. Εκτιμάται όμως ότι ακόμη και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, δύσκολα θα είναι να δρομολογηθεί σε αυτή την περίοδο πλοίο. Κάτι που βέβαια θα το επιθυμούσαν και οι ασχολούμενοι με τον τουρισμό. Αλλά θα είναι σημαντικό να μπει στη γραμμή έτσι ώστε το επόμενο διάστημα να έχουμε και αυτή τη σύνδεση, την καλύτερη σύνδεση από το Λαύριο στα Μεστά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε διορθωτικές κινήσεις τώρα θα προβεί η ταξιδιωτική εταιρεία Trivago μετά τον σάλο που προκλήθηκε για το επίμαχο βίντεο που προκειμένου να προωθηθεί η Μήλος δυσφήμιζε το νησί της Σαντορίνης. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Την διάσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες μεταξύ του Δήμου Θήρας, της Διοίκησης Trivago και εκπροσώπου του ΕΟΤ, στα συνέχεια της επίσημης επιστολής διαμαρτυρίας που είχε στείλει ο Δήμαρχος Θήρας την 1η Ιουλίου, ως μια πρώτη θεσμική αντίδραση στο επίμαχο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που είχε ανεβάσει η Τριβάγκο διστημίζοντας το νησί της Σαντορίνης προκειμένου να διαφημίσει το νησί της Μήλου. Η συζήτηση, όπως αναφέρει ο Δήμος, διεξήχθη σε επικοδομητικό κλίμα και κατέληξε σε δέσμευση συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Δήμος και ο ΕΟΤ, αναφέρει ο Δήμος, είχαν ενιαία και σαφή θέση. Ωστόσο, η απόσυρση του βίντεο, αναφέρουν, και η γραπτή συγγνώμη της εταιρείας αποτελούν το ελάχιστο αναμενόμενο βήμα και όχι την αποκατάσταση της ζημίας. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η επεξεργασία ολοκληρωμένου πακέτου ανταποδοτικής προβολής της Σαντορίνης, το οποίο θα εξειδικευτεί τις επόμενες μέρες με την ίδια την εταιρεία. Ο Δήμαρχος Θήρας Νίκος Ζόρζος δήλωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο προορισμός έχει προβεί σε συγκεκριμένες δράσεις, ώστε η μετακίνηση των επισκεπτών στο νησί να είναι ευκαιρέστερη, κυρίως στο λιμάνι και στο τελεφερίκ. Ο Δήμος Θήρας υπογραμμίζει ακόμα ότι η προστασία της τιμής του προορισμού είναι μια σημαντική ευθύνη, την οποία ασκεί σε διεθνές επίπεδο σε συντονισμό με τον ΕΟΤ, και καθιστά σαφές ότι το συγκεκριμένο θέμα θα κλείσει μόνο με την πλήρη, επρόθεσμη και τεκμηριωμένη υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας για αποκατάσταση ουσιαστικά της τιμής του νησιού. Να πούμε βέβαια ότι από τις πρώτες μέρες το επίμαχο βίντεο αποσύρθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ιστορικά υψηλά, χωρίς ένδειξη επιβάρυνσης, βρίσκεται την τελευταία δεκαετία η επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ηράκλειο, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
4: Πρόκειται για την ανάλυση των επίσημων στοιχείων του Γενικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και αποτυπώνεται όπως επισημάνθηκε και από τη διοίκησή του. Μια δεκαετία η οποία είναι μια δεκαετία ισχυρής ανάκαμψης και δομικής αλλαγής στην επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου. Καταγράφηκαν συνολικά 18.182 εγγραφές έναντι 9.568 διαγραφών και μάλιστα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν έτος ρεκόρ για την επιχειρηματική κινητικότητα στο Ηράκλειο. Είχαμε τριπλάσιες νέες εγγραφές μελών, 3.354 σε σχέση με το 2015 που ήταν 1.148. Τώρα, η ανάλυση αναφέρεται σε τρεις διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι από το 2015 μέχρι το 2016, τότε που είχαμε τα εισιτήρια ήταν αρνητικά και λόγω της πίεσης των capital controls και της οικονομικής κρίσης. Την περίοδο 2017-2020 άρχισε το ισοζύγιο να γίνεται θετικό. Βεβαίως ήρθε το 2020 με την πανδημία και τον COVID-19 που ανέκοψε την ανωδική πορεία των εγγραφών, αλλά την τρίτη περίοδο, το 2021 μέχρι και το 2025, χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή επιτάχυνση, συνδυαζόμενη χρονικά με την ενεργοποίηση και του Ταμείου Ανάκαμψης και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Leader της τουριστικής ανάπτυξης, που έφεραν αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Σε δηλώσεις του πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο Βαγγέλης Καρκανάκης, είπε ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και ότι η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο όχι μόνο άντεξε όλα αυτά τα χρόνια στις διαδοχικές κρίσεις, αλλά έχει περάσει και σε νέα φάση ανάπτυξης και δυναμισμού. Και στόχος μας, όπως είπε, είναι να μην διαμορφώσουμε θέσεις στηριζόμενες σε εκτιμήσεις, αλλά σε πραγματικά δεδομένα που αποτυπώνουν τις ανάγκες και τις προοπτικές της τοπικής οικονομίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την έντονη ανησυχία του για το μέλλον των παραγωγών στις λαϊκές αγορές εξέφρασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας, Απόστολος Τσακανίκας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
5: Πράγματι, καλώς μεσημέρι. Έχουμε μια εικόνα συνεχούς συρρήκνωση του κλάδου και όχι μόνο βέβαια στη Μαγνησία, αλλά ανά την Ελλάδα και δύση στη Θεσσαλία. Η κίνηση στις λαϊκές αγορές είναι αισθητά μειωμένη το καλοκαίρι, σαν περίοδο δηλαδή. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η εποχικότητα, αλλά η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι ίδιοι οι παραγωγοί. Σύμφωνα με τον κύριο λοιπόν Τσακανίκα, στη Μαγνησία ο αριθμός των παραγωγών έχει μειωθεί δραματικά από 250 παραγωγούς που δραστηριοποιούνταν πριν από λίγα χρόνια, μιλάμε δηλαδή για πενταετία και λιγότερο. Σήμερα έχουν απομείνει περίπου 120, ενώ όπως είπε από το 2021 μέχρι σήμερα δεν έχει μπει κανένας νέος παραγωγός στις λαϊκές αγορές. Ο ίδιος απέδωσε συνεχή αυτή αποχώρηση αδέλφων του στο αυξημένο κόστος παραγωγής που περιλαμβάνει καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, αγροεφόδια αλλά και τα νέα λειτουργικά έξοδα που επιβαρύνουν τους επιχειρηματίες όπως οι ταμιακές μηχανές, οι προμήθειες βέβαια των τραπεζών, οι υπάροχοι πληρωμών, οι λογιστές και όλα αυτά. Να πω ότι είπε ότι οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο παρά τις βελτιώσεις εν τούτης παραμένουν γραφειοκρατικές. Οι παραγωγοί ζητούν να μπορούν να αποκτούν άμεσα άδεια συμμετοχής στις λαϊκές μόλις διαθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χωρίς πολύμνες διαδικασίες και προκηρύξεις, οι οποίες, όπως τόνισε, ανταποκρίνονται περισσότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη παρά η περιφέρεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις τιμές των προϊόντων, εξηγώντας ότι τα κυπευτικά διαμορφώνονται αποκλειστικά από την προσφορά και τη ζήτηση, καθώς δεν μπορούν να αποθηκευτούν. Και οι ντομάτες, πάντως χάρη μας έδωσε ένα παράδειγμα, που το Πάσχα είχαν φτάσει ακόμη και τα 4 ευρώ το κιλό, σήμερα πουλούνται στις λαϊκές ακόμη και 0,80 έως 1 ευρώ. Αυτό που τόνισε, τελευταία και να κλείσω, είναι ότι η λύση βρίσκεται στη μείωση του κόστους παραγωγής, προτείνοντας μεταξύ άλλων μηδενικό ΦΠΑ στα λαχανικά, όπως εφαρμόζεται στην Κύπρο, καθώς και αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε πάρκο της Λάρισας, στην Οδό Αιώλου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής. Τα δύο παιδιά που διαμένουν σε δομή φιλοξενίας ανέφεραν ότι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων με αερόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα. Ο 17χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο, ενώ ο 16χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι πιθανότατα από μαχαίρι ολοκληρώνει τις εξετάσεις στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου και θα λάβει και αυτός σύντομα εξιτήριο. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το περιστατικό και αναζητούν τους δράστες. Τη θέσπιση ειδικού ποσοστού για τους μαθητές που έδωσαν πανελλαδικές λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η επιδημία αφθόδους πυρετού στο νησί, ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μυτιλίνης. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και οι δύο ενώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, και του Δήμου Μυτιλίνης αλλά και του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ζητούν ειδική μέρημνα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων με επιστολή τους προς την Υπουργό Παιδείας. Καθώς, όπως επισημαίνουν οι γονείς, οι μαθητές της περιοχής του νησιού βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όπως πολύ σωστά είπες, λόγω του αφθόδους πυρετού. Για τον λόγο αυτό ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να εξετάσει τη χορήγηση ειδικής ποσόστοσης για την εισαγωγή των μαθητών της Λέσβου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το πρότυπο αντίστοιχων ρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μετά από έκτακτα γεγονότα. Το αίτημα, να σου πω, ότι συνοδεύεται από έκκληση για άμεση ανταπόκριση, ώστε, όπως τονίζουν οι ίδιοι, να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για τους υποψηφίους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμούς σε δημόσιο και ιστορικό χώρο προκαλεί προβληματισμό στα Ιωάννινα. Αυτή τη φορά στόχος αγνώστων έγινε το αρχοντικό Πυρσινέλα, ένα από τα σημαντικά κτίρια της πόλης όπου στεγάζονταν η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘΕ. Αλεξάνδρα Γκέλη μαζί μας. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα, Βίκη. Τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν στο αρχοντικό Πυρσινέλα καταδικάζει ο Δήμος Ιωαννινών, κάνοντας λόγο για ένα ακόμη περιστατικό φθορά στο δημόσιο και ιστορικό χώρο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση κιόλας του Δήμου, άγνωστοι προκάλεσαν τις ζημιές στο εξωτερικό χώρο του κτηρίου, σπάζοντας κάγκελα και προκαλώντας φθορές σε σημεία των εγκαταστάσεων. Στο αρχοντικό Πυρσινέλα στεγάζεται η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘΕ Ιωαννίνων. Γεγονός που καθιστά το χώρο σημείο καθημερινής παρουσίας των πολιτών, εργαζομένων αλλά και επισκεπτών. Μετά τη διαπίστωση των ζημιών, στο σημείο κλήθηκε και μετέβη η αστυνομία προκειμένου να καταγράψει το περιστατικό και την έκταση των φθορών. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων αναμένεται να προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης κατά αγνώστων, Ο Δήμος Ιωνητών ανακοίνωσε ότι έπειτα από το περιστατικό η αυλή του αρχοντικού Πυρσινέλα θα κλειδώνεται πλέον εκτός του ωραρίου λειτουργίας. Μέχρι σήμερα ο εξωτερικός χώρος παρέμεινε ανοιχτός καθημερινά για τους πολίτες. Ωστόσο, η επανάληψη τέτοιων φαινομένων οδηγεί τη Δημοτική Αρχή στη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας και προστασίας. Mm-hmm. Και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας επισήμανε ότι οι βανδαλισμοί σε δημόσιους χώρους δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο φαινόμενο, mm-hmm. αλλά επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα που προκαλεί οικονομική επιβάρηση στο Δήμο. Ανέφερε για την αποκατάσταση των ζημιών απαιτούνται συνεχείς παρεμβάσεις και δαπάνες οι οποίοι επιβαρύνουν το δημοτικό προϋπολογισμό mm-hmm. και υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης και της επιτήρησης σε δημόσιους χώρους καθώς και τη σημασία της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων. Στόχος είναι όπως τονίζει από τη Δημοτική Αρχή η προστασία της δημόσιας περιουσίας, των ιστορικών κτηρίων της πόλης, αλλά και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Θέλω να πω και δύο λόγια ότι το αρχοντικό Πυρσινέλα mm-hmm. είναι γνωστό ως οικία Πυρσινέλα. Είναι ένα ιστορικό αρχοντικό κτίριο στα Ιωάννινα, στην οδό Αραβαντινού 1. Θεωρείται από τα πιο λίγα παλιά αρχοντικά που σώζονται ακόμη. Πήρε το όνομά του από τον Βασίλειο Πυρσινέλα, ο οποίος υπήρξε δήμαρχος των Ιωαννίνων. Το κτίριο ανήκει σήμερα στο Δήμο Ιωαννητών. Ιστορικά το σημερινό αρχοντικό κτίστηκε σε παλαιότερα ερείπια, καθώς το παλιό αρχοντικό είχε καεί το 1820,
0: μάλιστα.
7: στην περίοδο που ο Αλή Πασάς πυροπόλησε την πόλη. Και αυτή τη στιγμή έχει δοθεί από το Δήμο Ιωαννητών για τη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘ, που έχουν καθημερινή χρήση από πολίτες και εργαζόμενους εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Το βίντεο Art 0 ετοιμάζεται να παρουσιάσει στην Καλαμάτα. Ένα δυναμικό πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Η Μαρία Τομαρά θα μας πει τώρα περισσότερα. Μαρία.
8: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, το βίντεο Art 0, το Φεστιβάλ 0, όπως ξεκίνησε το 2005, για άλλη μια φορά παρουσιάζει σύγχρονες ιδέες, μορφές και τάσεις της παγκόσμιας βιντεοτέχνης. Ταυτόχρονα, στρέφει φέτος το βλέμμα μας στο παρελθόν και την ιστορία της ελληνικής βιντεοτέχνης σε ένα μεγάλο ειδικό αφιέρωμα. Το Video Art 0 συμπληρώνει φέτος 22 χρόνια συνεχούς διεθνούς δραστηριότητας, ξεκινώντας, όπως είπαμε, το 2005 από την Καλαμάτα και αποτελώντας ένα σημαντικό κόμβο συνάντησης βιντεοκαλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα τώρα θα παρουσιαστεί φέτος στην Καλαμάτα σε δύο μέρη, απαρτίζεται από δύο μέρη. Την πρωινή ζώνη προβολών που θα παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας 10, 11 και 12 του μήνα και βέβαια με ένα σημαντικό ιστορικό αφιέρωμα στην πρώτη γενιά καλλιτεχνών που ξεκίνησαν να πειραματίζονται με την βιντεοτέχνη στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η βραδινή ζώνη προβολών στη βραδινή ζώνη θα παρουσιαστεί ένα διεθνές πρόγραμμα σύγχρονης βιντεοτέχνης που περιλαμβάνει συνολικά 82 έργα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Οι βραδινές προβολές θα γίνονται στο αγρόκτημα Rethink FIFA και στο Banda Part Studio.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και να πάμε τώρα στις Σέρες, καθώς εκεί έχουμε σήμερα τη γιορτή της μπακάλικης πιπεριάς. Η Θάλια Καμπουρίδου είναι μαζί μας. Θάλια, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Με κεντρικό σύνθημα, η γεύση που μας ενώνει, την 11η γιορτή μπακάλικης πιπεριάς, διοργανώνουν σήμερα στις 9 το βράδυ στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη, είναι ένα προάστιο της πόλης των Σερών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Κατοίκων Αγίου Ιωάννη Σερών, Αλυσμόνητες Πατρίδες. Εκεί, σε αυτό το γραφικό προάστιο, που πλέον δεν θυμίζεται μόνο για τα πολλά τραχούμενα νερά, τα αιωνόβια πλατάνια, τις πολύ καλές ταβέρνες που υπάρχουν εκεί, εκεί κρύβεται η πεντανόστιμη μπακάλικη πιπεριά, ένας μικρός γαστρονομικός θησαυρός της περιοχής μας. Τώρα, τι είναι οι μπακάλικες πιπεριές? Είναι πολύ μικρές πιπεριές σε μέγεθος. Έχουν μία γλυκιά αλλά και ελάχιστα καυτερή γεύση. Θεωρούνται εκλεκτός μεζές για τσιπουράκι, ουζάκι, αλλά και για οτιδήποτε συνοδευτικό. Όλες οι ταβέρνες των Σερών τις διαθέτουν. Μπορείτε να τις βρείτε επίσης και σε μεγάλες αγορές και σούπερ μάρκετ. Είναι μια ποικιλία που έφεραν οι μικρασιάτες πρόσφυγες από την Προύσα το 1922. Στην αρχή τις καλλιεργούσαν και τους πήγαιναν στον μπακάλι της γειτονιάς για να κάνουν τις πιπερίτσες αυτές τουρσί. Τώρα μπορείτε να τις βρείτε και να τις μαγειρέψετε, είτε τηγανιτές, είτε ψητές, είτε πεντανόστιμες. Και σήμερα αναμένεται να διατεθούν περισσότερα από 200 κιλά μπακάλικης πιπεριάς. Θα πρέπει να σας πω ότι είναι ένας εξαιρετικός θεσμός αυτός στην περιοχή μας το καλοκαίρι. Μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και έχει διτό στόχο, αφενός την ανάδειξη της συγκεκριμένης καλλιέργειας και αφετέρου την ανάδειξη της πολύ όμορφης αυτής περιοχής του Αγίου Ιωάννη Σερών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Έκθεση αφιερωμένη σε μια κορυφαία μορφή της μοντέρνας γλυπτικής παρουσιάζεται στην Άνδρο. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
10: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άνδρου του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή φιλοξενεί έως τις 27 Σεπτεμβρίου τη μεγάλη περιοδική έκθεση Germaine Richier 1902-1959 «Συνομιλίες», την πρώτη εκτενή παρουσίαση του έργου της κορυφαίας Γαλλίδας γλύπτρια στην Ελλάδα. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν η Μαρία Κουτσομάλη Μωρό και η Λοράντς Διριέ, συγγραφέας της βιογραφίας της καλλιτέχνητας. Η έκθεση ανασυνθέτει ολόκληρη την καλλιτεχνική πορεία της Ρισιέ από τα χρόνια της μαθητείας της δίπλα στον Αντουάν Μπουντέλ έως τη διεθνή αναγνώρισή της ως ηγετικής μορφής της ευρωπαϊκής γλυπτικής του 20ου αιώνα, μέσα από εμβληματικά γλυπτά, έργα χαρακτικής και μια αναπαράσταση του ατελιέ της, το οποίο ο Ζορζ Λιμπούρ περιέγραφε ως χάος από γύψο και πυλό, αναδεικνύεται η ιδιαίτερη εικαστική της γλώσσα, όπου η ανθρώπινη μορφή συνδιαλέγεται με στοιχεία του ζωικού και φυτικού κόσμου. Παρά τον θάνατό της στα 57 της χρόνια, η Germaine Richier άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία της τέχνης, τιμήθηκε με το βραβείο Blumenthal και υπήρξε η μοναδική γυναίκα γλύπτρια που συμμετείχε στην ιστορική έκθεση «Η νέα δεκαετία» του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης το 1955.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπεται για αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά εύθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και την ισιωτική χώρα τους 30 με 32 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπος. more.com, artinfo.gr. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Τραμπ κατά πάντων, ίσως η φράση που αποτυπώνει καλύτερα το κλίμα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να ανεβάσει τους τόνους σε όλα τα μέτωπα απέναντι στο Ιράν αλλά και απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή στην άμυνα και επιμερισμό των βαρών. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση για τη συμμαχία, όπου αναζητούνται ισορροπίες και κοινός βηματισμός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στο επίκεντρο το ελληνικό ζήτημα, το κάζους μπέλι. Από την Άγκυρα έστειλε το μήνυμα ότι μια συμμαχία δεν μπορεί να αγνοεί απειλές μεταξύ κρατών μελών και ότι η συνοχή της περνά μέσα από το σεβασμό των αρχών της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Μια σύνοδος με ένταση, σκληρές δηλώσεις και κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σκληρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι για τον ίδιο η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει και χαρακτηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις χάσιμο χρόνου. Στο στόχαστρο του Αμερικανού Προέδρου και η Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε απέσιο εταίρο, επικρίνοντας τη στάση της στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών. Η Ισπανία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις ως κάτι το σύνηθες, απάντησε το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού μετά τα νέα πειρά Τραμπ. Αύξηση κοντά στο 6% για τις τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Χώρα μου δέχεται διαρκή απειλή. Η συμμαχία πρέπει να λάβει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των κρατών μελών, τόνισε προσερχόμενος στη σύνοδο στην Άγκυρα. Την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Ταγί Περντογάν. Διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι, νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πύρα. Έπειτα από καταδίωξη στο Άργο σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Και στη Βενεζουέλα αυξάνεται δραματικά ο απολογισμός των θυμάτων από τη διπλή σεισμική δόνηση, με τους νεκρούς να ξεπερνούν πλέον τις 3.500. Μέσα στην καταστροφή, μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας. Μητέρα και τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανοί έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμού κάτω από τα ερείπια. Από την Άγκυρα, όπου πραγματοποιείται η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, ξεκινούμε το δελτίο μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους Μπέλη της Τουρκίας, στέλνοντας μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας και φυσικά στα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών. Αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, υπογράμμισε ότι πρέπει να λάβονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων, ενώ η Αθήνα επισημαίνει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Θα πάμε στη συνέχεια στην Άγκυρα, στον Δημήτρη Γκάτσιο, που παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εργασίες της Συνόδου, καθότι αυτή είναι και η δεύτερη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί τουρκικού εδάφους θέτει με τόσο ξεκάθαρο τρόπο το θέμα του κάζους Μπέλη. Τώρα, για το ποιο είναι το μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμψει προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους, θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης Γκάτσιος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Λέγαμε νωρίτερα ότι σε αυτό το πλαίσιο, με όλες αυτές τις δηλώσεις που ακούσαμε και από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους Μπέλη. Αναφέρθηκε και στα ζητήματα των F-35, αλλά να πάμε να τα δούμε αναλυτικά.
8: Ναι, και να υπενθυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Πρωθυπουργός έρχεται στην πρωτεύουσα της Τουρκίας και θέτει το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Έχει προηγηθεί η συνάντηση στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα του κάζους Μπέλη ενώπιον του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών.
7: Δεύτερη φορά που το θέτει.
8: Ακριβώς. Χωρίς να σχολιάσει λοιπόν ευθέως τις χθεσινές δηλώσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε δύο σαφή μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα, ότι η συνοχή της συμμαχίας περνά μέσα από τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας. Δεύτερο μήνυμα, ότι επίσης η συνοχή της συμμαχίας περνάει μέσα από τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, ήταν η χαρακτηριστική απροσωπή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ακόμα δύο σημεία από την δήλωση την πρωινή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτον, η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία που δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον ΝΑΤΟ, αλλά θα ενισχύει το αποτύπωμα της Βόρεια Ατλαντικής Συμμαχίας. Δεύτερο σημείο, η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος που τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στην συμμαχία. Το αναφέρω αυτό καθώς η χώρα μας βρίσκεται ήδη στην πρώτη πεντάδα των μελών του ΝΑΤΟ που έχουν από το 2026 επιτύχει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες, ένας στόχος που έχει οριστεί στη διάρκεια της προηγούμενης συνόδου κορυφής στην Χάγη της Ολλανδίας.
7: Και τώρα αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, Δημήτρη. Ένα θέμα που εντός εγωγικών καίει την Άγκυρα.
8: Ακριβώς, και μέσω των μηνυμάτων που εξέμπευσε προηγουμένως, αυτά που αναφερθήκαμε προηγουμένως για τον κάζους Μπέλη, ήταν έμεσες αλλά ασταθείς οι αναφορές του Πρωθυπουργού. Σας ανέφερα και προηγουμένως ότι δεν μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει τις τοποθετήσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν, ωστόσο τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη είχαν μία ηχό που έφτανε μέχρι και στις αυλές και των 32, μάλλον να αφαιρέσουμε τη χώρα μας, και των 31 χωρών του ΝΑΤΟ.
7: Και σίγουρα ένα από τα ζητήματα είναι και το τι θα γίνει όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθότι ο κύριος Τραμπ αυτό που δήλωσε νωρίτερα είναι ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ήδη βλέπουμε και τις επιπτώσεις όσον αφορά το πετρέλαιο, και αυτές τις ανησυχίες τις έχει ακούσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
8: Ακριβώς, είναι ανησυχίες που έχει φέρει στο προσκήνιο η Αθήνα στην διάρκεια των τελευταίων μηνών, ανησυχίες που δεν σχετίζονται μόνο με τα γεωπολιτικά ζητήματα αλλά και με τα οικονομικά. Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη βρίσκεται σε, ήδη έχουν σταλεί μηνύματα από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά στο γεγονός ότι πρέπει η πτώση τουλάχιστον μέχρι πριν από η πτώση των τιμών στις τιμές του αγού πετρελαίου να περάσει στην Αγγλία. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή και ένα πλάνο που σχετίζεται με τις μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους παράγοντες της αγοράς, προκειμένου να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης.
7: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες που μας μετέφερες από την Άγκυρα όσον αφορά το ότι προσκομίζει εκεί στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ η ελληνική κυβέρνηση. Να συνδεθούμε όμως τώρα και με την ανταποκρίτριά μας, την Ελβίρα Κρίθαρη. Ελβίρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά. Πώς υποδέχθηκαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αλλά και πολιτικοί κύκλοι τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κάζους Μπέλη? Ποια είναι η απάντηση από την Άγκυρα? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ελβίρα Κρίθαρη? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Θα φροντίσουμε στη συνέχεια να αποκατασταθεί. Πάντως, στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, οι εξελίξεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ προκαλούν και πολιτικές αντιδράσεις. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στην κυβερνητική στρατηγική, υποστηρίζοντας ότι παρά τη διαχρονική συνέπεια της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, η χώρα δεν αποκομίζει τα αντίστοιχα διπλωματικά και γεωπολιτικά ωφέλη. Ακούστε λοιπόν τη δήλωση στο Air News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
9: Η Ελλάδα πληρώνει σαν πρωταθλητής στο ΝΑΤΟ τις υποχρεώσεις της, αλλά εκπροσωπείται σαν παρατηρητής. Και εδώ είδαμε ότι ενώ έχουμε δαπανίσει πολλά δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά προγράμματα, το οποίο είναι θετικό και εμείς το έχουμε στηρίξει, και δαπανούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ αναλογικά με άλλες χώρες, δεν φαίνεται μέχρι στιγμή στο ΝΑΤΟ να έχουμε την αντιμετώπιση αυτή, ενώ την ίδια στιγμή η Τουρκία φιλοξενεί Σύνοδο Κορυφής, αναβαθμίζεται σε στρατηγικό κόμβο της Συμμαχίας, διεκδικεί μια θέση στην αμυντική βιομηχανία, διατηρεί ανοιχτό το κάζους Μπέλη και βέβαια προσπαθεί αυτή τη στιγμή και να το ενισχύσει με την εσωτερήκευση της Γαλάζιας Πατρίδας ως δικαίου της χώρας, άρα ως πια δεσμευτική εθνική στρατηγική, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αντίδραση. Άρα πρέπει να δούμε λίγο και ποιο είναι το αντίκρισμα της πολιτικής. Τι καλό είναι να εξοπλιζόμαστε? Το βασικό είναι αναβαθμιζόμαστε ή η Τουρκία αναβαθμίζεται και εμείς βλέπουμε απλά σαν το Σύσυφο να μπαίνουμε σε μεγάλες δαπάνες που πρέπει να μπούμε, αλλά η Τουρκία με άλλους τρόπους να μην θεωρείται δεδομένη, εμείς να θεωρούμε σαν δεδομένη και η Τουρκία να έχει ωφέλη.
7: Λοιπόν, να επιστρέψουμε όμως στην Άγκυρα. Καθώς λέγαμε νωρίτερα ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά σε σχέση με τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κάζους Μπέλη. Πάμε λοιπόν στην Ελβίρα Κρίθαρη να μάθουμε πώς απαντά η Άγκυρα. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
10: Καλό μεσημέρι από την Άγκυρα. Έντονη ενόχληση αποτυπώνεται στα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου από την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε στην ερώτηση για το 35, αναφερόμενος βέβαια το κάζους Μπέλη στην απειλή.
7: Ελβίρα, μας ακούς? Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Θα την βρούμε. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα η Ελβίρα. Όχι, θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν την ανταπόκρισή της νωρίτερα.
11: Έντονη ενόχληση έχουν προκαλέσει στον τουρκικό τύπο οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, που μετέφερε την πάγια θέση της Ελλάδας για την απειλή που δέχεται από την Τουρκία, ερωτώμενος για τα F-35. Σταχυολογώ ενδεικτικά κάποιους από τους πηχαίους τίτλους των εφημερίδων φιλοκυβερνητικού τύπου και μη. Είναι σύσσωμος ο τύπος που σχολιάζει τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη και λέει μεταξύ άλλων ότι στοχοποίησε την Τουρκία με αφθάδεις εκφράσεις, ότι η ερώτηση των στρίμωξε έγραψε στη γωνία ότι έκανε δηλώσει που δεν αρμόζουν το πνεύμα του ΝΑΤΟ και ότι ξεπέρασε τα όρια. Αυτό όμως ήταν αναμενόμενο να συμβεί. Ο τουρκικός τύπος αντιδρά πάντα ραγδαία σε οποιαδήποτε κίνηση της Ελλάδας. Είναι φιλοκυβερνητικές και αντιπολιτευόμενες και ο εθνικιστικός τύπος επίσης. Υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι αυτό και αυτό είναι ενδιαφέρον, ότι είναι σύσσωμος ο τύπος που σχολιάζει και ήταν και πρώτο θέμα μαζί με τις δηλώσεις Τραμπ και για την Ισπανία, όπως είπες, αλλά και για το Ιράν. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και η αντίδραση της Ισπανίας είναι ότι δεν λαμβάνει τόσο υπόψη τις αυτές τις δηλώσεις. Εδώ και περιμέναμε αυτά τα ζητήματα να ανακύψουν, βέβαια, λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα του Αμερικανού Προέδρου, όχι μόνο προς τον κύριο Σάντσες. Νομίζουμε ότι θα συμβεί αυτό αργότερα και με την κυρία Μελόνι.
7: Βέβαια, το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο μήνυμα που εξέμπεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς την Τουρκία. Βέβαια, η μεγάλη εικόνα αυτή τη συνόδου αφορά το ίδιο το μέλλον της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, καθότι οι ηγέτες πλέον καλούνται να βρουν τη χρυσή τομή σε μια περίοδο, λοιπόν, κατά την οποία οι διατλαντικές σχέσεις δοκιμάζονται, με ανοιχτά ζητήματα, τις αμυντικές δαπάνες, τον επιμερισμό των βαρών, αλλά και το ρόλο που καλείται να αναλάβει η Ευρώπη στην άμυνά της. Και όλα αυτά, βέβαια, το κλίμα αυτό δυναμητίζει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις νέες δηλώσεις που έκανε νωρίτερα. Εμφανίστηκε εξοργισμένος μετά και τα πλήγματα του Ιράν κατά δεξαμενόπλοιων που προκάλεσαν αμερικανικούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, αλλά και η ιρανική απάντηση με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Η εκεχηρία έχει τελειώσει, αυτό δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, χρησιμοποιώντας πάντως βαρύς χαρακτηρισμούς για το ιρανικό καθεστώς. Η Έλενα Λεβίζου παρακολούθησε νωρίτερα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και θα μας τις μεταφέρει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
12: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν πολύ οργισμένος ο Αμερικανός Πρόεδρος και πολύ έντονος στις δηλώσεις του όσον αφορά το ιρανικό καθεστώς. Όπως είπες, απαντώντας σε ερώτηση για το αν συνεχίζεται η εκεχηρία, η εύθραστη εκεχηρία, αν συνεχίζει να ισχύει το μνημόνιο κατανόησης, είπε ότι όσον αφορά τον ίδιο, η εκεχηρία έχει τελειώσει. Ωστόσο, είπε ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, Βίτκοφ και Κούσνερ, θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Είναι καλοί άνθρωποι, όπως είπε, αλλά θα πρέπει να έρχονται σε εμένα. Όσον αφορά εμένα, δεν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό. Χαρακτήρισε, χρησιμοποίησε, όπως είπες, πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς για το ιρανικό καθεστώς. Τους είπε ψεύτες, καθάρματα, κακούς ανθρώπους. Είπε λοιπόν ότι δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Είπε επίσης ότι αν είχαν ένα πυρηνικό όπλο θα το είχαν χρησιμοποιήσει οι Ιρανοί, και ουσιαστικά εμφανίστηκε ως έτοιμος, θα λέγαμε, να ξαναρχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό και το παράθυρο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις είχαν διακοπεί για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, του πρώην πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών. Αυτή ολοκληρώνεται αύριο, Πέμπτη, στη γενέτειρά του, και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ξαναρχίσουν αυτές τις τεχνικές διαπραγματεύσεις. Θα δούμε αν θα συμβεί αυτό μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα. Αυτά έγιναν αρχικά από τους Αμερικανούς στο νότιο Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, στις περιοχές Ιράκ, Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και στο νησί Κέσμα, για να απαντήσουν οι Ιρανοί με 85 χτυπήματα, πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων, όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Όλων αυτών είχαν προηγηθεί τα πλήγματα των Ιρανών, των φρουροί της Επανάστασης εχθές, σε 3 δεξαμενόπλια, ανάμεσά τους ένα σαουδαραβικό και ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά, να χτυπηθεί ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Να θυμίσουμε ότι το Κατάρ είναι από τις 2 κυριότερες χώρες που έχουν μεσολαβήσει για το μνημόνιο κατανόηση των ΗΠΑ Ιράν. Οπότε βρισκόμαστε στο σημείο αυτό και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Από την πλευρά του Ιράν μέχρι στιγμής υπήρξαν κάποιες δηλώσεις από τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, ο οποίος είπε ότι ο εκφοβισμός και ο εκβιασμός των ΗΠΑ έναντι στο Ιράν έχει τελειώσει.
7: Καταλαβαίνουμε ότι όλα βρίσκονται σε ένα τεντωμένο σκηνή. Φυσικά στο επίκεντρο είναι και τα στενά του Ορμούζ και το πετρέλαιο. Θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά, γιατί και εκεί έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις των αγορών. Βέβαια, Έλενα, τώρα από το στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέφυγαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά η περίπτωση της Ισπανίας, όπου καταφέρθηκε με βαρύς χαρακτηρισμούς.
12: Αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές χώρες για το θέμα του Ιράν, ότι δεν βοήθησαν οι νατοϊκοί σύμμαχοι στην Ευρώπη στο Ιράν. Είπε ότι είχε επαφές, το είχε ζητήσει από την Βρετανία, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Ιταλία. Από την Ισπανία είπε δεν υπήρξαν τηλεφωνήματα, γιατί εκεί δεν υπάρχουν σχέσεις, και ξεκίνησε μια επίθεση κατά της Ισπανίας λέγοντας ότι έχουν κοπεί ουσιαστικά η εμπορική δεσμή με την Ισπανία, και η Ισπανία κρατά μια πολύ σκληρή στάση όσον αφορά και τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Θα το δούμε αυτό όταν θα με παίρνουν τηλέφωνο και θα παρακαλούν να ξαναξεκινήσουν οι εμπορικές μας σχέσεις, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπήρξε απάντηση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο της Ισπανίας ότι αυτές οι δηλώσεις είναι business as usual για τον Αμερικανό πρόεδρο, και ότι προς το παρόν και ότι οι δεσμοί, οι πολιτιστικοί και άλλοι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι άρρηκτοι, ανάμεσα στους δύο λαούς. Όμως υπήρξε και η παρέμβαση του Μάρκ Ρούτε, ο οποίος ήταν παρόν στις δηλώσεις αυτές, του επικεφαλής του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος παρέμβει με ένα πυροσβεστικό τρόπο, θα λέγαμε, λέγοντας ότι ακόμη και η Ισπανία έχει αυξήσει στο 2% το προϋπολογισμό της για το ΝΑΤΟ, και επίσης είπε ότι συνολικά φύγαν χιλιάδες πτήσεις κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύραξης με το Ιράν από ευρωπαϊκές χώρες, προσπαθώντας να δείξει στον Αμερικανό πρόεδρο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες βοήθησαν, οι νατοϊκοί σύμμαχοι στην Ευρώπη βοήθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες.
7: Να πάμε τώρα όμως, γιατί είχαμε και τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε την άρση των περιορισμών όσον αφορά τις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής ευθύνης χωρίς να διαταράσει η συνοχή της συμμαχίας, κάτι βέβαια που προκάλεσε και την αντίδραση εκ μέρους του Ισραήλ.
12: Ακριβώς. Ο Ταγίπ Ερντογάν λοιπόν είπε ότι πρέπει, ότι η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας είναι ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες του κόσμου, και ουσιαστικά ότι πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί ανάμεσα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, όπως είπε εντόνα, αναφερόμενος ειδικά στους περιορισμούς που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερόμενος δηλαδή στα συστήματα SAFE. Ο Ταγίπ Ερντογάν επίσης αναφέρθηκε στον αμυντικό προϋπολογισμό της Τουρκίας που θα ανέλθει στο 5%, είναι αυτό που για το ΝΑΤΟ που επιθυμεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Επίσης αναφέρθηκε σε έναν σιδερένιο θόλο ανάλογα με αυτόν του Ισραήλ που θα κατασκευάσει η Τουρκία, και γι' αυτό το λόγο έχει προϋπολογισμό 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και επίσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Τουρκία έχει για μεσολαβητικό ρόλο και στη Μέση Ανατολή αλλά και στον πόλεμο της Ουκρανίας, και στις δύο περιπτώσεις είπε ότι συμφωνεί απολύτως με τους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, και μάλιστα δήλωσε πρόθυμη να συνεχίσει και τη διαμεσολάβησή της και για τον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ είπε για τα στενά του Ορμούς ότι στηρίζει 100% τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την αποναρκοθέτηση των στενών ασθενών. Ο Αμερικανός πρόεδρος τώρα, Ντόνα, είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι στις δηλώσεις του αναφέρθηκε ξανά στον πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε πάλι πολύ καλό του φίλο, και αναφέρθηκε και στη σχέση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Επίσης, όπως είπε, πολύ καλό φίλο του και έναν εξαιρετικό πρωθυπουργό σε περίοδο πολέμου, και είπε ότι απορεί πως αυτοί οι δύο δεν έχουν καλή σχέση, και είπε για τον Ταγίπ Ερντογάν ότι θα μπορούσε στην περίπτωση του πολέμου στο Ιράν να ήταν με την άλλη πλευρά, αλλά δεν το έκανε.
7: Τώρα το Reuters αναφέρει ότι είχαμε και την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Πιτ Χέγκσεθ, με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, η οποία έχει ως σκοπό τη συζήτηση της πιθανής πώλης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
12: Ακριβώς, και αυτό δείχνει πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα για το Ισραήλ. Τώρα να θυμίσουμε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τις τελευταίες ημέρες έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και στο Fox News και στο CNN, και έχει αναφερθεί στο γιατί δεν πρέπει η Τουρκία να πάρει αυτά τα αεροσκάφη, τα F-35. Αυτό θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, και επίσης αναφέρθηκε στην επιθετικότητα της Τουρκίας στην περιοχή και κατά της Ελλάδας και στην κατοχή στην Κύπρο.
7: Έλενα, να πάμε να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Γαβρίλ Χαρίτος. Είναι ερευνητής στο ΛΙΑΜΕΠ και στο Ινστιτούτο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ, για αυτό που περιγράψαμε νωρίτερα όσον αφορά και την αντίδραση του Ισραήλ και για την πιθανή πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Και επιστρέφουμε σε σένα για ένα σύντομο σχόλιο και για τις νέες δηλώσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία.
13: Είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι η πρώτη φορά που έχει εκδηλώσει τον θαυμασμό του και την εκτίμησή του προς τον πρόεδρο της Τουρκίας. Αυτό έχει κατά καιρούς σχολιαστεί εδώ πολλές φορές, και άλλοτε πιο συγκρατημένα και άλλοτε όχι συγκρατημένα. Είναι δεδομένο ότι για πρώτη φορά, τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ την κατάσταση και την εξωτερική πολιτική την Ισραηλινή, είναι η πρώτη φορά που τα μάτια του Ισραήλ ήταν πολύ στραμμένα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, και βέβαια το θέμα ήταν τα F-35. Θα μπορούσα να σας πω ότι πριν από τις δηλώσεις του Νετανιάχου που είχαν προηγηθεί πριν από μερικές ημέρες, ξεκάθαρο ύφος που είπε στο Fox News ότι καλεί τον Τραμπ να μην δώσει, ναι, τα F-35, είχε προηγηθεί μια μεγάλη ποσότητα δημοσιεύσεων, αναλύσεων, εκπομπών εδώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επί μια εβδομάδα, που να σας πω έτσι, να σας συνοψίσω ποιο είναι το κλίμα. Το κλίμα ήταν ότι δεν θα εκπλαγούν οι Ισραηλινοί αν τελικά οι κινητήρες F-110 θα δοθούν από την Αμερική για να βοηθήσουν την Τουρκία να κατασκευάσει το ΚΑΜ.
14: Αυτό ως προς τους κινητήρες, αλλά για τα F-35 αλλάζει.
13: Αλλά για τα F-35 όμως αλλάζει το θέμα, και πλέον είχαν σταθεί στην ζυγαριά.
7: Τώρα, Έλενα, ο κύριος Τραμπ ξαναθυμήθηκε και τη Γροιλανδία. Θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι της Δανίας, είπε στο περιθώριο της Συνόδου.
12: Ναι, Ντόνα, να θυμίσουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που είχε προκαλέσει πέρσι πάρα πολύ μεγάλη ένταση στους κόλπους
7: ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ.
12: Ακριβώς. Αναφέρθηκε λοιπόν ξανά, επανήλθε όπως είπες, είπε λοιπόν ότι θα έπρεπε, ναι, είναι πολύ σημαντική η Γροιλανδία, πάρα πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι σημαντική για τη Δανία, και θα έπρεπε να είναι υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα έκανε και μια ιστορική αναφορά, λέγοντας ότι η Δανία καταλήφθηκε από τους Ναζί μέσα σε μόλις μία ημέρα, και εμείς σώσαμε τη Γροιλανδία από τους Ναζί και δεν καταλαβαίνω γιατί τη δώσαμε πίσω. Υπήρξε αντίδραση από τη Δανία, λέγοντας ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση, αλλά και από την τοπική κυβέρνηση στην Γροιλανδία.
7: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Η ώρα είναι 2:30 και όπως λέγαμε νωρίτερα, εκτείναξη 6% καταγράφουν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και το νέο σκηνικό ένταση στον Περσικό κόλπο πάνω από τα 78 δολάρια το Brent, ενώ παράγοντες της αγοράς, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, κάνουν λόγο για αύξηση και στις τιμές στην Αγγλία. Ποια είναι η εικόνα τώρα? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ουσιαστικά ανατρέπεται όλο το σκηνικό αποκατάστασης της ομαλότητας και της κανονικότητας που προσπάθησαν να χτίσουν τις τελευταίες εβδομάδες οι αγορές. Η αντίδρασή τους στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ήταν στη νέα αυτή κατάσταση έντασης άμεση και όπως άλλωστε αναμενόταν και εκρηκτική. Η άνοδος ξεπέρασε το 6%, ξεπερνάει το 6% στις αγορές πετρελαίου. Το Brent εκτινάχθηκε ακόμα και πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών εβδομάδων. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται σε 78,6 δόνα, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 5%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση τα κέρδη ξεπερνούν το 9%.

0: μέση τιμή τώρα του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει ανέλθει στα 1,77 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε τώρα ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει πλέον η επιδότηση των 16 λεπτών. Το κρίσιμο τώρα ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι μόνο αν θα υπάρξουν νέες αδυτικές επιχειρήσεις και νέο ενδεχομένως κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, αλλά αν η κρίση θα εξελιχθεί πλέον σε μια διαρκή απειλή για τις ενεργειακές ροές πετρελαίου από την κρίσιμη αυτή ενεργειακή αρτηρία Ντόνα. Σύμφωνα με την ναυτιλιακή αγορά, ήδη σήμερα 4 δεξαμενόπλια πετρελαίου και φυσικού αερίου είτε έχουν αναστρέψει την πορεία τους, είτε απέφυγαν να περάσουν από τα στενά. Πάντως, το νέο σκηνικό έντασης Ντόνα, όπως και να έχει, ανατρέπει τις προσδοκίες πρώτον για πλεόνασμα προσφοράς και μεταβάλλει σαφώς τις αποφάσεις ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων και φορτίων, κρίσιμων φορτίων για την παγκόσμια αγορά, που σημαίνει ότι επιστρέφουν στην τιμή η Ντόνα τα ασφάλιστα κινδύνου επιπλέον από τις ήδη επιβαρημένες τιμές.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά θα μετακυλήσουν στον τελικό αποδέκτη που είναι οι καταναλωτές.
0: Να δούμε πόσο θα διαρκέσει η Ντόνα και σε ποιο ποσοστό θα μετακυλήσουν όλα αυτά στην Αγγλία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Εμείς θα μείνουμε στα θέματα της οικονομίας. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα, τα οποία μετά την επιβολή τέλους των 3 ευρώ έχουν συσσωρευτεί στα τελωνία. Προανήγγειλε μέσω του Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες. Πάμε να ακούσουμε ακριβώς τη δήλωση ο κύριος Μαρκόπουλος.
2: Γίνονται προσπάθειες και άμεσα θα υπάρξουν αποτελέσματα, θα τα δουν τα πακέτα τους οι συμπολίτες μας. Υπάρχει μια αλλαγή καθεστώτος, υπάρχει μια λογική νέα πολιτική η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο που έρχονται όλα αυτά τα αγαθά στη χώρα μας. Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες, είναι προβλήματα τα οποία η δημόσια διοίκηση επιδιώκει και θα λύσει γρήγορα. Mm-hmm. Λίγη υπομονή, θα ολοκληρώσουν όλα αυτά.
1: Να πάμε τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα. Στα ύψη παραμένει το θερμόμετρο. Στο επίκεντρο του πολιτικού σκηνικού βρίσκονται εκλογικά διλήμματα, εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγής ποινικού κώδικας. Και όλα αυτά λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
3: Καλό μεσημέρι για μένα. Κλιμακώνει λοιπόν η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς μετά τις επιθέσεις συγκεκριμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στον Αλέξη Τσίπρα και στις πολιτικές που ακολούθησε την περίοδο της διακυβέρνησης, αναδεικνύοντας και έτσι τον πρώην Πρωθυπουργό σε βασικό αντιπολιτευτικό πόλο. Και στο στόχαστρο, όπως είπε εσύ, βρέθηκε ο κ. Τσίπρα, στον οποίο κατηγορεί η κυβέρνηση για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγής στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 19. Και σήμερα ο κ. Γεωργιάδης, με μακροσκελή τον άρτηση, έκανε επίθεση στα πραγμένα και την ηθική του κ. Τσίπρα, ως απάντηση στην κριτική που δέχθηκε για τοξικότητα και αναφορές του περί της ψήφισης των ποινικών κωδίκων από τη Βουλή. Έκανε ιδιαίτερη μνήμα στις αναφορές του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Κοντονή, που χαρακτήρισε στίγμα και όνειρο στην απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες παραμονές των εκλογών και αργότερα τον τρόπο με τον οποίο μεθοδέθηκε και ψηφίστηκε ο νέος ποινικός κώδικας. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας είπε πως εμέσως και σαφώς πως βάσει το λεγόμενο και του κ. Κοντονή, ο Αλέξης Τσίπρας δωροδοκήθηκε για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. Ο κ. Τσίπρας έρχεται και λέει: εγώ με την εντυμότητά μου θα φέρω κάποια δισεκατομμύρια στη χώρα. Πριν κλείσει η Βουλή, έκανε το αντίθετο της εντυμότητας, είπε ο κ. Μαρινάκης εχθές σε δηλώσεις στο Sky. Ενώ και σήμερα, σε συνέντευξή του στο Μανιφέστο, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως δεν συμμερίζεται την πολιτική περί του νέου πολιτικού διπόλου. Δεν είναι υποστηρικτής, είπε, της πολιτικής ανάλυσης με γηπεδικούς όρους, σημειώντας πως η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 19 και 23, επειδή έπεισε τους πολίτες για το πρόγραμμά της και όχι λόγω πολιτικών συσχετισμών. Στρέφοντας και τα βέλη του προς τους κύριους Ανδρουλάκη και Τσίπρα, ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε πως ο άλλος πόλος δεν άλλαξε την πραγματικότητα ποτέ. Το μόνο που αλλάζει, είπε κατά καιρούς, είναι ο εκφραστής του. Τον εξέφραζε ο κύριος Τσίπρας, μετά ο κύριος Ανδρουλάκης και τώρα πάλι ο κύριος Τσίπρας. Και όπως υποστήριξε, πρόκειται για τον πόλο της τοξικότητας, των ανέξοδων υποσχέθειων και του λαϊκισμού. Συνήθισε να ο κυβερνητικό εκπρόσωπο που αναλαμβάνει, πάντως πως ο οδηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει αυτοδυναμία, την οποία χαρακτηρίζει μονόδρομο για την αποτελεσματική διακυβέρνηση της χώρας.
1: Και φυσικά ένα θέμα το οποίο απασχολεί το κυβερνητικό

0: Επιτελείο είναι και η ίδρυση του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε σήμερα και τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό.
1: Βεβαίως, από όσο είναι το θέμα, βέβαια διαπιστώνουν στη Νέα Δημοκρατία πως λίγο θα επηρεάσει τις πιθανές ψήφους που θα πάρει ο κ. Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως βλέπουν και συνεχίζονται και εκεί οι τοποθετήσεις από κυβερνητικά στελέχη πως βασική στόχη του κ. Σαμαρά είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
0: Και λύθηκε και η παρεξήγηση εντός εισαγωγικών που υπήρξε ανάμεσα στον κ. Μαρκόπουλο και τον κ. Γεωργιάδη με αφορμή το τένις και τον κ. Κασελάκη.
1: Εκεί βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα. Είχαμε και σήμερα και άλλες γνώσεις, θα πρέπει να πούμε, για την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη στην ΟΚΑ και τον κ. Τσίπρα και όχι μόνο για την υπόθεση αυτή του παιχνιδιού τένις που είχε με τον κ. Κασελάκη. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ώρα, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, να υπάρχουν εσωκομματικές διαφωνίες στο επίπεδο της κυβέρνησης ακόμα και για τέτοιου χαμηλού επίπεδου πολιτικής.
0: Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, εδώ στο News Radio 105,8.
2: Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάνει ένα ακόμα λάθος. Θεωρώ ότι θα είναι πλέον είναι λυμένη, φαίνεται, η απόφαση του. Υπήρξε η συμβολιογραφική πράξη, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με το γεγονός ότι πήγε στον Άριο Πάγο ο κύριος Σαμαράς. Θεωρώ ότι είναι ένα λάθος το οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνει, ειδικά ένας πολιτικός του διαμετρήματος του Αντώνη Σαμαρά. Έχω εκφράσει κατά καιρούς και επαναλαμβάνω πολλές αντιρρήσεις γύρω από τον πολιτικό περίγυρο αυτό το διάστημα του τέως Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι θα είναι όμως ένα κόμμα το οποίο, επειδή οι προσωπικές διαφορές δεν συνιστούν πολιτική, δεν θα επιτύχει τους στόχους του.
0: Ερωτηθεί σε σχέση με το σχόλιο που έκανε τις προηγούμενες ημέρες ο Υφυπουργός για το τένις Γεωργιάδη Κασελάκη, εξήγησε.
2: Κοιτάξτε, με τον Άδωνη είμαστε και παραμένουμε πολύ καλοί φίλοι. Τον εκτιμώ και είναι ένας άνθρωπος στον οποίο εγώ χρωστάω. Έχει δώσει αγώνες για εμένα όταν κάποια πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η επισήμανσή μου απλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν πρέπει να δίνουμε μία αίσθηση στον πολίτη ότι πολιτικά υπάρχει μία ένταση, όμως από πίσω κατά κάποιο τρόπο εμείς έχουμε μία άλλη στάση απέναντι στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Κανένας δεν είπε, ούτε και εγώ προφανώς, ότι δεν μιλάμε και δεν έχουμε μία σωστή σχέση κοινωνικά με τους απέναντί μας πολιτικά. Όμως από το να κάνουμε τόσο στενή παρέα και να υπάρχουν μία σειρά από καθημερινές δραστηριότητες, είναι ένα θέμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι άπτεται και της πολιτικής μας τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση, με τον Άδωνη μιλήσαμε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
0: Τώρα, μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει το ρεπορτάζ. Ηλία.
3: Καλό μεσημέρι, Τόνα. Στις 10.30 ήρθε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στον Άριο Πάγο και κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, όπως είπες. Είναι σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος αναρωτήθηκε πώς γίνεται να μην έχει παρέμβει ήδη η δικαιοσύνη. Έκανε λόγο για αλληλοκβιασμούς σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Μίλησε για σκάνδαλο, για τεράστιο σκάνδαλο και σημείωσε μεταξύ άλλων ότι από τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα ευνοήθηκε και γνωστός ολιγάρχης Ντόνα.
0: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναδειχθεί η σπουδαιότητα των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Λεκανοπεδίου. Ηλίνα Μπεθάνη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Ηλίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Για το ΠΑΣΟΚ, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα, υπογράμμισε από την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επέκρινε την κυβερνητική πολιτική, είπε ότι είμαστε πρωταθλητές σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη. Εξαπέλυσε επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας στο Υπουργείο Υγείας και fake news εναντίον του ΠΑΣΟΚ, ότι δήθεν δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών και εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Ζήτησε την παραίτηση του Συμβούλου του Υπουργού Υγείας ο κ. Ανδρουλάκης για διασπορά ψεμάτων. Υπογράμμισε ο πρόεδρος του Πασόκ ότι χρειάστηκε να περάσουν 6 χρόνια και να φέρει το Πασόκ 24 φορές στη Βουλή την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονομικών για να πράξει η κυβέρνηση το αυτονόητο.
0: Βλέπουμε πάντως το Πασόκ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές με αιχμή τα θέματα της καθημερινότητας, το λέγαμε και χθες, με το κόμμα να κλιμακώνει την κριτική και για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, Λίνα.
4: Ναι, ακριβώς, με αιχμή την οικονομία, η Χαριλάου Τρικούπη κλιμακώνει την κριτική της με επίκεντρο και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ζητούν απολογισμό για το που πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια που είχε στην διάθεσή της η χώρα μας. Και την Παρασκευή στην Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική σε πεπραγμένα της κυβέρνησης. Απόψε από το επαγγελματικό επιμελητήριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.
0: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε και εμείς μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την επίσκεψή του στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.
5: Το ΠΑΣΟΚ τώρα και 6 χρόνια κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Είπε όχι η κυβέρνηση. Αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση 6 ολόκληρων ετών, έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα να εκπορεύεται ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Στην εκπομπή με πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο εδώ στο σταθμό μας φιλοξενήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και σχολίασε τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να κατέχει την τρίτη θέση. Να τον ακούσουμε.
6: Εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών. Από την αρχή ξέραμε ότι είναι ένας δύσκολος αγώνας, αλλά ξέρετε, η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο αν είσαι πρώτος μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή.
7: Ναι, αλλά σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας. Σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας.
6: Και πριν 20 μέρες μας πέραγε και η Καρυθιανού, που τώρα είναι πίσω σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με μεγάλη διαφορά. Ναι. Το είχαμε πει. Είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή δημοσκοπική επαναδιάταξη. Το είχαμε δει και με τον Κασελάκη, ξεφούσκωσε. Το είχαμε δει και με την Κωνσταντοπούλου, ξεφούσκωσε. Όταν δεν έχεις πραγματική πολιτική, όταν κάνεις copy-paste προγράμματα άλλων κομμάτων.
0: Πάμε τώρα και στη Βουλή, όπου νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που είχε καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλίση συγκεκριμένων προσώπων. Τι αποφασίστηκε, θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα σε κλίμα ένταση συζητήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση του Ταλ Τίλιαν και του Γρηγόρη Βημοντελιάδη για την υπόθεση των υποκλοπών, το σκάνδαλο όπως το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση. Αίτημα το οποίο τελικά απέρριψε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι σύσσωμη αντιπολίτευση είχε ετηθεί την κλίση των δύο ανδρών στην Επιτροπή Θεσμών για την υπόθεση των υποκλοπών, με την πλειοψηφία ωστόσο να υποστηρίζει πως κανείς από τους δύο δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, όπως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής στο άρθρο 43α, ενώ την ίδια στιγμή επισημαίνει πως η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Πάνελ Πούρας ανέφερε πως η κλίση προσώπων είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της Επιτροπής, εάν είναι δηλαδή λειτουργή του κράτους ή δημόσια πρόσωπα. Πού στηρίζεται η κλίση που ζητάτε, επειδή έδωσε συνέντευξη ένας ιδιώτης? Αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, διερωτήθηκε ο κ. Μπούρας και πρόσθεσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και μάλιστα σε δεύτερο βαθμό. Θα μπορούσα να την πάρω και μόνος μου την απόφαση και να μην συγκαλέσω την Επιτροπή κατά την κρίση μου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Την απόδειξη των ετοιμάτων της αντιπολίτευσης εισηγήθηκε από τη νέα εκπαίδευση της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, τονίζοντας πως αφενός η Μπίλιαν Δημητριάδης δεν είναι δημόσια πρόσωπα και αφετέρου πως δεν έχει να προσθέσει κανένας τίποτε ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη υποθεί. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από το 22 είπε ο κ. Βορύδης, όταν παραιτήθηκε δηλαδή από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, δεν έχει δημόσια ιδιότητα. Έχει έρθει δύο φορές και έχει πει ότι δεν έχει να πει τίποτε παραπάνω στη Βουλή και πρόσθεσε θα τον φωνάξουμε εκ νέου επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη. Οι συγητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης Δόνα πάντως μίλησαν για τη δημοκρατική διαδικασία και παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, εμένοντας την υποχρεωτική κλίση των δύο αυρών, του κ. Τίλιαν και του κ. Δημητριάδη, στη βάση του δικαιώματος που δίνει ο κανονισμός με τη συμπλήρωση των δύο πέπτων. Αποχωρούμε από την Επιτροπή, είπε ο Παναγιώτης Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας εντός του ίδιου μήκους κύματος, δήλωσαν αποχώρηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, θεωρώντας ότι συνολικά η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και το Προεδρείο, ο Πρόεδρος μάλλον ο κ. Μπούρας, ουσιαστικά παραβιάζουν τον κανονισμό και μίλησαν όλοι τα κόμματα της αντιπολίτευσης για συγκάλυψη, μπάζωμα και μεθοδευμένο φάψιμο της υπόθεσης της αλήθειας. Να πω τέλος ότι ο κ. Δημητριάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μία φορά στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους υφήνοντες της αντιπολίτευσης. Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια, αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι ακολουθεί αυτή την τακτική όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαιτίας της δραματικής ρήγνωσης των ποσοστών κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ντόνα.
0: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το θέμα είχαμε και την ανακοίνωση από τον Βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του κ. Δουδονή για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση. Κάνει λόγο στην ανακοίνωσή του. Τη θέση ότι η δημοκρατία αποτελεί το μοναδικό πολίτευμα που διασφαλίζει την πρόοδο επειδή δίνει φωνή στους πολλούς, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας μιλώντας στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Μάλιστα, Κατερίνα Φρύσα χαρακτήρισε τη δημοκρατία αθάνατη αρχαιοληνική εφεύρεση. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό σας μεσημέρι. Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα εκείνο που από την αρχαιότητα μέχρι τώρα δεν έχει γνωρίσει ποτέ νηνεμία. Ωστόσο, ξεπερνά τις δυσκολίες, δίνει τον αγώνα της και πάντοτε επικρατεί. Είναι το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου του Economist. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ότι είναι το καλύτερο πολίτευμα, βεβαίως γιατί διασφαλίζει την ελευθερία των πολλών, τις διαφορετικές απόψεις και ότι διαφορετικό και διαφωνία δεν σημαίνει διχασμός. Και κάλεσε όλους να στηρίξουμε τη δημοκρατία αυτή, απαντώντας και αντιμετωπίζοντας απολυταρχικά και αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία φαίνονται υποκριτικά, ωστόσο οδηγούν σε εθνικές τραγωδίες. Η δημοκρατία είναι εκείνο το ύψιστο πολίτευμα το οποίο διασφαλίζει την ελευθερία και την ελευθερία γνώμης όλων μας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, και να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
10: Οι ολιγαρχίες και οι απολυταρχίες μοιάζουν στιβαρές, ισχυρές, στερημένες όμως από εκείνον τον αέρα της ελευθερίας, τον ίδιο που άλλοτε αδικεί και άλλοτε δικαιώνει, καταλήγουν αναπόφευκτα σε εθνικές κρίσεις και αδιέξοδα. Η δημοκρατία αντίθετα, ακριβώς επειδή ακούει τους πολλούς, παραμένει το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Αυτό είναι το βαθύ και διαχρονικό νόημα αυτής της αθάνατης εφεύρεσης της αρχαίας Ελλάδας, της δημοκρατίας.
0: Επιστρέφουμε στη Βουλή, καθώς νωρίτερα στη Διακομματική Επιτροπή του Κοινοβουλίου μίλησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κύριος Χινάς έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το τι ακριβώς είπε θα μας ενημερώσει ο Νίκος Τσιμπίδας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ένα μήνυμα προς δύο κατευθύνσεις. Το ένα προς τους αγρότες και το δεύτερο προς τους επιτίδιους, όπως είπε ο κ. Κινάς. Να ξεκινήσουμε με την αναφορά του Υπουργού για τους αγρότες, που έχει και ειδήσεις. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τον κ. Σκηνά, η Ελλάδα εξασφαλίζει περισσότερο από 61 εκατομμύρια για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στις αυξήσεις του κόστου των λιπασμάτων. Επίσης η Ελλάδα θα πάρει επιπλέον, εξασφάλισε 21 εκατομμύρια από κοινοτικούς πόρους, τα οποία θα συμπληρωθούν και με 40 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους όσον αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τον αγροτικό τομέα. Και επίσης είπε ότι τον Ιούλιο ανοίγει η νέα πλατφόρμα, το νέο σύστημα με τελείως διαφορετική φιλοσοφία, βασισμένη πλέον σε προσυμπληρωμένα στοιχεία, σε αυτόματες διασταυρώσεις και αξιοποίηση δημόσιων μητρών. Άρα, ένα νέο σύστημα, Αντώνα, και οι περισσότεροι κοινοτικοί πόροι για τους αγρότες. Τώρα, για τους επιτίδες, όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός είπε ότι η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδοι τελείωσαν, τα λαμόγια, χρησιμοποίησα ακριβώς αυτή τη λέξη, τελείωσαν. Και αυτό το έχουμε κάνει πράξη παρά τις κασάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε. Ο κύριος Χινάς υποστήριξε ότι η χώρα πλέον μπαίνει σε μια νέα εποχή και είπε ότι η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να πληρώνει περισσότερα επειδή πληρώνει πλέον σωστά, και αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα από εδώ και στο εξής. Κατέληξε λέγοντας πως πλέον η χώρα χρειάζεται ένα νέο εθνικό συμβόλαιο με την ελληνική παραγωγή, ένα σχέδιο που θα κοιτάζει στο 2035 και όχι μόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Οι ανατροπές και οι εκπλήξεις συνεχίζονται στη διοργάνωση. Η Αργεντινή με τον ασυναγώνιστο Λιονέλ Μέση να την οδηγεί και με επική ανατροπή νίκησε την Αίγυπτο. Πήρε τη θέση της στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Εκεί θα βρει την Κυριακή 12 του μήνα την Ελβετία, η οποία απέκλεισε την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι. Δεν ξέρω, Δημήτρη Καϊμά, εάν κάποιος σου ζητούσε να του δείξεις γιατί το ποδόσφαιρο τελικά είναι ο βασιλιάς των σπορ, εάν θα τον παρέπεπες στο Αργεντινή-Αίγυπτος. Ήταν το παιχνίδι με κεφαλαία το παιχνίδι μέχρι τώρα της διοργάνωσης.
12: Καλησπέρα καταρχήν. Ναι.
0: Καλό μεσημέρι.
12: Νομίζω, το πιστεύω ότι είναι ως τώρα το παιχνίδι όψη σφραγίδα στο Μουντιάλ. Όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα, το ίδιο θα λέγαμε. Αν είχε προκριθεί η Αίγυπτος, θα ήταν η έκπληξη όλων των Μουντιάλ, ή τέλος πάντων μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Δίκαια θα ήταν, έτσι. Αλλά από πλευράς ονομάτων, λέω, θα ήταν από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις και μάλιστα σε αυτή τη φάση. Από την άλλη, με τον τρόπο που προκρίθηκε η Αργεντινή, πάλι έτσι μένει στη μνήμη μας, είτε είμαστε Αργεντινοί, είτε είμαστε Αιγύπτιοι, είτε είμαστε ουδέτεροι. Υπάρχουν εξαιρετικά βιντεά, και να είναι καλά τα social media, είναι από τα καλά τους, που δείχνουν σε πόλεις της Αργεντινής να είναι κάτω στους δρόμους. Οι Αργεντινοί δεν το πιστεύανε, και αυτή έτσι όπως έγινε αυτή η πρόκριση. Και εδώ που τα λέμε, έχει παράπονα η Αίγυπτος, κατ' εμέ μάλλον δικαία. Θα μπορούσε να ήταν 3-0 το παιχνίδι και όταν μιλάγαμε τελείως διαφορετικά σήμερα για την πολύ πολύ πολύ μεγάλη πρόκληση της Αιγύπτου. Το βάρ αυτό έδειξε, οπότε το δεχόμαστε. Νομίζω ότι εκεί ήταν έτσι άδικο για την πλευρά των Αιγυπτίων. Όχι ότι υπήρχε σπρόξιμο, έτσι, αλλά νομίζω ότι ήταν αδικία για την Αίγυπτο. Και από την άλλη, το βραδινό παιχνίδι, το μεταμεσονύχτιο μάλλον, ήταν ίσως το πιο αμφίροπο, αλλά και το πολύ και το σούπα, έτσι. Και σούπα δεν είναι για το καλοκαίρι που είναι υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά παρόλα αυτά, στα πέναλτι και εκεί υπήρχε έτσι η αγωνία για τα ποια ομάδα θα προκριθεί. Η Κολομβία ήταν το φαβορί, αλλά τελικά η Ελβετία είναι περισσότερο ομάδα και πήρε την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, που και εδώ νομίζω θα είναι ματσάρα.
0: Το θέμα είναι ότι με αυτά που μας περιγράφεις καταλαβαίνουμε ότι το Μουντιάλ μπαίνει ουσιαστικά στην πιο κρίσιμη καμπή του και δεν ξέρω τι να περιμένουμε από εδώ και μπρος και ποιες ομάδες είναι ικανές για να φτάσουν μέχρι το τέλος.
12: Ναι. Κοίταξε, τώρα σήμερα έχουμε ρεπό, να το πούμε έτσι, εργασιακά. Αύριο είναι το πρώτο παιχνίδι, Γαλλία-Μονακό. Η Γαλλία είναι το φαβορί για το Μουντιάλ, οπότε και για το αυριανό παιχνίδι, όμως και το Μαρόκο. Δεν είναι κάποια ομάδα που έχει δείξει ως τώρα, τα τελευταία χρόνια γενικότερα, ότι δεν πρέπει να την υπολογίζεις. Είναι μεγάλη δύναμη της Αφρικής. Στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε πάει στα ημιτελικά, κατέκτησε πριν από ένα χρόνο το κύπελο Αφρικής. Εδώ αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και δεν νομίζω η Γαλλία να πει θα έχουμε ένα ευχάριστο απόγευμα, βραδάκι μάλλον, ίσα ίσα και οι Μαροκινοί είναι γαλλοαναθρεμένοι. Καταλαβαίνουμε και για τους Μαροκινούς σε εθνικό επίπεδο τι θα σημαίνει μια πρόκριση κόντρα στη Γαλλία, οπότε νομίζω αυτή θα είναι μια πολύ μεγάλη, να το πω λαϊκά και ποδοσφαιρικά, ματσάρα. Αλλά και η Αγγλία δεν μπορεί τώρα καμία από τις 8 έτσι να πεις ότι είναι αμελητία ποσότητα και δεν περιμένετε υπολογίσεις.
0: Και αυτό νομίζω που έχουμε δει και μέχρι τώρα μέσα στο γήπεδο, ότι όλες οι ομάδες το θέλουν και το θέλουν πολύ να φτάσουν στον τελικό.
12: Η Αργεντινή δεν έχει περάσει αυτό που λέμε την μεγάλη ομάδα. Ως τώρα, δηλαδή μόχθησε την ακτή, το πράσινο ακροτήρι, να το προσπεράσει. Μόχθησε την Αίγυπτο. Στα παιχνίδια, στο Μήλος δεν ήταν πάλι κάποιες σπουδαίες ομάδες. Οπότε επιφυλάσσουμε για την Αργεντίνη και αν υπάρχει από εκείνη την πλευρά, από τον ομιλό της, τον ευρύτερο, μια καλύτερη ομάδα. Δηλαδή νομίζω αν το θέλει να κάνουμε μια πρόκριση έτσι, να πάει στο μέλλον, μια ευρωπαϊκή μονομαχία Αγγλίας-Γαλλίας ίσως είναι ένα το πιο πιθανό σενάριο.
0: Μένει να τα δούμε και θα είμαστε και εδώ αύριο, Δημήτρη, να τα συζητήσουμε ξανά. Βεβαίως. Με τα νέα δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρης Καϊμάς. Λοιπόν, και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο αστυνομικό δελτίο, διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικής ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Η Πέγγι Μπρούσαλη θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Πέγγι? Καλό μεσημέρι.
13: Σημεριντόρα αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους. Κρίθηκε όμως η κατάσταση κρίσιμη, γι' αυτό και έγινε διακομιδή στο Θριάστιο νοσοκομείο, που είναι σε κρίσιμη κατάσταση ο νεαρός. Μιλάμε για την υπόθεση που εκτελήθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα και μετά εδώ στην περιοχή του Άργους από την Πυργέλα μέσα στο Άργος, μέσα στην πόλη του Άργους, και είχε κατάληξη ένα χώρο στάθμευσης μεγάλου σούπερ μάρκετ εδώ στην περιοχή, όπου ο νεαρός εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του προσπαθώντας πριν να εμβολήσει, να επιχείρησε να εμβολήσει υπηρεσιακά οχήματα και θέτοντας σύμφωνα και με το δελτίο τύπου της αστυνομίας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των περιπολικών. Έφυγε πεζός, μάλιστα αναρριχήθηκε σε ένα μανδρότυχο. Οι αστυνομικοί όμως πυροβόλησαν με αποτέλεσμα να βρουν οι σφαίρες στο κεφάλι του νεαρού. Τώρα να πω ότι όπως ορίζει η αυτόφορη διαδικασία, οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν συλληφθεί. Θα εξεταστεί από την ένορκη διοικητική εξέταση αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες εμπλοκής και αν η χρήση θανατηφόρας βίας ήταν η έκτατη και αναλογική λύση. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη και βεβαίως ευχηθούμε τα καλύτερα για τον νεαρό.
0: Φυσικά τώρα. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Πέγγι Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βγαίνουμε ξανά γρήγορα εκτός συνόρων, να πάμε στη Βενεζουέλα, εκεί που πραγματικά σαν από θαύμα μία μητέρα με τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανή από τα συντρίμια του σπιτιού τους. Έλενα Λεβίζου, 11 ημέρες μετά τους διπλούς φωνικούς σεισμούς.
14: Ακριβώς, πραγματικά πρόκειται για θαύμα. Μία νεαρή μητέρα με τα τρία μικρά παιδιά της, η ίδια είπε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι τα θύλαζε και έτσι κατάφεραν τα παιδάκια να επιβιώσουν στα ερείπια του σπιτιού. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πώς τρεφόταν η ίδια ή πώς είχαν εξασφαλίσει ότι έχουν νερό. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές λένε ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν συνηθίζεται μετά από 11 ημέρες στα ερείπια, μετά τους δύο ισχυρότερους τους σεισμούς στα 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες εντόνα και για μία Ελληνίδα που ανασύρθηκε μετά από 13 ημέρες από τα συντρίμια του σπιτιού της. Ωστόσο, η ελληνική κοινότητα και ο ιερέας της περιοχής ψάχνουν να βρουν πού ακριβώς έχει μεταφερθεί, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες. Πάντως οι νεκροί έχουν ανέλθει σε 3.600 και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 6.000 και οι άστιγοι τις 18.000. Να σου μεταφέρω τον όμως και μία είδηση που μετέδωσε πριν από τώρα μόλις μεταδίδει το πρακτορείο Reuters και αφορά μία επίθεση όπως φαίνεται στο σχολείο της Βαβαρίας στη Γερμανία με πολλούς τραυματισμούς και έχει συλληφθεί ένας ύποπτος. Αυτές όμως είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα και θα ενημερωθείτε εδώ στην διάρκεια του προγράμματος του Air News Radio. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Πρόσχερη μεταβολή προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με βροχές, σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της μέρας σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, σποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στην Εύβοια και την ανατολική στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και τα βόρεια. Και κάπου εδώ το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 έφτασε στο τέλος του. Στην σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Έρχεται η Σοφία Γιαννοπούλου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
15: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
16: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
17: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
18: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
19: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
20: Stop στη βία! Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
21: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
15: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
23: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο. Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Εδώ παρέα και σήμερα με την Earth Καλαμάτα σε ένα ακόμα, μια ακόμα συνάντηση μεσημεριανή, απογευματινή, την πιο ζεστή ώρα της ημέρας από τις 3 μέχρι και τις 5 εδώ παρέα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες της Earth Καλαμάτας και φυσικά και μέσα από το διαδίκτυο μπορείτε να μας ακούτε από το erteco.gr. Η Φιλάνθηλα Γιούνι στο μικρόφωνο, ο Πάνος Κουραπάς είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και εδώ παρέα για 2 ώρες αυτό το απόγευμα, μεσημέρι, απόγευμα της Τετάρτης, 8 Ιουλίου σήμερα του 2026. Ακούσαμε και το σήμα της εκπομπής, το σήμα της παρουσίασης της εκπομπής, όπου για μισή ώρα με αφορμή κάποια καινούργια κυκλοφορία μιλάμε με Έλληνες μουσικούς, ακούμε και τις καινούριες τους δουλειές και κάνουμε μια κουβέντα όσο προλάβουν μέσα στο μισάωρο. Μια αφορμή περισσότερο για να ακούσουμε κάποια καινούργια πράγματα που κυκλοφορούν και να γίνει μια μικρή κουβέντα με τους δημιουργούς. Έτσι θα γίνει και σήμερα, που θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον Παντελή Κυραμαριό, τραγουδοποιό και μουσικό και οδοντίατρο από την Αθήνα, με καταγωγή από τη Σίμη. Συμμετείχε σε πολλά συγκροτήματα από νεαρή ηλικία. Το 2008 έφτιαξε με τους φίλους του το συγκρότημα Μέλισσες και εκεί έκανε μια πολύ ωραία πορεία και αποχώρησε το Νοέμβριο του 2017. Από εκεί και μετά έχει κάνει μια προσωπική πορεία μέσα από διάφορα πράγματα που τον ενδιαφέρουν. Έχει κυκλοφορήσει κάποια βιβλία, έχει κυκλοφορήσει άλμπουμ, έχει κάνει άλμπουμ για παιδιά και σε συνεργασία με πολλούς άλλους μουσικούς. Και τώρα έχουμε ένα πολύ όμορφο κομμάτι που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Για λίγο θα μεταφερθούμε αλλού, εκεί που πραγματικά είναι το καλοκαίρι. Ή τουλάχιστον θέλω να ελπίζω ότι κάπως έτσι το έχουμε βιώσει και όλοι κάποια στιγμή. Ένα τραγούδι που μας μεταφέρει εικόνες από το καλοκαίρι όπως θα έπρεπε να είναι και χωρίς να έχει πολλή δουλειά και πολύ τρέξιμο και να είναι όλα δύσκολα και ο καιρός να είναι πολύ δύσκολος και οτιδήποτε άλλο. Για να ακούσουμε λοιπόν το καλοκαίρι σημαίνει σε μουσική και στίχους του Παντελή Κυραμαριού που ερμηνεύουν η Ευελίνα Παπούλια, η Λιγερή Μητροπούλου, ο Χρήστος Κοντογεώργης και ο Παντελής Κυραμαριός. Ένα νέο τραγούδι που όπως είπα θα μας μεταφέρει κανονικά την εικόνα για λίγο. Θα βρεθούμε σε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι να τα ακούσουμε και μετά στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον Παντελή Κυραμαριό τηλεφωνικά να μάθουμε περισσότερο και για αυτό το τραγούδι και για το τι κάνει τώρα και ό,τι προλάβουμε να μιλήσουμε και για μουσική.

0: Για λίγο μέσα από την σημερινή παρουσίαση μεταφερθήκαμε σε όλες αυτές τις πολύ ωραίες καλοκαιρινές εικόνες που νομίζω ότι είναι μαζεμένες σε αυτό το τραγούδι. Καλοκαίρι σημαίνει λοιπόν σε μουσική και στίχους του Παντελή Κυραμαριού. Σήμερα στην παρουσίαση εδώ στην ΕΡΤ Καλομάτας μας ακούτε στους 107,2 και στους 104,4 στα FM και μέσα από το ertekot.gr. Η Φιλάνθη Λαγιού στο μικρόφωνο, ο Πάνος Κουραμπάς στη ρύθμιση του ήχου. Ναι, το καλοκαίρι είναι εδώ. Ο Παντελής Κυραμαριός είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλησπερίσουμε, να τον καλωσορίσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι ωραίο καλοκαίρι είναι αυτό που περιγράφεται εδώ στο τραγούδι. Έχετε μαζέψει νομίζω όλες τις καλύτερες εικόνες από αναμνήσεις και είναι εδώ.
1: Ναι, είναι αυτά που θυμόμαστε, είμαστε για κάποιες ηλικίες. Εγώ δηλαδή είμαι 43, οπότε είναι αναμνήσεις από τα περασμένα καλοκαίρια. Αλλά δεν είναι μόνο η νοσταλγία που θέλουμε να αποτυπωθεί στο τραγούδι. Ίσα ίσα αυτό που θέλουμε να αποτυπωθεί είναι μια υπόσχεση για τα επόμενα καλοκαίρια, και ότι κάθε χρόνο με τις παρέες μας θα φτιάχνουμε καινούργιες όμορφες αναμνήσεις.
0: Πολύ ωραία. Μας λείπει αυτή η ανεμελιά, η ξενιασιά, αυτή η καλοκαιρινή διάθεση. Νομίζω ότι δεν ξέρω τώρα αν έχετε και σε αυτήν την αίσθηση. Παλιότερα τα καλοκαίρια ήταν, περίμενες να έρθει το καλοκαίρι, να είσαι λίγο πιο χύμα, να το πω έτσι απλά. Τώρα έχει γίνει πιο δύσκολο και από το χειμώνα. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω.
1: Εγώ ακόμα το περιμένω πώς είναι πάρα πολύ κουραστική η χειμώνες. Τώρα η αλήθεια είναι ότι για πολλά πράγματα λέω ή σκέφτομαι το ότι παλιά ήταν καλύτερα, αλλά δεν νιώθω καλά να το πω τώρα αυτό το πράγμα, ειδικά στον αέρα θα νιώσω ακόμα πιο γέρος, οπότε δεν θα ήθελα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο δυσκολεύει λίγο η καθημερινότητα και όσο πιο λίγο σαν να μην προλαβαίνουμε να ξεκουραστούμε τόσο, δεν είναι και οι ευκαιρίες ίδιες το να πας σε όμορφα μέρη με την παρέα σου. Υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία, ας πούμε, και οικονομική και με τις δουλειές του καθενός. Είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα όσο περνάει ο καιρός. Αλλά σε ένα βαθμό είναι στο χέρι μας να έχουμε καλή διάθεση και να βρίσκουμε την ομορφιά, να την κουβαλάμε μαζί μας για να τη βρίσκουμε όπου και να είμαστε.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ότι ένα μεγάλο κομμάτι είναι η ίδια μας

0: διάθεση που υπάρχει ένα άγχος για να κάνεις και διακοπές. Δηλαδή, εννοώ ότι θα πρέπει λίγο πιο απλά τα πράγματα. Ακόμα και εκεί που είσαι, δηλαδή, μπορεί κάπως να οργανωθείς και να περάσεις καλά σε τελική ανάλυση, να μοιάζεις με διακοπές, δεν είναι να πας να ξενιτευτείς, δηλαδή, και να τρέχεις
1: Ναι.
0: οπουδήποτε. Είναι αυτό που κάποιος έχει πει, το καλοκαίρι είναι μέσα μας τελικά, πάνω απ' όλα, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω τα περισσότερα όλα είναι μέσα μας και γι' αυτό πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και θετική διάθεση για να βρίσκουμε ό,τι θέλουμε εκεί που είμαστε την κάθε στιγμή. Ναι, ισχύει.
0: Ωραία. Τώρα, πώς προέκυψε το τραγούδι και για τις συνεργασίες θέλω να μας πείτε.
1: Το τραγούδι αυτό έχει μια παράξενη για τα δικά μου δεδομένα ιστορία. Αυτή τη μελωδία την είχα γράψει πριν από περίπου 2-3 χρόνια, τη μελωδία μόνο, για ένα παιδικό τραγούδι, αγγλόφωνο. Εκείνο το project με τα αγγλόφωνα παιδικά τραγούδια δεν είχε προχωρήσει με μια εταιρεία που το είχαμε συζητήσει τότε και μας είχε βάλει σε αυτή τη διαδικασία. Η μελωδία μου είχε μείνει ως πολύ χαρακτηριστική και την σιγοτραγούδιζα, τη σιγομουρμούριζα κάθε τόσο. Και θεώρησα ότι κάτι πρέπει να την κάνω. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, λέω μήπως να το κάνω ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, αυτή τη μελωδία. Αλλά δεν μπορούσα εύκολα να γράψω στίχους, γιατί δεν έχω και πάρα πολλές αναμνήσεις από Χριστούγεννα, ούτε είναι κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή μου. Δεν είναι κάτι που περιμένω πώς και πώς. Οπότε δεν είχα τι να πω. Πέρασαν τα Χριστούγεννα χωρίς να γράψω ούτε πρόταση. Και γύρω στο Μάρτι, που έτσι άρχισα να σκέφτομαι και να προσδοκώ το καλοκαίρι, ξαναθυμήθηκα αυτή τη μελωδία και σκέφτηκα να γίνει ένα καλοκαιρινό τραγούδι. Τότε τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα στη δημιουργία των στίχων. Έγραψα πάρα πολλά κουπλέ και έχω κρατήσει κάποια από αυτά ύστερα και από κουβέντες με φίλους μου και με ποια εκείνοι ταυτίζονται περισσότερο. Οπότε είχα πάρα πολλά να πω για κάποιο καλοκαίρι. Οπότε γράφηκαν εύκολα τα λόγια. Όταν ολοκλήρωσα το τραγούδι, βρέθηκε μπροστά μου ο Χρήστος Χοντογιώργης, με τον οποίο είμαστε φίλοι, συναντηθήκαμε τυχαία. Και του έκανα την ερώτηση αν τραγουδάει. Μου είπε όχι. Του λέω ωραία, ευκαιρία είναι να τραγουδήσει για πρώτη φορά και να μοιραστούμε το τραγούδι, αλλά να βάλουμε και μια κοπέλα. Εκείνος πρότεινε είτε τη Λιγερή Μητροπούλου είτε την Ευελίνα Παπούλια. Του είπα να διαλέξει εκείνος όποια προτιμάει. Μου είπε θα πω και στις δύο. Είπε και στις δύο. Όλοι ανταποκρίθηκαν έτσι θετικά στο κάλεσμα και γίναμε μια μεγάλη παρέα. Πήγαμε στο στούντιο. Γράψαμε το κομμάτι, την ενορχήστρωση που έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί είναι διαφορετική από ό,τι θα την έκανα εγώ και από ό,τι την είχα στο μυαλό μου. Την έχει κάνει ο Βαγγέλης Τούντας, ο οποίος έχει παίξει και όλα τα όργανα, κρατώντας μόνο ένα-δυο στοιχεία από τον demo που του είχα στείλει, το σπιτικό που είχα γράψει εγώ, κάτι πληκτράκια δηλαδή. Αυτά.
0: Πολύ ωραία. Και βγήκε αυτό το χαρούμενο καλοκαιρινό αποτέλεσμα.
1: Βγήκε ένα χαρούμενο τραγούδι, το οποίο είναι αρκετά σπάνιο για μένα. Είναι το τέταρτο χαρούμενο μου τραγούδι. Μετά από
0: Μες στην
1: αρκετούς
0: πορεία.
1: ρύθμιους, τα μετράω τα χαρούμενα τραγούδια. Και έτσι πλησιάζω κοντά στο να κυκλοφορήσω κάποτε μια συλλογή που θα είναι τα χαρούμενα του Κυραμαριού, όπως είναι τα ερωτικά του Θοδωράκη, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Τι να
0: Πάντως
1: πω, μακάρι.
0: πάει καλά. Ίσως επειδή ξεκίνησε και σαν παιδικό τραγούδι, βέβαια, κατά βάθος όλοι παιδιά δεν είμαστε. Στο καλοκαίρι νομίζω ότι είμαστε.
1: Όλοι παιδιά είμαστε και μιας και ξεκινήσαμε και με κάποιες έτσι φιλοσοφικές κουβέντες και αποφθέγματα στην αρχή, να πω και εγώ την εξυπνάδα μου. Το τελευταίο στάδιο της εξέλιξης του ανθρώπου είναι να ξαναγίνει παιδί, σύμφωνα με τον Νίτσε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Οπότε
0: Και κανονικά, όχι.
1: τουλάχιστον για κάποιες στιγμές είναι πιο εύκολο να το καταφέρουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αυτό. Ναι, είναι από τα συλλεκτικά καλοκαιρινά, χαρούμενα τραγούδια μου.
0: Θα προκύψουν κι άλλα, πιστεύω. Νομίζω ότι βοηθάει το ότι γράφετε και μουσική για παιδιά.
1: Έχει τύχει Η αλήθεια είναι ότι αυτό ξεκίνησε. Ένα δίσκο έχουμε κάνει με πάρα πολλές συμμετοχές σπουδαίων τραγουδιστών σε στίχους της Σταυρούλας Παγώνα, που ήταν δική της ιδέα, η οποία Σταυρούλα, η στιχουργός, με προσέγγισε για ενήλικα τραγούδια και η απάντησή μου ήταν ότι δεν έχω κανένα ταλέντο στη μελοποίηση. Γράφω πρώτα τη μουσική και μετά βάζω από πάνω τα λόγια. Οπότε το να κάνω το αντίθετο, ενώ για τους περισσότερους είναι εύκολο, για μένα είναι ακατόρθωτο, γιατί όποτε το δοκιμάζω μου βγαίνουν παιδικές μελωδίες. Έτσι μου είπε τότε, μπορούμε να κάνουμε παρέα το όνειρό μου, που είναι να κάνω ένα παιδικό άλμπουμ. Έτσι μου έστειλε μια ντουζίνα με παιδικά τραγούδια, με στίχους. Και πραγματικά η μελοποίηση έγινε τότε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή σε 2-3 μέρες θα είχα φτιάξει και τα 12 τραγούδια. Δεν έχουμε ξανακάνει κάτι άλλο, αλλά είμαστε. Κάποια στιγμή θα το βάλουμε μπρος. Μιλάμε με τη Σταυρούλα για να κάνουμε και ένα δεύτερο άλμπουμ κάποια στιγμή με παιδικά.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, αυτό το κομμάτι είναι ένα σιγκλάκι. Υπάρχουν κάποια άλλα σχέδια να κυκλοφορήσουν και κάποια επόμενα, όχι απαραίτητα καλοκαιρινά? Πάει κάπου στο βάθος κάποιο άλμπουμ?
1: Υπάρχει ένα άλμπουμ το οποίο δεν είναι καθόλου στο βάθος. Μάλιστα, χθες άκουσα για πρώτη φορά, έπιασα στα χέρια μου το βινήλιο του άλμπουμ, γιατί θα είναι ένα βινήλιο με βιβλίο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το τραγούδι. Είναι ένα άλμπουμ που, στο οποίο πάνω εργαζόμαστε εδώ και μια εξαετία, και από τότε σκεφτείτε έχω κυκλοφορήσει άλλα δύο άλμπουμ στο ενδιάμεσο, γιατί αυτό είναι ένα άλμπουμ που είχε αρκετή μελέτη, το έπιανα, το άφηνα, το ξανά πιανα όταν είχα όρεξη. Είναι ένα άλμπουμ για 10 σημαντικούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο, ιστορικού, κοινωνικού ας πούμε περιεχομένου, με πολλά έθνη στοιχεία ανάλογα με την καταγωγή του καθενός, με πάρα πολλές συμμετοχές από ερμηνευτές αγαπημένους μου και σημαντικούς. Και αυτό θα κυκλοφορήσει, θα ξεκινήσουν τα κομμάτια να κυκλοφορούν το φθινόπωρο, ώσπου να ανέβουν όλα, είναι 10. Και το πλάνο είναι γύρω στο Δεκέμβρη να είναι όλα πλέον να έχουν κυκλοφορήσει και τότε να γίνει μια επίσημη παρουσίαση του βινιλίου παύλα βιβλίου.
0: Πολύ ωραία. Και όσο αφορά τις ζωντανές εμφανίσεις, έχουμε κάτι να πούμε για το καλοκαίρι?
1: Έχουμε λίγα πράγματα από ζωντανές εμφανίσεις που είναι παρέα με τη Ρίτα Αντωνοπούλου στην παράσταση «Της γυναίκα σου η καρδιά», το οποίο είναι μια παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα και τους διάφορους ρόλους που έχει και ιστορικά και στις σύγχρονες κοινωνίες. Με αρκετά κείμενα και πάρα πολύ όμορφα και αγαπημένα τραγούδια. Από εκεί και πέρα κάνουμε και κάποιες εμφανίσεις. Έχουμε φτιάξει ένα παράξενο live και έτσι και το έχουμε ονομάσει, με μουσικό θέατρο και stand-up poetry μέσα, αυτοσχεδιαστική ποίηση δηλαδή που γίνεται εκείνη τη στιγμή. Αυτό το έχουμε κάνει παρέα με την ηθοποιό Νατάσα Φέη Κοσμίδου. Αλλά για το καλοκαίρι είπαμε να κάνουμε διακοπές. Οπότε από Σεπτέμβρη πάλι.
0: Ό,τι καλύτερο. Θα έρθετε καμιά γότα και προς τα μέρη μας εδώ στον Νότο? Είναι αλλού η διαδρομή.
1: Δεν θυμάμαι το πρόγραμμα, είναι η αλήθεια. Για τα live με την Ρίτα Αντωνοπούλου υπάρχουν ανακοινώσεις στα social media. Οπότε όποτε προκύπτει κάτι το ανεβάζουμε. Σε αυτό που έχουμε κάνει με την Νατάσα, το δικό μας το live που είναι με τα δικά μου τραγούδια αποκλειστικά ας πούμε, δεν έχουμε προγραμματισμένο κάτι προς τα εκεί, είναι η αλήθεια. Αλλά θα μπορούσαμε να το δούμε, γιατί δεν έχουμε... νομίζω έχουμε ανέβει προς το βορρά, δεν έχουμε κατέβει καθόλου προς Πελοπόννησο, οπότε θα
0: τύχει και αυτό. Εγώ εννοούσα και για διακοπές κάποια βόλτα, κάποιο πέρασμα προς εδώ τις περιοχές Πελοποννήσου κοντά και Μεσσηνία βέβαια, που είναι πολύ ωραία.
1: Δεν αποκλείεται προς το τέλος του Αυγούστου, επειδή υπάρχει ένα παράθυρο μιας εβδομάδας τέλος Αυγούστου που... εγώ θα είμαι έτσι κι αλλιώς τότε στο Κυπαρίσι Λακωνίας, οπότε υπάρχει μια σκέψη μήπως φύγουμε από εκεί και πάμε προς τη Μάνη και από τη Μάνη μπούμε και στη Μεσσηνιακή Μάνη. Θα το δούμε, δεν αποκλείεται.
0: Ωραία. Αν περάσει από τα μέρη μας, ευχαριστώ να πούμε και από κοντά, να έχουμε και περισσότερο χρόνο να ακούσουμε και τραγούδια περισσότερα. Τέλεια. Γιατί τώρα λίγο το ένα τρώει το άλλο. Η κουβέντα τρώει τη μουσική. Η μουσική δεν τρώει την κουβέντα, βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Σωστά. Πολύ ωραία. Σταματάω να μιλάω, λοιπόν. Σταματάω.
0: Όχι, να μην σταματήσετε να μιλάτε, να μας πείτε έτσι κάτι τελευταίο και για τα βιβλία, γιατί είπαμε κάποια πράγματα. Συνυπάρχει αυτό το κομμάτι της συγγραφής με την μουσική? Γιατί βλέπω κάτι τέτοιο, τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ με το, αυτά που είπαμε τώρα.
1: Εγώ γενικά τα κυκλοφορίες που κάνω, οι μουσικές συνοδεύονται συνήθως από ένα βιβλίο, είτε μια ιστορία είτε κάποια κείμενα πάνω σε ένα συγκεκριμένο θεματικό άξονα που δίνουν μια συνοχή με αυτόν τον τρόπο στα τραγούδια. Είμαι λάτρης των concept album, των θεματικών album που έτσι βγαίνανε παλιότερα, μου άρεσαν από όταν ήμουν μαθητής ακόμα. Για κάποιον, νομίζω ότι για κάποιον που γράφει και γράφει στίχους, όπως ένας τραγουδοποιός ας πούμε, είναι κάποιες σκέψεις ας πούμε θα γράψει, οι οποίες δεν είναι καλουπομένες για να μελοποιηθούν. Οπότε είναι φορές που φωνάζουν κάποια γραπτά και θέλουν να βγουν από το σιρτάρι εκεί που είναι κλεισμένα. Και έτσι μπορεί να γεννηθεί μια συλλογή με ποίηματα, με διηγήματα, με οτιδήποτε. Γι' αυτό νομίζω, είμαι ακόμα και με μυθιστόρημα, γι' αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά συχνό να βλέπουμε ανθρώπους που ασχολούνται με το λόγο στη μουσική να έχουν και κυκλοφορίες βιβλίων.
0: Και γι' αυτό βλέπουμε ότι και σε αυτό το τραγούδι, το «Καλοκαίρι σημαίνει», έχετε φτιάξει μια μικρή ταινία. Τουλάχιστον είναι πραγματικά μια μικρή ταινία η εικόνα της, η γραφή του.
1: Εντάξει, δεν θα το χαρακτήριζα κάποιο λογοτεχνικό αριστούργημα τους στίχους αυτούς, αλλά είναι όμορφες.
0: Το να δώσει την ατμόσφαιρα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, πιστεύω, σε κάτι. Θέλει και να το έχει ο άλλος για να το κάνει.
1: Εντάξει, η μουσική είναι μετάδοση συναισθήματος, έτσι κι αλλιώς, δεν είναι μετάδοση της εμπειρίας, οπότε η περιγραφή μιας εικόνας γεννά ένα συνέστημα, ξυπνά μια ανάμνηση, οπότε ίσως είναι ένας πιο προσβάσιμος δρόμος για το τραγούδι, να έχει κάποιες εικόνες, ας πούμε.
0: Σωστά. Και θα σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, το οποίο είναι μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά δεν ξέρω, στο μυαλό μου ακούγεται ενδιαφέρον. Έχει τύχει σε κάποια συναυλία σας να σας ρωτήσουν για κάποιο ζήτημα με την άλλη σας ιδιότητα ως οδοντίατρου, ή το αντίθετο, στο ιατρείο σας να σας πούνε κάτι για μουσική, κάποιος ασθενής που θα έρθει?
1: Στο ιατρείο, βέβαια, μου ρωτάνε πάρα πολλά πράγματα για μουσική. Όποιος είναι, είτε έχει μια σχέση, είτε ακόμα και αν θέλει να ρωτήσει κάτι, μέχρι και κουτσοπολιό με έχουν ρωτήσει. Ναι, μιλάμε αρκετά για μουσική στο οδοντίατρο.
0: Και είναι και ωραίο χαλαρό θέμα για μια τέτοια κατάσταση, νομίζω. Έχετε ένα σύν σε αυτή την ιδιότητά σας.
1: Ναι, ευτυχώς. Τώρα πάνω στη μουσική να με ρωτήσουν για τον διατρικό, μόνο συνάδελφοι μουσική. Δηλαδή μπορεί σε ένα soundcheck, σε μια πρόβα να έχουμε κάτι και έρχονται πολλοί φίλοι μουσική στο οδοντιατρίο. Έχει γίνει
0: στέκι.
1: Συνάντηση των ένταγων μουσικών, ναι, βέβαια.
0: Αυτό δεν λέω ότι, γιατί όλους μας αγχώνει λίγο, το ξέρετε και εσείς βέβαια, το να πάει κάποιος στον οδοντίατρο, οπότε το να μιλάς για μουσική αμέσως στο μυαλό σου χαλαρώνει κάπως, οπότε είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ωραία. Να ευχηθώ ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Θα ήθελα να σε ευχηθώ να τα ζήσετε όλα αυτά που γράφετε στο τραγούδι. Ενώ με αυτό το ωραίο συνέστημα που τα βιώνει κάποιος, να τα βιώνει όταν τα έχει βιώσει. Και καλή συνέχεια σε όλα και να τα πούμε, θα τα ξαναπούμε μάλλον με την πρώτη ευκαιρία. Καλά να είμαστε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στον αέρα σας.
0: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Στη σημερινή παρουσίαση, με αφορμή το τραγούδι «Καλοκαίρι σημαίνει», που έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους ο Παντελής Κυραμαριός, μιλήσαμε μαζί του και θα κλείσουμε βέβαια με αυτό το ωραίο κομμάτι που ερμηνεύουν η Ευελίνα Παπούλια, η Λιγερή Μητροπούλου, ο Χρήστος Κοντογιώργης και ο Παντελής Κυραμαριός. Πάμε για λίγο έτσι σε ένα καλοκαίρι με ωραίες εικόνες, με παραλίες, με με αυτό που έχει, με όλα τα ωραία που έχει ένα καλοκαίρι και στη συνέχεια ειδήσεις, έτσι για να προσγειωθούμε.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την προσήλωσή τους στη συλλογική άμυνα και τη στήριξη της Ουκρανίας επαναβεβαίωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στο κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου της Άγκυρας, υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση εναντίον ενός συμμάχου συνιστά επίθεση εναντίον όλων σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συμμαχίας. Το κείμενο, όπως το περιγράφουν τα διεθνή πρακτορία, χαρακτηρίζεται η Ρωσία μακροπρόθεσμη απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια, επισημαίνεται η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση των αμυντικών δαπανών και γίνεται λόγος για ένα εξυγχρονισμένο ΝΑΤΟ με ισχυρές πυρηνικές, συμβατικές, αντιπυραυλικές, διαστημικές και κυβερνοαμυντικές δυνατότητες. Παράλληλα, οι ηγέτες επανέλαβαν την ακλόνητη στήριξή τους προς την Ουκρανία, ενώ για το Ιράν τόνισαν ότι δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ζήτησαν να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Επίσης, όπως έγινε γνωστό, επικράτησε και πιο ήπιο κλίμα στην κλειστή συνεδρίαση των ηγετών της Συμμαχίας στην Άγκυρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφεύγει τις έντονες τοποθετήσεις που είχε κάνει νωρίτερα δημοσίως κατά την κοινή του εμφάνιση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις δηλώσεις του Ρούτε και του Αμερικανού Προέδρου μετά τη λήξη της Συνόδου, καθώς αναμένεται να τοποθετηθούν για τα βασικά ζητήματα της ατζέντας, ενώ η συνέντευξη τύπου του Τραμπ εκτιμάται ότι θα είναι εκτενής, με πολλές ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Αυτήν την ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το τουρκικό κάζους μπέλι σε περίπτωση επέκτασης των χωρικών της υδάτων και ζητώντας να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα καλής γειτονίας και συνεργασίας. Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν σε σχέση με τα F-35, απέφυγε να τοποθετηθεί, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και πως οι σύμμαχοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανησυχίες κάθε κράτους μέλους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη επιτύχει τον στόχο αμυντικών δαπανών ύψους 3,5% του ΑΕΠ, υποστηρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία δεν ανταγωνίζεται αλλά ενισχύει τη συμμαχία μέσω ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην οποία πρόκειται να συζητηθεί μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Σονγκάου της Βαυαρίας. Για την επίθεση έχει συλληφθεί ο φερόμενος δράστης, χωρίς να έχουν αποσαφινιστεί ακόμη τα κίνητρά του. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κιλκής, επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Σε εξέλιξη φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμυλο Λάρισας, επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος, καθώς φέρει βαρύ τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε νοσοκομείο της Αττικής. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο νεαρός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου, ακολούθησε επικίνδυνη καταδίωξη και όταν επιχείρησε να διαφύγει πεζός, 2 αστυνομικοί της όψιας ενοβρύθηκαν περιστατικού.
0: Ο καιρός.
1: Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και το Βορειοανατολικό.

0: υποψίες ενώ βρει περιστατικού.
1: Ο καιρός.
0: Ανδρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και το Βορειοανατολικές και πιθανόν και με τη θερμοκρασία.

0: Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και το Βορειοανατολικές και πιθανόν και με τη θερμοκρασία.
1: Συναντιούνται στην Καλαμάτα την αρχή.

0: θερμοκρασία.
1: Συναντιούνται στην Καλαμάτα την αρχαία μεσή
2: Ανεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατές.
3: Κλωδίες.

0: Μόνη.
1: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Χωρίς καμία διακοπή και όχι μόνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4.
4: Στους 107,2 και 104,4.

εκπομπής, Τετάρτη σήμερα 8 Ιουλίου του 2026. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε πάλι για το Φεστιβάλ 0 που θα πραγματοποιηθεί εδώ στην πόλη της Καλαμάτας την Παρασκευή και Ιουλίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο με FIFA. Τρεις διαφορετικοί χώροι που θα φιλοξενήσουν, λοιπόν, από το Video Art 0 με προβολές, βίντεο

σε 104,4 στα FM σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, και χτες και σήμερα και αύριο θα ασχοληθούμε με το βίντεο Art 0 που συμβαίνει και πάλι στην πόλη 12 Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή σε 3 διαφορετικούς χώρους. Μιλούσαμε λίγο το Σάββατο, την Παρασκευή, οπότε το Σάββατο που θα παιχτεί και η δουλειά σας. Καλησπέρα σας καταρχήν.

0: κάπου στην Ευρώπη. Νομίζω Γαλλία είναι ένα σημείο που μπορεί να γίνονται διάφορα πράγματα συνήθως, που ήταν αρχή ακόμα, υπήρχε ακόμα.
1: Επειδή πρόκειται για τεχνολογία.

κάποιος για να μπορούμε να δουλέψουμε. Βέβαια, όταν εγώ έκανα αυτά τα πρώτα βίντεο που θα δείτε και μετά πήγα στη Γαλλία, επειδή εκεί σπούδασα και είχα τις επαφές που μπορούσα να έχω, στο Παρίσι, όταν τα είδανε οι βιντεοκαλλιτέχνες, αρχή και γιατί, πρέπει να πω ότι όχι απλώς δεν ήξερα. Δύο VHS. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι. Οπότε, πραγματικά νομίζω ότι αυτός ήταν

0: τάσεις κατά βάση.
1: Ωραία. Προχωρώντας, φτάσαμε κάποια στιγμή και στους υπολογιστές, σε κάποιες κάμερες που ήταν πιο προσιτές πλέον, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Σιγά σιγά άρχισε να έχω και εγώ τη δική μου κάμερα, οπότε θα ήταν πιο εύκολο. Και αυτές βέβαια κάτι τεράστιες, βαριές να τις σηκώνεις. Δεν είναι κινητό, αλλά τώρα πλέον με το κινητό μπορείς να κάνεις πραγματικά. Δεν έχεις, εάν έχεις μια σωστή ιδέα και έχεις και καλή γνώση εικαστική, μπορείς και με τις λήψεις του κινητού να κάνεις πολύ ωραία πράγματα. Όπως όμως μπορείς να κάνεις και πάρα πολύ άσχημα, εάν δεν έχεις αυτές τις γνώσεις.
1: Μιλάμε τώρα για κάποια εγκατάσταση περισσότερο, λέτε?
0: Όχι, λέω και για τα βίντεο art, και για τα βίντεο. Αναφέρομαι να σας πω περισσότερο στα βίντεο που κυκλοφορούν, που είναι δυστυχώς πολλά.
1: Καταλαβαίνετε, είναι ένας κατακλυσμός από βίντεο, έτσι. Τι να πούμε και για αυτό το TikTok που είναι, όλα είναι βίντεο. Μικρά βιντεάκια, πολύ μικρά.
0: Ναι, ναι. Και δυστυχώς

0: Ωραία, να μιλήσουμε λίγο και για το έργο που θα παρουσιαστεί εδώ στο Video Art 0.
1: Ναι,
0: δικό σας είναι 5 βίντεο.
1: Ναι, είναι 5 βίντεο. Κοίταξε, αργότερα κατάλαβα με ένα σφάλμα στο κεφάλι, τέλος πάντων, τη λεγόμενη συναισθησία, ότι είχα αυτό το... είναι ένα είδος, σε εισαγωγικά ασθένειας. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι το έχουν σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Άλλοι ακούνε μουσική και βλέπουν αριθμούς. Mm-hmm. Ή ακούνε μουσική και βλέπουν διάφορα οράματα. Mm-hmm. Ναι, εγώ ακούγοντας μουσική βλέπω σχήματα και χρώματα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το λέω γιατί όλες μου οι εγκαταστάσεις mm-hmm. και τα έργα έχουν συνήθως πρωτότυπη μουσική. Και συνεργάζομαι άμεσα με το μουσικό με το οποίο φτιάχνει τη μουσική. Έτσι γίνανε και αυτά τα πρώτα έργα με το μουσικό τον Θανάση τον Σλατάνο τότε. Mm-hmm. Του έστελνα εγώ τις πρώτες εικόνες που γύρναγα. Μου έστελνε κάποιους πρώτους ήχους για τα βίντεο αυτά, τις εικόνες αυτές. Και συμφωνούσαμε ή διορθώναμε. Δηλαδή το κάθε έργο έβγαινε παράλληλα. Επομένως αυτά τα βίντεο, τα 5, είναι από τη συναυλία που έδωσε ο Θανάσιος Λατάνος στο Φεστιβάλ Πράξης το 1985 στο Ινστιτούτο Γκέτε, mm-hmm. όπου εγώ είχα διαμορφώσει τη σκηνή με ένα γλυπτό και με σκηνικό, και παράλληλα είχε δύο οθόνες, στη μία προβαλόταν το βίντεο και στην άλλη προβαλόταν slide. Παράλληλα, πάνω στο γλυπτό, το οποίο ήταν από ανοξείδωτη τη λαμαρίνα, πέφταν φώτα που στέλνανε αντανακλάσεις στους γύρω τοίχους. Mm-hmm. Αυτά, μιλάμε για το 1985. Ναι, είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ήταν πολύ πετυχημένο και αυτό είναι αυτά τα έργα. Επομένως αυτή τη στιγμή τα έργα που θα δείξω είναι τα βίντεο μόνο, δεν mm-hmm. είναι ναι. η όλη, αν θέλετε, ατμοσφαιρική εγκατάσταση mm-hmm. που ναι. υπήρχε ναι. στο φεστιβάλ.
0: Είναι και μια διαδικασία, νομίζω, να στήσεις μια εγκατάσταση. Δεν είναι και η πιο εύκολη δουλειά. Τώρα το βίντεο
1: μεγάλη
0: είναι
1: και,
0: άλλη.
1: Ναι, και χρονοβόρα και χρειάζεται και χρήματα. είναι πολλά τα προβλήματα και τα μεταφορικά και οι άνθρωποι που θα τη στήσουν. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Μιλήστε μας λίγο για αυτή τη σχέση με την ανοξείδωτη λαμαρίνα, με αυτό το υλικό.
1: Ναι, αυτό να σας πω πως
0: προέκυψε αυτή
1: είναι
0: η σχέση.
1: Πολύ απλή. Η σχέση απλή. Εγώ έχω έτσι μια ιδιαίτερη αδυναμία, όπως mm-hmm. πολλοί κόσμοι βέβαια, mm-hmm. με τη θάλασσα. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται ότι παραπάνω από όσο άρεσε. Οπότε έψαχνα ένα υλικό που να έχει τις ιδιότητες της θάλασσας. Δηλαδή mm-hmm. να έχει τις ανακλάσεις, mm-hmm. αλλά και τις διαστραβλώσεις που κάνει η θάλασσα καθώς κινείται. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι καθρέφτης, mm-hmm. δεν βλέπεις το είδωλο ακριβώς. Mm-hmm. Και αυτές οι ιδιότητες τις βρήκα τυχαία στο μοναστηράκι. Είχα πάει και έψαχνα υλικά να δω τι υπάρχει, τι θα μπορούσε. Γιατί με τη θάλασσα δεν μπορείς να δουλέψεις. Παρόλο που έχω δουλέψει και με νερό mm-hmm. σε αυτή την εγκατάσταση που σας έλεγα της Γαλλίας. Αλλά και πάλι δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε... είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, αυτές τις ιδιότητες τις βρήκα σε αυτό το υλικό, στην ανοξείδωτη τη λαμαρίνα. Έτσι άρχισα να τη χρησιμοποιώ. Mm-hmm. Βέβαια, στην αρχή τη χρησιμοποιούσα περισσότερο γλυπτικά ή ζωγραφικά. Ζωγράφιζα πάνω στη λαμαρίνα mm-hmm. με τα υλικά που μπορούσαν να πιάσουν, γιατί δεν πιάνουν όλα τα υλικά πάνω στη λαμαρίνα. Ή λαδοπαστέλ, ή ακριλικό. Σχεδόν τίποτε άλλο. Mm-hmm. Η οξείδωνα της λαμαρίνας με διάφορα οξέα, ώστε κάποια σημεία να μένουν γυαλιστερά, κάποια άλλα να γίνονται σαν σκουριασμένα.

0: Και δουλεύοντας αυτό, παρατήρησα αυτό που σας είπα και με οδήγησε να χρησιμοποιήσω το μέσο, το εργαλείο της, το βίντεο. Γι' αυτό και τώρα, και στους φοιτητές μου, αλλά και γενικά στους συναδέλφους, στους νέους, τους λέω, εάν η ίδια η δουλειά δεν σας πάει στην τεχνητή νοημοσύνη,
1: ναι,
0: εάν δεν βλέπετε ότι η δουλειά σας είναι... Δηλαδή δεν μπορείτε να την προχωρήσετε αν δεν χρησιμοποιήσετε την τεχνητή νοημοσύνη. Μην τη χρησιμοποιήσετε.
1: Ναι.
0: Μην πάτε να χρησιμοποιήσετε κάτι εάν δεν σας είναι απαραίτητο.
1: Το μεταξύ, βλέποντας και κάποιες δουλειές σας, ταιριάζει το βίντεο με την ανοξείδωτη λαμαρίνα? Γιατί είναι αυτό που λέτε, είναι σαν να προβάλλεται ένας κόσμος, ένα σύμπαν πάνω εκεί. Αλλά ταυτόχρονα δεν είναι καθαρέτσι. Έχει πολύ ενδιαφέρον και όλα, κάποιος πρέπει να το βιώσει κιόλας, γιατί αυτό δεν είναι και μια εγκατάσταση. Πρέπει να είσαι κάπως εκεί για να δεις το μέγεθος, τη διαστάση, το σχήμα.
0: Σαφώς. Δεν είναι καμία σχέση η αίσθηση που παίρνεις από μια φωτογραφία μιας εγκατάστασης από το να είσαι μέσα. Γιατί η εγκατάσταση σημαίνει ότι ενεργοποιεί περισσότερες αισθήσεις από μόνο την οπτική ή μόνο την ακουστική. Ζεις μέσα στην εγκατάσταση. Προσλαμβάνεις κάτι, δηλαδή... Τις καλύτερες παρατηρήσεις έχω ακούσει από παιδιά, μπορώ να σας πω. Δηλαδή αυτό το έργο που η ιδέα ήταν, μιλάω για τα φαντάσματα του Μεσογείου, με τις κολόνες που έχουν και νερό μέσα και βίντεο και ζωγραφική και κλιπτική. Η ιδέα μου ήταν ότι βουτάς στη θάλασσα και ανακαλύπτεις έναν αρχαίο ναό και μέσα από αυτόν αρχίζεις και έχεις παρεστήσεις, φαντασιώσεις, πώς θα είναι ο μελλοντικός κόσμος κλπ. Λοιπόν, κάποια παιδάκια που καθόταν με τις ώρες και κοιτάγανε, πιάσα κουβέντα μαζί τους και λέω, μα και τι βλέπετε εδώ πέρα? Αφού κολυμπάμε στο βυθό, τι βλέπουμε? Τι βλέπουμε στο βυθό, μου ήταν. Νομίζω ότι αυτό ήταν για μένα η καλύτερη... η κριτική.
1: Η φαντασία είναι το μοναδικό όπλο στον πόλεμο ενάντια στην πραγματικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Τι άλλο. Τέλειο, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Άλλωστε, είναι ένα, νομίζω ότι γενικότερα η τέχνη της video art, η video art μάλλον τέχνη, είναι απόλυτα συνδεμένη με τη φαντασία. Αν πας προσπαθώντας να βάλεις τα πράγματα σε κουτάκια λογικής, δεν θα καταλήξει κάπου καλά, δεν θα πας κάπου. Πρέπει να είναι ανοιχτά όλα τα παράθυρα και οι πόρτες του μυαλού σου για να δεις κάτι. Και σκεφτόμουν τώρα μέσα στα χρόνια, από τα πρώτα χρόνια του φεστιβάλ εδώ, είχε πολύ ενδιαφέρον σε μια επαρχιακή πόλη που γινόταν πριν 22 χρόνια ένα τέτοιο φεστιβάλ στην πόλη της Καλαμάτας, στις κεντρικές πλατείες το 2005. Και τι συζητήσεις γινόταν μετά. Προσπαθούσαμε και εμείς να καταλάβουμε τι βλέπαμε και πώς θα αξιοποιούσαμε αυτή την πληροφορία.
0: Μα γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το έργο που κάνουν τα παιδιά εκεί με το φεστιβάλ. Γιατί, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, στην επαρχία λιγότερα πράγματα φτάνουν από ό,τι στις μεγάλες πόλεις. Αλλά πρέπει όμως, πρέπει, γιατί εκεί ακόμα και λίγα παιδιά να τους συγκλίσει τη φαντασία είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι, είναι σημαντικό ό,τι και να δεις και χωρίς να χρειάζεται να τα εξηγήσεις όλα. Τώρα πλέον με το διαδίκτυο μπορείς και να ψάξεις και να δεις και περισσότερα και να καταλάβεις και περισσότερα πώς λειτουργεί αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά οποιαδήποτε μορφή τέχνης μόνο καλό κάνει. Να σας ρωτήσω και για τη τεχνολογία σήμερα, πού έχουμε φτάσει? Είστε ευχαριστημένοι? Θα θέλατε και άλλα εργαλεία? Αναπολύτε και λίγο έτσι το πιο παλιό, ίσως, πώς να το πω, πιο κραστικό τρόπο που γινόντουσαν τα πράγματα?
0: Κοιτάξτε, η τεχνολογία δεν υπάρχει περίπτωση να αντικαταστήσει ποτέ την ενέργεια που βγαίνει από το χέρι. Μέσω του μολυβιού, μέσω του πινέλου, δεν υπάρχει. Είναι εντελώς τελείως διαφορετική η αίσθηση αυτή. Εγώ αρκεί να σας πω ότι μοντάζ δεν έχω αρνηθεί να μάθω. Δεν κάνω εγώ το μοντάζ, δουλεύω με τους επαγγελματίες μοντέρ, και όταν δουλεύουμε μαζί βάζω ένα χαρτί, ξέρω τι κάνει το κάθε πρόγραμμα, ξέρω τι θέλω να κάνω, mm-hmm. αλλά δεν θέλω να βλέπω τα κουμπιά που πατάει, διότι είναι τελείως άλλη λογική.
1: Πάντως και αυτό, να ξέρετε, είναι ένα κομμάτι του ταλέντου σας, το να δώσει κάποιος σαφείς οδηγίες και να συνοηθεί με ρυθμίσεις και μοντάζ.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια και μου το έχουν πει και
1: οι επαγγελματίες του χώρου.
0: Οι επαγγελματίες, οι οποίοι μου λένε, μα καλά, αυτό δεν το έχω ξανακάνει. Τώρα μαζί σου το δοκίμασα. Αλλά αν δεν μου το είχε ζητήσει, δεν το δοκίμαζα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια συνεργασία πολύ... Θα σας πω τώρα, με την τεχνητή νοημοσύνη που γίνεται όλη αυτή η φασαρία, ούτε πρέπει... να τη θεοποιούμε ούτε να τη δαιμονοποιούμε. Mm-hmm. Είναι άλλο ένα εργαλείο. Mm-hmm. Εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ την εποχή τότε που είχαμε τις βιντεοκάμερες και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι θα κάνουμε, mm-hmm. και οι συζητήσεις που γινόταν και στο Παρίσι που πήγαινα με τους συναδέλφους και πώς να και γιατί να τη δουλέψουμε έτσι και όχι αλλιώς και τι θα μας δώσει και τι θα κερδίσουμε. Και καταλήγαμε πάντα ότι απλώς είναι ένα επιπλέον εργαλείο.
1: Και το πιο φοβερό είναι ότι όταν μαθαίνεις κάτι καλά, αλλάζεις και έρχεται κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Και είσαι πάλι από την αρχή να αρχιστεί, είναι αυτό εδώ μέσα.
0: Και δεν χρειάζεται. Όχι, να σας πω, εγώ δεν ξέρω αν θα τη χρησιμοποιήσω την AI.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα με πάει η δουλειά να τη χρησιμοποιήσω. Ναι. Να πάρω πληροφορίες, ναι. Τις οποίες όμως και πάλι πρέπει να τις ελέγξω.
1: Θα τις τσεκάρετε οπωσδήποτε, να τις ελέγξετε.
0: Γιατί κακά τα ψέματα. Και την τεχνητή νοημοσύνη, άνθρωποι τις φτιάξαμε.
1: Ναι.
0: Mm-hmm, δεν έγινε mm-hmm. μόνη της, ούτε θα κάνει τέχνη μόνη της. Mm-hmm. Ό,τι και να γίνει, θα πρέπει από πίσω να υπάρχει ένας ο ανθρώπινος νους.
1: Mm-hmm. Ναι, είναι μεγάλο ζήτημα και σε μερικά πράγματα, γιατί συζητάμε και με φίλους εδώ περί μουσικής. Δηλαδή υπάρχουν φίλοι που έχουν γράψει τραγούδια βάζοντας τους στίχους και βάζοντας το AI να τους φτιάξει μουσική, και είναι ένα θέμα τώρα αυτό. Τώρα το AI έχει πατήσει πάνω σε μουσικές που έχουν γράψει άλλοι και σου έχει φτιάξει κάτι στο περίπου.
0: Ναι.
1: Ποια νου είναι τώρα αυτό το κομμάτι? Ανήκει σε 10.000 δημιουργούς σύν τον στιχουργό που έχει γράψει τα δικά του ή δεν είναι δικό του? Και είναι και λίγο μπερδεμένο και για τα πνευματικά δικαιώματα πάνω στην κουβέντα.
0: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή θα διαβάσει κάπου ότι θα έπρεπε πρώτα να βγουν νόμοι. Mm-hmm. για την τεχνητή νοημοσύνη και μετά να τη βγάλουμε.
1: Ναι, αυτό είναι τον κόσμο. Σίγουρα.
0: Γιατί όντως εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι. Αλλά μάλλον τα τελευταία χρόνια πάνε τόσο γρήγορα που πρώτα βγαίνουν τα πράγματα, δοκιμάζονται πάνω μας.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά βλέπουμε τα αποτελέσματα και ίσως βγουν κάποια ακριβώς. συμπεράσματα.
0: Ακριβώς. Αλλά κυρίως μην βασιζόμαστε ότι θα κάνουμε τέχνη με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Όχι, δεν την κάνουμε έτσι εύκολα.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω. Μπορεί έτσι σαν παιχνίδι να έχει ένα ενδιαφέρον και να γράψει τραγούδια, ειδικά σε αυτό το κομμάτι λειτουργεί πάρα πολύ. Γιατί
0: ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Προφανώς ότι έχει σχέση που... μπαίνει κάποιο κομπιούτερ να μπορεί να κάνει πράγματα ως οποιοδήποτε τέχνης εννοώ.
0: Ναι.
1: Μπορεί να του πεις πάρε όλες τις σκηνές από ταινίες που είναι παραλία και να σου φτιάξει κάτι με...
0: Ναι, αλλά αυτό είναι τέχνη. Και να σας πω, όταν βγήκε το synthesizer, το ίδιο δεν γινόταν. δεν βγάζανε κομματάκια που τα έγραφε το synthesizer. Ναι. Έχει μείνει κάτι?
1: Ναι.
0: Όχι. Αν ο δημιουργός δεν μπει μπροστά, το μηχάνημα δεν θα κάνει τίποτα.
1: Mm-hmm. Ναι. Έτσι είναι. Πιστεύω ότι το μυαλό και η έμπνευση έτσι, πρωτοπόρων, να πω καλλιτεχνών τώρα, αφού μιλάμε για τον καλλιτεχνικό ναι. χώρο, ναι. Πάντα θα ξεπερνάει οποιοδήποτε AI. Και...
0: ναι. Ευελπιστούμε. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Αλλά τουλάχιστον προς το παρόν ναι. νομίζω ότι δεν έχουμε φόβο.
1: Αυτό το διάστημα κάνετε κάτι, είναι και καλοκαίρι, θα βρεθεί και εδώ ναι. έτσι για λίγο.
0: Ναι, θα έρθω λίγο και εκεί, έχω και κάποιες άλλες προτάσεις, mm-hmm. ετοιμάζω και κάποια άλλη δουλειά, mm-hmm. αλλά θα δούμε τώρα, όχι ακόμα πάντως με AI, mm-hmm. δεν με έχει πείσει.
1: Άλλωστε, εδώ είπαμε ότι δίνετε μέσα και σαφείς οδηγίες για να γίνει το μοντάζ. Δεν χρειάζεστε. Έχετε αποθήκη με ιδέες. Δεν χρειάζεστε το AI.
0: Δόξα τω Θεώ, χρήματα δεν υπάρχουν για να δημιουργηθούν ή να γίνουν πραγματικότητα οι ιδέες.
1: Είναι, η εποχή είναι πολύ δύσκολη, νομίζω, γενικότερα, και όπως ξέρουμε, το πρώτο πράγμα που κόβεται ποιο είναι, ότι έχει σχέση με την τέχνη.
0: Ότι έχει σχέση ακριβώς. Που νομίζουν ότι δεν είναι απαραίτητη, αλλά είναι πολύ. Αλλά ισχύει παντού, ξέρετε. Στη Γαλλία τουλάχιστον που ξέρω τα πράγματα.
1: Και εκεί δύσκολο.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα κάποιοι φίλοι και συνάδελφοι και κρατάμε πολύ στενή σχέση μου λένε «Αχ, τώρα καταλαβαίνουμε πώς δουλεύατε εσείς». Δηλαδή εννοούσαν τους Έλληνες που δεν είχαμε κάποια στήριξη. Ναι. Από,
1: και βέβαια μιλάμε τώρα για τη Γαλλία, έτσι που αν...
0: Και μιλάμε για τη Γαλλία.
1: Μπορώ να φανταστείτε αν πάμε σε αναλογίες.
0: Ακριβώς.
1: Που πόσοι εξάγουν δηλαδή ιδέες και τέχνη και πολιτισμό και τάσεις οπουδήποτε.
0: Ναι. Έχουν κόψει πολλά κονδύλια και δεν μπορούν να βρουν χρήματα να δουλέψουμε. Οπότε λέει, τώρα καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο ήταν. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ένας καλλιτέχνης συνεχίζει, άλλωστε το ξέρουμε σε όλες τις συνθήκες. Καλό είναι να μην υποφέρει και να αναγνωρίζεται μετά εορτής.
0: Ναι. Κοιτάξτε, δεν μπορείς να το πω. Είναι τρόπος ζωής. Ναι. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Από τη στιγμή που έχεις αυτή τη... Στην τρέλα, πώς
1: την
0: όθηση,
1: δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς από μένα.
0: Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.
1: Κυρία Σαρπατσάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε από κοντά όταν θα έρθετε
0: εγώ
1: εδώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και θα χαρώ να σας
1: θα έχετε μεγάλη κοντά. Κουβέντα με τους ανθρώπους που θα είναι εκεί. Όλοι θα θέλουν να σας ρωτήσουν και να σας μιλήσουν.
0: Και γι' αυτό
1: δεν μιλήσαμε καθόλου για τη γυναικεία δύναμη στο video art που... Την έχετε στηρίξει εντάξει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολύ δημιουργικές οι γυναίκες, νομίζω, στο συγκεκριμένο.
0: Γενικά πολύ σε πολλούς τομείς. Εντάξει, αυτό είναι το πρωτόκολλο της κοινωνίας. Και ευτυχώς δηλαδή. Γιατί εννοείται ότι εγώ ξεκίνησα από διακόσμηση εσωτερική αστυνομική, γιατί ο πατέρας μου, οι γονείς μου δεν θέλουν
1: να πάω. Έπρεπε να έχει μια πρακτικότητα.
0: Δεν έπρεπε να πάω στην καλόν τεχνό, καταλάβατε, οπότε. Αλλά πάντα υπάρχει τρόπος. Ευτυχώς υπάρχουν υποτροφίες, όπως εγώ που είδα τις υποτροφίες και έφυγα. Υπάρχει, άμα θέλεις, υπάρχει τρόπος.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Να περάσετε και ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Ραντεβού στο Video Art 0 μεθαύριο.
0: Βεβαίως.
1: Με όλους τους κυρίους και τις κυρίες εδώ, τους συναδέλφους σας από τα παλιά, θα έλεγα, που έχετε ασχοληθεί τόσο.
0: Ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε.
1: Τέλεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Ακούσαμε την κυρία Μαριάννα Στραπατσάκη, εικαστικό και μία από τις πιο γνωστές μορφές της βιντεοτέχνης στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό και ιδιαίτερα και στη Γαλλία, που έκανε και την πρώτη της βιντεοκατάσταση με τίτλο «Τα φαντάσματα της Μεσογείου», η οποία έχει παρουσιαστεί και σε άλλα μέρη. Εξαιρετική κυρία, πολλά πράγματα μπορεί να πεις μαζί της. Μπορείτε να τη συναντήσετε την Παρασκευή στις προβολές του Video Art 0 στον Αρχαιολογικό Μουσείο, που θα παρουσιάσει 5 βιντεάκια της από το 1984 μαζί με τους άλλους Έλληνες καλλιτέχνες του αφιερώματος για την ελληνική Video Art τη δεκαετία του 80 μέχρι και τις αρχές του 90. Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, να ακούσουμε λίγη μουσική και στις 5 να συνδεθούμε με το ραδιόφωνο του κόσμου. Να περάσετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα και βράδυ, αύριο πάλι μαζί εδώ το πρωί με την ΕΡΤ Καλαμάτας, και στις 3 το μεσημέρι θα τα πούμε και μαζί.

αυτή η μελωδία που λέτε, δεν ξέρω, εμένα μου κάνει ότι είσαι με μεγάλη παρέα δίπλα στη θάλασσα. Και γίνονται ωραίες κουβέντες και πειράγματα και γέλια. Ό,τι θέλει δηλαδή το καλοκαίρι μας, ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι μας. Quantic λοιπόν, και 6 λεπτά μετά από τις 5 επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα. Κόσμος 93,6, είναι απόγευμα Τετάρτης, μέχρι τις 6 πάμε μαζί. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά. Holy Cook. Κυκλοφόρησε ένα ωραίο δισκάκι μέσα στη χρονιά, Dab Me In Your Arms.

Easy to Love. Εδώ στο Κόσμος 93,6 και όπως κοιτάς τον χάρτη το Δουβλίνο, αν πας το βλέμμα σου λίγο πιο νότια, εκεί θα βρεις το Greystones, μια παραθαλάσσια πόλη περίπου 22.000 κατοίκων. Αν και μικρή, τα τελευταία χρόνια που λέτε έχει συγκεντρώσει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας και όχι μόνο. Αφορμή για τη διεθνή της φήμη δεν είναι οι φυσικές της ομορφιές και ο γραφικός της χαρακτήρας, αλλά η πρωτοβουλία η Takes a Village, η οποία στοχεύει στην προστασία της παιδικής ηλικίας από τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης smartphone και κοινωνικών δικτύων. Στο κέντρο της πρωτοβουλίας δεν βρίσκεται η απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων. Οι κάτοικοι αποφεύγουν τη λέξη αυτή, καθώς πρόκειται για μια εθελοντική συμφωνία ανάμεσα σε γονείς, οι οποίοι δεσμεύονται να μην αγοράσουν κινητό στα παιδιά τους μέχρι να ολοκληρώσουν το δημοτικό σχολείο και να περάσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση περίπου σε ηλικία 13 ετών. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τη διευθύντρια του δημοτικού σχολείου St. Patrick's National School μετά την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία όταν έληξαν τα lockdown. Η ίδια παρατήρησε μια έντονη αλλαγή στη συμπεριφορά των παιδιών και από εκεί ξεκίνησε λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία, ήρθε σε επαφή με άλλους διευθυντές σχολείων, συνειδητοποίησαν ποιος ήταν ο λόγος που είχε αλλάξει η συμπεριφορά των παιδιών και έτσι πρότειναν αυτή την άτυπη ή αυτή την, πώς να το πούμε, την πρωτοβουλία, ναι, να αφήσουν οι γονείς στην άκρη τα έξυπνα κινητά, τα smartphone και να μην τα δίνουν στα παιδιά. Και περίπου το 70% των οικογενειών υπέγραψε τη συμφωνία και αυτό το ποσοστό παραμένει σταθερό μέχρι και σήμερα. Η ίδια διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση κοινωνικής πίεσης απέναντι σε όσους επιλέγουν να δίνουν στα παιδιά τους κινητό τηλέφωνο, δεν κρίνουμε, λέει, κανέναν, αλλά ο στόχος πάντα είναι δεν είναι να στερήσει την τεχνολογία από τα παιδιά, αλλά να καθυστερήσει τη στιγμή που θα αποκτήσουν προσωπικό smartphone, ώστε να αποκτήσουν πρώτα και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια στον ψηφιακό μας κόσμο. Η εκπαίδευση ξεκινά από μικρές ηλικίες και βασίζεται ιδιαίτερα στη μάθηση μεταξύ συνομιλίκων. Έφηβοι εξηγούν στα μικρότερα παιδιά τους κινδύνους αλλά και τη σωστή χρήση των ψηφιακών μέσων. Ένας 16χρονος, λέει, μπορεί να επηρεάσει πολύ περισσότερο ένα παιδί από ότι η ίδια του η μητέρα. Αν και κανείς στο Greystones δεν υποστηρίζει ότι τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν τη μοναδική αιτία του άγχους που βιώνουν οι νέοι, πολλοί θεωρούν ότι αποτελούν σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα. Και η πρωτοβουλία αυτή συνοδεύεται και από μια προσπάθεια να προσφερθούν περισσότερες ευκαιρίες για δραστηριότητες εκτός οθόνης, που μικρή μεγάλη νομίζω πια έχουμε ανάγκη. Και τέλος μπορεί να πει κανείς ότι η πόλη αυτή έχει βραβευτεί 2 φορές, και το 2008 και το 2021, ως η πιο βιώσιμη κοινότητα στον κόσμο από τον Διεθνή Οργανισμό Live.com, και η ισχυρή αίσθηση της κοινότητας, οι δημόσιοι χώροι και η στενή συνεργασία σχολείων, οικογενειών και τοπικών φορέων έχουν συμβάλει στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, αυτής της πρωτοβουλίας. Δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι είναι πολύ πιο εύκολο οι μικρές κοινότητες να οργανωθούν και να υποστηρίξουν αντίστοιχες δράσεις και πρωτοβουλίες. Ίσως στις πιο μεγάλες πόλεις αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να συμβεί. Παρόλα αυτά, κρατάμε αυτό το παράδειγμα αυτής της πόλης.

California Love και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30. Με Nightmares on Walks και Adrian Sherwood θα φτάσουμε εκεί για τις ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα απορούς στην Τουρκία για την άρση του Κάσους Μπέλη έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου του 1995 ιστορική ανορθογραφία, που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Παρά τις διαφωνίες με την Άγκυρα, έχει υπάρξει πρόοδο σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και οι διμερείς επαφές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και Τουρκίας, αντιαεροπορικό σύστημα SAMT, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη σύνοδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το χτυπήσουν σκληρά απόψε. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος μετά το βαρύ τραυματισμό του από αστυνομικά πυρά στο Άργος. Στα δικαστήρια Ναυπλίου σε λίγο οι δύο αστυνομικοί. Φωτιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στον Αργόμυλο Λάρισα. Σε επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Άστατος ο αυριανός καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ναϊκά. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση Χοροδίας, Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση

Leftover Cuties και You Are My Sunshine για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα 22 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 στο απογευματάκι αυτό της Τετάρτης στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά. Ο Μπάμπης Δούκαρος έχει έρθει τώρα στη φροντίδα του ήχου. Εμείς μένουμε. Από τις 4 είμαστε εδώ μέχρι τις 6 κάθε απόγευμα. Τελευταίες καλησπέρες 2-10-6-06-64-29 και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio.

Waldeck λοιπόν και το How Long, και έβλεπα πως η Κοπενχάγη παραμένει η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κανείς, σύμφωνα με το Economist Intelligence Unit, αυτή την ετήσια κατάταξη που αξιολογεί τις συνθήκες διαβίωσης σε 173 πόλεις παγκοσμίως. Οι πόλεις αξιολογούνται σε 5 βασικές κατηγορίες: υγεία, εκπαίδευση, υποδομές, σταθερότητα, πολιτισμός και περιβάλλον. Η πρωτεύουσα της Δανίας λοιπόν διατήρησε την πρώτη θέση της κατάταξης, επιβεβαιώνοντας αυτή την ισχυρή της επίδοση σε κρίσιμους τομείς όπως η σταθερότητα, οι υποδομές, η εκπαίδευση και η συνολική ποιότητα ζωής. Ακολουθούν η Βιέννη και η Μελβούρνη, με μικρή διαφορά από την κορυφή. Η Αθήνα πάλι βρίσκεται στην 88η θέση του δίκτυ, καθώς υποχώρησε κατά 3 θέσεις. Αν και η βαθμολογία της παρέμεινε σταθερή σε σχέση με πέρσι, η πτώση στην κατάταξη δείχνει ότι άλλες πόλεις βελτιώθηκαν ταχύτερα.

ένα τραγούδι για την φωνή που μέσα μας πολλές φορές μας λέει «Πού πηγαίνεις τώρα, κάτσε εδώ, που είναι γνώριμα» και μας καθυλώνει πολλές φορές. Μοντεμαρκό από τη Γαλλία, πολύ ταλαντούχος και φοβερός νέος καλλιτέχνης, και εμείς βγήκαμε λίγο πριν από τις 6, οπότε θα σας αφήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4, εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2ωρο θα έρθει η Κλαούντια Μάτολα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την παρέα και τα μηνύματα και την επικοινωνία. Γεια χαρά.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόδητος more.com artinfo.gr.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Έθριο της του Άσταρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο Έθριο της το Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com. No

0: www.kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sisters Unite για το ξεκίνημα της Τετάρτης. All Sisters Unite στον αέρα μας. 8 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Με ζέστη πολύ, με υγρασία, αλλά με τον καιρό να δροσίζει τις επόμενες μέρες από ό,τι μαθαίνουμε. Είναι η καρδιά του καλοκαιριού ο Ιούλιος. Ο πιο ευχάριστος καλοκαιρινός μήνας και για διακοπές. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτω λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Common People. Μίριαμ Μακέμπα. Νίνα Σιμών.

Much like ο Robert Plant με την Buddy Griffin μαζί, και κάπως έτσι θα απολαύσουμε σε ένα folk κόσμο το Robert Plant αύριο το βράδυ στο θέατρο Λακαβιτού 9 Ιουλίου μαζί με Saving Grace, άλλη μια μαγική βραδιά που θα ζήσουμε στο θέατρο Λακαβιτού, και 11 Ιουλίου στο Sunny Festival ο Robert Plant που θα βρίσκεται μπροστά μας σε απόσταση αναπνοής στη συναυλία, ο frontman των Led Zeppelin. Η ιστορία της μουσικής στο θέατρο Λυκαβητού αύριο το βράδυ, 9 Ιουλίου. Σήμερα, 8 Ιουλίου, έχει κερδίσει και τα βραβεία Grammy του και έχει χαρεί πάρα πολύ. Πέρασε φανταστικά με την Alison Krauss αυτές τις συνεργασίες που ήταν η φοβερή ιδέα του Τίμπον Μπερνέτ. Αυτές τις ωραίες ιδέες έχουν η παραγωγή. Να βρεθούν δύο τέτοιοι καλλιτέχνες που έφτιαξαν δύο σπουδαία άλμπουμς παρέα. Εμείς δεν θα ακούσουμε την Alison Krauss αυτή τη φορά μαζί με τον Robert Plant, τον ακούσαμε με Patty Griffin. Θα την ακούσουμε σε ένα τραγούδι του Willie Nelson. I never cared for you, Alison Krauss.

Σε τραγούδι του Willie Nelson, I Never Care For You, Alison Krauss, με το υπέροχο πάντα κρου που έχει η παραγωγή, όλη η μουσική που παίζουν μαζί της, είναι εντυπωσιακό το πόσο όμορφη μπορεί να γίνει μια παραγωγή, πόσο ισορροπία μπορεί να υπάρχει, είναι και μέρος της μουσικής. Όλο αυτό, έτσι, η ερμηνεία ιδιαίτερη που μπορεί να έχουν καλλιτέχνες, αλλά και όλη η παραγωγή που γίνεται πάνω στα μουσικά όργανα, όλο αυτό το feel που βγάζει το περιβάλλον. Γιατί, να, και στο τραγούδι που ακολουθεί, ας πούμε, μία ιδέα διαφορετική και στο πώς μπορεί να γίνει και να ηχογραφηθεί και μία ερμηνεία ξεχωριστή από ένα κορίτσι από την Κωνσταντινούπολη μπορεί να αλλάξει σε ένα τραγούδι ολόκληρο το περιβάλλον του.

Holly Golightly από το άλμπουμ Look Like Trouble που κυκλοφόρησε στο τέλος του 25. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και μέσα από το Viber. Κόσμος Radio σε ένα search, στέλνεις τα μηνύματά σου και στην official σελίδα μας στα social media, ακολουθείς σε Facebook και Instagram. Ο κόσμος είναι δίπλα σου με τις μουσικές όλου του κόσμου όπου και αν βρίσκεσαι. Η Lila Downs με καινούριο άλμπουμ «Cambias mi mundo».

0: ενημέρωση σε τίτλους. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Στο ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400. Δεν είμαι εδώ για να σχολιάζω, αλλά για να διατηρώ την ενότητα, το σχόλιο του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το τουρκικό Κάζους Μπέλι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το χτυπήσουν σκληρά απόψε. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του Ορμού σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου που επικαλείται το ιρανικό δίκτυο Press TV. Παρετήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Κατερίνα Ανατοπούλου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής. Άστατος καιρός αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και Ανατολική Στερεά, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Brother, where are you, Oscar Brown Jr. Live ζωντανά, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Απόγευμα Τετάρτης είναι. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ. Road trip μουσικό. Στο μικρόφωνο στις μουσικές μέχρι τις 8. Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο. Brewcom με νέο άλμπουμ. Tears Won't Lie. Airteco.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου. Εκεί ακούς ζωντανά και on demand όλες τις εκπομπές και τα podcast.

Más que nada, Sergio Méndez και η Black Eyed Peas παρέα και στο σήμερα. Mal portada ο τίτλος του άλμπουμ αργεντινή και η Ισπανία Νάθη Πελούσο A Caballo. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber. Κάνεις ένα search, ψάχνεις τον κόσμο, Κόσμος Radio, και στο Messenger στέλνεις μηνύματα και καλείς το 210 60 66 429.

Καμπάγιο, Νάθη Πελούζο, έρευνα και δεν χρειάζεται έρευνες για να το ξέρουμε αυτό. Το έχουμε νιώσει νομίζω ότι το να κοιτάς τον ωκεανό αλλάζει τη συχνότητα των εγκεφαλικών κυμάτων και σε βάζει σε μια ήπια κατάσταση διαλογισμού. Δεν είναι χαλάρωση. Αυτό λέει η επιστήμη, ότι μπορεί να το κάνει η θάλασσα αυτό, να σε βοηθήσει, να σε ηρεμήσει, να σε κάνει να βρεθείς σε ηρεμία, στο σωστό σημείο. Οι ακρογιαλιές, τα δειλινά, θάλασσες. Η ζωή κοντά σε θάλασσα, η επίσκεψη στη θάλασσα συνδέεται με καλύτερη υγεία, ανεξάρτητα από τη χώρα ή το εισόδημα. Σε κάθε ευκαιρία κανείς πρέπει να βρίσκεται δίπλα στη φύση και δίπλα στο νερό. Οι πιο συχνές επισκέψεις σε μπλε χώρους, θάλασσα, λίμνες, ποτάμια συνδέονται με καλύτερο ύπνο, καλύτερη ψυχολογία. Και ο ύπνος, το πιο σημαντικό πράγμα για την υγεία, για το μυαλό, για την καρδιά, την ψυχή, για όλα.

LD. Και μέχρι να βρεθούμε σε ακρογιαλιές και δειλινά, θα δούμε την ΑΕΚΑ 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Bam Love. Θα το ακούσουμε live εδώ με Κάλλας παρέα. Αυτή θα είναι η βραδιά ακριβώς. ΑΕΤΗ και Γαλλία. 12 Ιουλίου Τεχνόπολη.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 7.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στη στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: ΝΑΙΚΑ, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

In the Stars, Rolling Stones με καινούριο άλμπουμ, Foreign Tongues ο τίτλος. Λίγο μετά τις 7, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλαούντια Μάτω λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό στη δεύτερη ώρα παρέα. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη φροντίδα του ήχου. Θα γιορτάσουμε τους Stones με έναν τρόπο, γιατί αύριο στο στούντιο Β της ΕΡΤ ο Μιχάλης Καμάκας, ο Μανώλης Φάμελος και ο Γιάννης Πετρίδης θα παρουσιάσουν το άλμπουμ λίγο πριν κυκλοφορήσει, το Foreign Tongues των Rolling Stones, και θα το ακούσουμε όλοι παρέα εδώ. Στις 6 ώρα το απόγευμα θα γίνει μια τέτοια γιορτή. Έχετε κερδίσει κάποιοι από εσάς διπλά εισιτήρια και θα σας δούμε εδώ στις 6 ώρα που θα γίνει αυτή η γιορτή και θα ακούσουμε παρέα το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones. Ο Mick Jagger πάντως παραδέχεται σε μια συνέντευξή του ότι κάποια στιγμή είχαν κάνει μια κοιλιά οι Rolling Stones, ότι έχασε το ενδιαφέρον του. Μετά από το Goat's Head Soup το 73 και την περίοδο του Black and Blue, η ποιότητα των Stones άρχισε να πέφτει, έχει πει ο Mick Jagger. Και είχε το... ήταν ειλικρινής, είπε ότι έφταιγε η επίρρεια των ναρκωτικών, της δόξας. Είπε ότι η δημιουργικότητά τους άρχισε να πέφτει με τη χρήση των ναρκωτικών, ιδιαίτερα το Keith Richards που είχε ξεφύγει τελείως. Είχαν μια αποχάβνωση από την τεράστια δημοτικότητα. Η έλλειψη οικονομικών προβλημάτων τους έκανε να μην επικεντρώνονται τόσο στη δημιουργική διαδικασία. Κάπως έγιναν πλαδαροί με όλα αυτά. Έπεσαν πολύ και το βλέπει και σε όλα αυτά που δημιούργησαν με τους Rolling Stones. Παρ' όλα αυτά, η μαγεία τους δεν χάθηκε ποτέ, είναι δημιουργική μέχρι σήμερα. Ακόμη και μέσα από άνευρους δίσκους υπήρχαν σπουδαία κομμάτια όπως το Angie, Memory Motel. Πολλά έχουν κάνει Stones. Εμείς θα κάνουμε μια στάση στο 2026 σε κάτι που διασκεύασαν με έναν τρόπο περίεργο. Ένα από τα ωραιότερα κομμάτια των Rolling Stones, νομίζω ότι είναι το peak των Stones, το Painted Black. Όλη η ενορχήστρωση, ο τρόπος ερμηνείας είναι μια σπουδαία στιγμή στη μουσική. Εμείς θα τα ακούσουμε από Genesis Owosu, Ghana, από την Ghana, Ghana και Αυστραλία. Στο σήμερα λοιπόν διασκευάζουμε το δικό τους τρόπο μοναδικό, ένα διαφορετικό Painted Black και ένα από τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών.

Έτσι λοιπόν, Γκάνα και Αυστραλία διασκευάζουν αυτό το Painted Black. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, rteco.gr, για να ακούτε διαδικτυακά όλες τις εκπομπές και τα podcast τον χρόνο που βολεύει, τον χρόνο που θέλεις εσύ. 2-10-66-66-429 το τηλέφωνο στο στούντιο και φυσικά οι σελίδες, οι official στα social media που ακολουθείς και παίρνεις και μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Όπως ακριβώς ειλικρινής ήταν ο Mick Jagger που είπε τους λόγους. Ποιοι είναι οι λόγοι που μπορεί να κάνουν μια μπάντα να χαλαρώσει, να είναι πιο πλαδαρή, να μην έχει τόση δημιουργικότητα μέσα από τα ναρκωτικά, τη φήμη, όλη αυτή την επιβεβαίωση που πήραν και τους έκανε να χάσουν για ένα μικρό διάστημα όλη τους δηλάμψη. Έτσι και Beth Hart παραδέχεται και θέλει δύναμη να το παραδεχτείς ότι τις φορές που άκουσε τους άλλους και δεν έκανε του κεφαλιού της και είπε και κάποιος έχει επιμείνει σε κάτι και έκανε στην άκρη εκείνη, βρήκε το δρόμο της καλύτερα μέσα στη μουσική και ότι πολλές φορές πρέπει όλοι να κάνουμε πίσω, να ακούμε τους άλλους, να μπορούμε να είμαστε ελαστικοί και να συνεργαζόμαστε. Αυτό έμαθε μέσα από τη συνεργασία, τις συνεργασίες της. Αλλά στο τραγούδι που ακολουθεί λέει ένα ψέμα. Λέει ότι love is a lie, Beth Hart, και το ερμηνεύει τόσο ειλικρινά που την πιστεύεις, αλλά είναι από τους ανθρώπους που έχουν γνωρίσει την πραγματική αγάπη. Έχει φοβερό σύντροφο που τη στήριξε πάρα πολύ στη ζωή της. Τον γνωρίσαμε και μας τον γνώρισε 10 φορές στη συναυλία, στην υπέροχη φανταστική συναυλία της που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, στο Θέατρο Λυκαβητού, πριν από λίγες μέρες.

Love is a lie, λοιπόν, από την Beth Hart, και σε μια συνέντευξή της λέει ότι της φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, ταράζεται κιόλας, συγχύζει όταν βλέπει ανθρώπους που την αντιμετωπίζουν ως κάτι θεϊκό, αγχώνονται, έχουν αντιδράσεις πολύ έντονες επειδή γνώρισαν την Beth Hart, την είδαν από κοντά. Της φαίνεται πάρα πολύ περίεργο και της δημιουργεί θέμα, δεν της αρέσει, δεν νιώθει καλά. Θα πρέπει, λέει, όλοι οι άνθρωποι να νιώθουν άνετα, να είμαστε χαλαροί. Δεν είμαι κάτι το σπουδαίο, το ιδιαίτερο. Ότι θα ήθελε με τους ανθρώπους που είναι fans της μουσικής της να μπορεί να μιλήσει ψύχρεμα, να γίνονται τα πράγματα ήρεμα. Ταράζει την Beth Hart, να το ξέρετε, αν αγχώνεστε όταν τη βλέπετε. Μαραούλ Μαλό, Forever and Ever. Ένας σπουδαίος μουσικός και πολύ ωραίος τύπος, έφυγε πολύ νωρίς.

από τον Ραούλ Μάλο, υπέροχος Ραούλ Μάλο, έφυγε στα 60 του πριν από ένα χρόνο, ένας χρόνος χωρίς τον Ραούλ Μάλο, που έφτιαξε τους Mavericks, που ό,τι έχει κάνει είναι πάρα πολύ ωραία στιγμή στη μουσική. Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε μέσα στη μουσική από το σπίτι του, από μικρό παιδί, και όλα τα στοιχεία αυτά από τη folk μουσική και τη Latin και την κουβανίζικη μουσική που κάπως τα ένωσε και έφτιαξε αυτό με το δικό του στυλ, τους Mavericks. Joe Cocker, Don't Let Me Be Misunderstood. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας και airteco.gr, ένα application και στο κινητό σου για να μπει στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Νόγκα Έρες. Τρίτη 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Η Νόγκα.

0: www.gazarte.gr.
1: Oh, sorry, I was enjoying too much.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
0: Κόσμος 93,6.

crecen las flores y todos los colores del arco.

Πορβενίρ, Σότο Μαγιόρ, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, 8 παρα 25 είναι, βραδάκι Τετάρτης έρχεται 8 Ιουλίου με υγρασία πολύ, με ζέστη πολύ. Κλάουδια Μάτωλα θα είναι εδώ για λίγο ακόμα σε ένα road trip μουσικό και ο Χρήστος Βουγιουκλάκης θα φροντίζει τον ήχο μας. Κουέτρι, ζέστη πολύ. Κλάουδια Μάτωλα θα είναι εδώ για λίγο ακόμα σε ένα road trip μουσικό και ο Χρήστος Βουγιουκλάκης θα φροντίζει τον ήχο μας. Κουέτρι, Μπέλιον και Λιμπού.

Οι μονοφώνικς, αγαπημένοι μονοφώνικς εδώ στην Ελλάδα, το έχουν πει ότι έχουν μεγάλο κοινό, μεγαλύτερο από την Αμερική στην Ελλάδα, οι μονοφώνικς. A Whiter Shade of Pale, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση το 2026, Mutiny After Midnight, ο τίτλος του άλμπουμ, που μόλις κυκλοφόρησε, Johnny Blue Skies.

Whiter Shade of Pale από Johnny Blue Skies. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Εκτέλεσε κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Το 72, εκεί θα πάμε στο 1972. 8 Ιουλίου έδειχνε το ημερολόγιο όταν ένα από τα υπέροχα τραγούδια του Bill Withers βλέπει το φως της κορυφής και γίνεται το νούμερο 1 για 3 εβδομάδες. Εμπνευσμένο από παιδική ηλικία, από μια φτωχή κοινότητα που οι άνθρωποι βοηθούσαν ο ένας τον άλλον, δάνειζαν πράγματα, μιλούσαν, μπορούσαν να ακούσουν τον άλλον, να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον, πράγματα που έχουν χαθεί τώρα, πράγματα που έρχονται να συμπληρώσουν τα AI, η τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομπότ στους ανθρώπους, γιατί έχουν αποξενωθεί τελείως. Το τραγούδι όμως που ακολουθεί μιλούσε για αυτή την όμορφη εποχή, στις κοινότητες όπου όλα μπορούσαν να τα μοιραστούν οι άνθρωποι, να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον, να στηρίξει ο ένας δίπλα στον άλλον. Μετά τη μετακόμιση του Bill Withers στο Los Angeles, ένιωσε έτσι μια νοσταλγία για αυτές τις γειτονιές και τους ανθρώπους που θα έκαναν αυτό το extra mile που λέμε για να σταθούν δίπλα στον άλλον. Lean on me, Bill Withers.

κορυφή 8 Ιουλίου σαν σήμερα και μέσα, όπως πολύ όμορφα τα λέει ο Μπολ Ουίδερς, όταν χρειάζεσαι ένα φίλο πρέπει να τηλεφωνείς, να ζητάς τη βοήθεια που θέλεις, την παρέα. Καμιά φορά οι φιλίες έτσι χάνονται επειδή κανείς δεν έχει το θάρρος να φέρει αυτό το τηλεφώνημα, να προτείνει πράγματα ή περιμένει κανείς από τους άλλους. Και έτσι κάπως χάνονται φιλίες σε ασυνονοησία. Οι Water Boys βάζουν τον ήχο τους για να πλαισιώσουν τον Knockin' on Heaven's Door του Bob Dylan. Με άρωμα Ιρλανδίας, σωστό άρωμα Ιρλανδίας.

Knocking on Heaven's Door από τους Waterboys. Μέχρι και ο ίδιος ο Dylan απορεί πως τα έχει γράψει όλα αυτά που έχει γράψει. Είναι φοβερό να βλέπεις καλλιτέχνες που δεν μπορούν να συνδεθούν με το state of mind που είχαν, με την πνευματική κατάσταση που έγραψαν όλα αυτά τα αριστουργήματα, και νιώθαν με έναν τρόπο ότι ήταν ένα κανάλι εξωτερικό, κάτι που δεν μπορούσαν να ελέγξουν ήδη. Φοβερό, έτσι, πως γίνεται αυτή η απόσταση από το έργο, από όλη αυτή την πνευματική ικανότητα, στο πως φτάνει κάτι να υλοποιείται και κανείς να αποστασιοποιείται από τη δημιουργία του. Έχει ενδιαφέρον αυτό, όπως και αυτό που έλεγε ο Έρμαν Έσε, ότι τα γερατιά υποτιμούνται μόνο όταν προσπαθούν να μιμηθούν τη νιώτη. Η πικρή στιγμή έρχεται όταν κάποιος μεγαλύτερος παίρνει προσωπικά τη φυσιολογική απόσταση από τους νέους. Απλή λογική, έτσι. Λέει ότι δεν συμπαθεί τη λατρεία της νεότητας ως κοινωνικό κίνημα, που η Αμερική το έχει και πολύ, και πως πρικισμένοι άνθρωποι είναι πότε γέροι, πότε νέοι. Δεν υπάρχει ηλικία σε αυτό. Δεν είναι μια κατηγορία. Ό,τι προσπαθεί να μιμηθεί τη νιώτη χάνει την έγκλη του. Αυτό λέει με λίγα λόγια Έρμαν Έσε.

Canto Andino από Hermanos Gutiérrez, Los Ojos del Condor, το καινούριο του άλμπουμ στο 2026, υπέροχο άλμπουμ, έχουν ένα πολύ ωραίο μουσικό περιβάλλον. Βραδάκι Τετάρτης έρχεται 8 Ιουλίου, καύσωνας θα έρθει μάλλον, δεν το γλιτώνουμε. Χρήστος Βουγιουκλάκης φορτίζει τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτολ ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, Towns Van Zandt για το τέλος, Dollar Bill Blues, Πέτρος Αδάμ, εδώ. Μένετε συντονισμένοι στον κόσμο, φιλιά.

0: σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Αρσακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Αρσακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, αίθριο στο Αρσακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, αίθριο στο Αρσακίου, εσμαζόγητος. more.com, artinfo.gr.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Τετάρτη 8 Ιουλίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Έξω σήμερα έχει ένα περίεργο καιρό, έχει συννεφιά. Πάει να βρέξει, δεν θα βρέξει, τουλάχιστον αυτό λέει για σήμερα. Αύριο λέει ότι θα βρέξει. Τώρα αύριο υπάρχει συναυλία βέβαια, έτσι. Αύριο μάλλον έχουμε πολλές συναυλίες. Μαχάρι να μην μας τα χαλάσει ο καιρός. Αλλά έχει μια υγρασία, έχει μια μουντάδα, έχει ένα πράγμα το οποίο δεν είναι για τις 8 Ιουλίου ο καιρός. Πάση περιπτώσει, εμείς εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα την ίδια ώρα. Είναι Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Χρήστος Βουγιουκλάκης απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Πω. Μπήκε και ο κόσμος μέσα. Βρε τι έγινε. Αποθυμένο το έχουμε αυτό το live, δεν έχει έρθει ακόμα. Μακάρι να έρθει. Μιλάμε για τη Σαντέ. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε. Όπως και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι υπάρχει, το βρίσκεται μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like, τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι. Δίνουμε προσκλήσεις. Καλό λοιπόν να μπαίνετε στα social media, κυρίως στα Reels. Και φυσικά καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και φυσικά σας απαντάμε. Πάμε μια βόλτα στην Αργεντινή. Βρε τι έκανε χθες η Αργεντινή. Sunday Glide, αυτή είναι η κερμές. Λέμε μερικές φορές για την μπάλα, αλλά τι κάνει η μπάλα. Χαμόγελα από τη μία και στεναχώρια στην άλλη. Αλλά όταν γίνεται μέσα 14 λεπτά, λες για όνομα του Θεού, τι μπορεί να κάνει η μπάλα.

Αυτή λοιπόν είναι η Κερμές. Βρεθήκαμε για λίγο μέχρι την Αργεντινή και όπως πολύ σωστά μου λέει και ο Χρήστος απέναντι, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, αλλά και αρκετοί από εσάς, ότι η Αργεντινή έπαιξε για 70 λεπτά, 78-79 λεπτά σαν Αργεντινή. Από το 79 μέχρι το 94 έπαιξε σαν Μέση και σαν παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και τελικά βλέπετε, δεν πάει να είναι ένα, δεν πάει να είναι δύο. Χθες το βλέπαμε παράλληλα και το παιχνίδι και μέσα από την ΕΡΤ και μέσα εδώ από το στούντιο του Κόσμος, όπως πάντα αυτές τις μέρες. Πάντα έχουμε εδώ τηλεοράσεις, οθόνες, διάφορα πράγματα. Είναι στούντιο, είναι ζωντανή έτσι κι αλλιώς η εκπομπή. Και πραγματικά εντυπωσιάζεις όταν βλέπεις τέτοιες μυθικές ανατροπές που δεν τις βλέπεις κάθε μέρα αφενός μέσα στο ποδόσφαιρο, δεν τις βλέπεις κάθε τέσσερα χρόνια στο παγκόσμιο ποδάθλημα, μάλλον στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η χαρά για πολλούς ήταν και λίγο παραπάνω, όσοι τουλάχιστον πιστεύουν την Αργεντινή. Φτάνω να μην τα λέμε στο Δημητριάδη, μόνο ο οποίος υποστηρίζει τη Γαλλία. Και φοβάται αυτόν τον διαιτητή από την Αργεντινή μεθαύριο. Να μην φοβάται. Άμα παίξει ο Μπαπέ και οι υπόλοιποι, να δούμε πού θα συναντήσουν την Αργεντινή.

Λέμε φίλες και φίλοι για τα live, λέμε για το αυριανό live το οποίο θα γίνει στο Λυκαβιτό με τον Robert Plant. Μου λέτε ότι χθες η Offspring ήταν εξαιρετική, πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλό το live, ίσως το πιο δυνατό live του καλοκαιριού στο release. Αυτό είναι πραγματικό, ήταν πάνω από 20.000 άνθρωποι, έπαιξαν εξαιρετικά οι Offspring, έδωσαν μια συναυλία με πολλή ενέργεια. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι όταν ανέβηκαν πάνω στην πλατεία νερού και άρχισαν να φωνάζουν μετά τις 10 το όνομα του συγκροτήματος και ξεκίνησαν να παίζουν το Come Out and Play, καταλαβαίνετε τι έγινε πάνω στην αρένα με ένα live πολύ μεγάλη ένταση, πολύ μεγάλη ενέργεια. Και η Bad Religion και η Hi-Vis από νωρίς ήταν μία από τις πιο δυνατές βραδιές, καθότι είχε ένα setlist το οποίο ήταν πάρα πολύ ζεστό και μάλιστα έπαιξε και μία διασκευή έπαιξαν οι Offspring και έχει ενδιαφέρον αυτό. Έπαιξαν και μία διασκευή της Taylor Swift μέσα σε όλο τους το πρόγραμμα. Έπαιξαν το Love Story της Taylor Swift. Έπαιξε το Crazy Train και το Paranoid του Ozzy, okay, μέχρι εκεί. Και είναι μία συγκλονιστική εικόνα, τουλάχιστον εγώ την είδα. Δεν ήμουν χθες στο live των Offspring, αλλά είδα πάρα πολλές φωτογραφίες και στα social media που έχουν σηκώσει ένα φαν σε αναπηρικό αμαξίδιο που σηκώθηκε πάνω από το κοινό με τη βοήθεια δεκάδων χεριών και όλα τα φλάς πραγματικά στράφηκαν σε αυτόν τον άνθρωπο με το αμαξίδιο για να πανηγυρίζει για την αγαπημένη του μπάντα. Είπαμε, οι φανς υπάρχουν σε όλο τον κόσμο ανεξάρτητα με το πώς είναι και σε τι κατάσταση βρίσκονται. Όπου και αν βρίσκονται υπάρχουν φανς και αυτό πάντα το καταλαβαίνουν τα συγκροτήματα, το ενστερνίζονται τα μεγάλα groups και πολύ περισσότερο ο ίδιος ο κόσμος. Οι fans είναι fans στις μπάντες, ό,τι και αν είναι, είτε έχουν 500 χιλιούς ανθρώπους είτε έχουν 100.000 ανθρώπους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πάμε να συναντήσουμε τους Da Pistols.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Χουλιέτα Βενέγκας και το Tiempos Dorados, Χουλιέτα Βενέγκας από το Μεξικό, βάζοντας αυτό που ονομάστηκε κάποτε indie pop rock, ισπανική indie pop rock. Και μάλιστα την Χουλιέτα Βενέγκας την είχε βοηθήσει πάρα πολύ στις αρχές της καριέρας. Φανταστείτε τώρα, εμείς εδώ πέρα στον κόσμο παίζαμε, θυμάμαι, το Μεβόη το 2004-2005 και αρκετές τέτοιες μελωδίες και έγινε γνωστή. Από την άλλη όμως το χέρι της πραγματικά και οι μελωδίες της ανέβηκαν λίγο παραπάνω όταν έκανε τη μεγάλη κίνηση και δούλεψε με τον Γκουστάβο Σανταολάγια. Θεωρώ ότι ο Γκουστάβο Σανταολάγια, πέραν των παχοφών, είναι ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες αυτή τη στιγμή στον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια, και είναι και εξαιρετικός κιθαρίστας, έτσι. Είναι καταγεγραμμένος μέσα στους 100 καλύτερους κιθαρίστες όλο τον κόσμο. Καλά ακούτε, ανεξάρτητα εάν ο Γκουστάβο Σανταολάγια εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι κυρίως στο Hollywood και ασχολείται κυρίως με κινηματογραφική μουσική. Από την άλλη όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει βοηθήσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες και πολύ περισσότερο από την αρχή της καριέρας τους, και ακόμα και οι ίδιοι Μπαχοφόντο όταν έκαναν προσωπικές δουλειές, και ο Σαντούγιο και αρκετοί άλλοι, έπαιρναν τον Γκουστάβο για να τους κάνει την παραγωγή, και εκείνος ποτέ δεν αρνήθηκε το παραμικρό. Αυτή είναι η Μαρή Φρός από τη Βραζιλία. Τι ωραίος ήχος. Βάζει μέχρι και το Deep House μέσα στην βραζιλιάνικη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Αυτή είναι λοιπόν η Thievery Corporation, η Hilton και Garza, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Θα τους υποδεχτούμε το Σάββατο στο Release Athens, Thievery Corporation, Wailers, Ballhouse, Balthas. Σάββατο 10 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, σίγουρα σε καλοκαιρινή, πολύχρωμη, με πολύ ρέγγε, με πολύ ηλεκτρόνικα, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, όλοι αυτές οι μουσικές εκφάνσεις παγκόσμιας μουσικής σκηνής που συναντούν φυσικά το legacy, την κληρονομιά του Bob Marley. Και βέβαια για τους Thievery ούτε κουβέντα ούτε λόγος. Όταν ξεκίνησα στη Washington εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90 από τον Rob Garza και τον Eric Hilton, σίγουρα δεν είχαν σκεφτεί, είχαμε μιλήσει πριν από χρόνια με τους Thievery και σκεφτόμουν ότι μου έλεγαν ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η αγάπη μας για την αφενός μεν για τη βραζιλιάνικη μουσική και από την DIY φιλοσοφία της punk σκηνής της πόλης, διότι εκείνη την εποχή η Washington ακόμα και σήμερα έχει μια ιδιαίτερα σκληροπυρηνική punk σκηνή, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις να πάει η μπάντα ακριβώς εκεί που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή μέχρι σήμερα, και να είναι ακέραιοι αν θέλετε και η καλλιτεχνική τους ανεξαιρετησία εδώ και 30 χρόνια, γιατί και ο Hilton και ο Garza κάνουν δικά τους πράγματα εδώ και χρόνια, αγγίζουν την ηλεκτρόνικα, παίζουν πιο σκοτεινά, πιο alternative, παίζουν μαζί, μπάντα βέβαια τη συζητάμε καν, από την jazz, την bossa, το hip hop, τα sitar, την ανατολική μουσική, τα πάντα δίνουν πραγματικά τα αρέστα τους όποτε ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν το Σάββατο στο Release Thievery Corporation ως headliners στην Πλατεία Νερού. Αύριο εδώ στην ΕΡΤ θα συναντηθούμε με τους ακροατές του Κόσμος και με τον Γιάννη Πετρίδη, τον Μιχάλη Καμάκα και τον Μανώλη Φάμελο να μιλήσουν για το Foreign Tongues, για το νέο άλμπουμ των Rolling Stones που κυκλοφορεί την Παρασκευή. Ούτως ή άλλως ξέρουμε καλά ότι οι Παρασκευές είναι πάντα οι μέρες με τις νέες κυκλοφορίες. Επίσημη λοιπόν νέα κυκλοφορία του άλμπουμ των Rolling Stones, το Foreign Tongues, και θα ακούσουμε πράγματα, θα μιλήσουμε όλοι για αυτό το άλμπουμ, για την νέα δισκογραφική δουλειά των Rolling Stones, όπου μέσα υπάρχουν και καλεσμένοι όπως κάνουν τα τελευταία χρόνια, και με τον Steve Winwood που είναι επιστήθιος φίλος έτσι κι αλλιώς, και με τον McCartney που ο McCartney ούτως ή άλλως επέστρεψε με νέο άλμπουμ, και με τον Robert Smith τον Cure έχει συνεργασία, και ο Chad Smith τον Red Hot Chili Peppers. Υπάρχουν δύο πολύ δυνατές διασκευές, δεν θα σας πω παραπάνω έτσι κι αλλιώς, όσοι είστε αύριο εδώ θα τα ακούσετε και θα δείτε. Μια κλασική 60's επιτυχία, completely rock and roll, και ένα κομμάτι το οποίο είναι completely hit για τους 20'άριδες και για τους 30'άριδες που έχουν μεγαλώσει με αυτό. Τα 14 τραγούδια είναι 4 παλιά, είναι κάποια pop και τα υπόλοιπα rock. Όλα όμως τα υπόλοιπα τα πούμε αύριο στο πρώτο όροφο για την παρουσίαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones. Εμείς πάμε να ακούσουμε τον Jealous Lover, που και οι ίδιοι συνεχίζουν να ροκάρουν. Keep rolling, keep rocking, still rolling and rocking μετά από 65 χρόνια. Jealous Lover.

Αυτό λοιπόν είναι το Jealous Lover. Αυτή είναι η Rolling Stones. Το δεύτερο single μετά το In The Stars που έχουν κυκλοφορήσει. Αύριο λοιπόν όσοι τυχεροί θα προλάβουν να έρθουν, έχουν ήδη πάρει προσκλήσεις. Κάνε μπει, γιατί είχαμε προσκλήσεις που δίναμε για τους διαγωνισμούς. Θα έχει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε από πρώτο χέρι το άλμπουμ, το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Και πολύ περισσότερο να δούμε κατά πόσο οι Rolling Stones είναι τόσο επίκαιροι όσο επίκαιρους τους ακούμε εμείς εδώ και 65 χρόνια, γιατί από το 64 μέχρι και σήμερα οι Rolling Stones βάζουν κάθε φορά μια διαφορετική πινελιά και μια διαφορετική προσέγγιση στο χώρο της μουσικής. Όλα αυτά όμως θα πούμε αύριο, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον όταν κάνουμε ακρόαση μια νέα δισκογραφική δουλειά και πολύ περισσότερο από ένα συγκρότημα το οποίο δεν έχει βγάλει ένα και δύο δίσκους. Είναι ένα συγκρότημα που αριθμεί μία από τις μεγαλύτερες δισκογραφίες, τουλάχιστον σε πωλήσεις ως best-selling albums στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη, κατ' επέκταση σε όλο τον κόσμο, να το πούμε έτσι, με world tours τα οποία έχουν γράψει εποχή, έχουν γεμίσει 1,5-2 εκατομμύρια κόσμο στην Copacabana, έχουν κάνει φοβερά πράγματα όταν είχαν παίξει και παραμονή πρωτοχρονιάς, είχαν αλλάξει εκεί το χρόνο. Έχουν κάνει συγκλονιστικά πράγματα οι Stones, είναι περίπτωτο να τα πούμε. Αλλά ακούγοντας λίγο αυτό το Jealous Lover, θα πάμε μέχρι τις 9 με ένα κομμάτι το οποίο έχει ακριβώς αυτό που λέμε The Safe Signs and Shape. Είναι από την Gladys Knight Mid Train Down Train to Georgia. Άμα το βάλουμε λίγο μπρος, λίγο πίσω, θα δείτε ότι είναι ακριβώς το ίδιο. The Same Size and Shape. Από το Sage of Soul, από το 73.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η συστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και λοιπόν και Quiet Rebellion, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο και αν μας κάνετε ακρόαση. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, τρέχουν συναυλίες, τρέχουν πράγματα, τρέχουν εκδηλώσεις. Μου λέτε για το αυριανό άλμπουμ της, για το άλμπουμ του των Rolling Stones. Έχουμε να πούμε ούτως ή άλλως πράγματα. Έχει ενδιαφέρον αυτό το άλμπουμ για πολλούς και για διαφόρους λόγους. Εγώ κρατάω ένα πράγμα μόνο που διάβαζα σε μια συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγες μέρες ένα από τα τρία μέλη των Stones, ο Ronnie Wood. Είχε δώσει μια συνέντευξη στην Canadian Press και λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το Foreign Tongues είναι ένα άλμπουμ το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι inspired από την περίοδο που η μπάντα βρέθηκε στα σόου στο Έλμο Κάμπο στο Τορόντο το 1977. Επί την ευκαιρία, αν αύριο, όσοι είμαστε αύριο, μπορεί ίσως αν τύχει να πούμε και ένα-δύο πράγματα γι' αυτό και τι ήταν το Έλμο Κάμπο στο Τορόντο, για ποιο λόγο ήταν ιδιαίτερο και για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να επηρέασε το συγκρότημα των Stones για να βγάλουν αυτή τη δισκογραφική δουλειά. Το ακούσουμε αύριο. Όσοι είστε τυχεροί και έχετε ήδη προσκλήσει τα χέρια σας, περιμένουμε αύριο να τα πούμε σε 6 ώρα το απόγευμα. Πάμε να συναντήσουμε τελικά τον Leon Bridges. Leon Bridges και Bad News.

Could you be love, λοιπόν. Αυτός είναι ο Χουάνες από την Κολομβία. Χθες η Κολομβία προσπάθησε. Χθες η Κολομβία έπαιξε ποδόσφαιρο, αλλά έπεσε μπρος στην Ελβετία. Και ξέρετε, όποια ομάδα φτάνει τελικά στα πέναλτι είναι και λίγο ρώσικη ρουλέτα. Ενώ είχε δείξει περγαμηνές φοβερές τις προηγούμενες μέρες και στα προηγούμενα παιχνίδια, ξέρετε, μία φορά να σου τύχει δεν θέλει και πολύ, και πολύ περισσότερο και στα πέναλτι. Μπορεί να πας ώρα και στιγμή η ομάδα τη μία να νομίζει ότι έχει κερδίσει και την άλλη να βρεθεί εκτός. Από το καινούριο άλμπουμ της Φατουμάτα.

Αυτή λοιπόν είναι η Φατούματα Ντιαρά από το τελευταίο της άλμπουμ, την τελευταία της δισκογραφική δουλειά. Χαιρετισμούς στην όμορφη Πάτρα, να είστε όλοι καλά που μας κάνει τα κρόαση, και στο φίλο του Θοδωρή που μας ακούει. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που μας ακούτε είτε από τους 93,6, είτε από την τηλεόρασή σας, είτε από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας που την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Τρεις από τις μεγαλύτερες φωνές που ανέδειξε ποτέ η μεξικάνικη μουσική σκηνή.

Σε με Ολβιδό Τραβέζ. Αυτή είναι η Λόλα Μπερτράν, η οποία ξεκινάει το κομμάτι, μπαίνει η Λούτσα Βίλα, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν εμφανίζεται, φίλες και φίλοι, η Αμάλια Μεντόζα, η λεγόμενη Λαταριάκουρη, όπως ήταν το παρατσούκλι της, νομίζω ότι ξεκαθαρίζει το τοπίο στο τραγούδι. Μεγαλύτερη από τις μεγαλύτερες φωνές και μία από τις μεγαλύτερες τοπιούς που ανέδειξε ποτέ η μεξικάνικη μεγάλη οθόνη, έτσι, αλλά και στη μουσική, γιατί ήταν η καλύτερη τραγουδίστρια μπολέρο και ραντσέρο, μπολερίστα ντε ραντσέρο, όπως την έλεγαν χαρακτηριστικά, στο Μέξικο. Ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη φωνή γυναίκα, η Αμάλια Μεντόζα. Ελαστρές ονόρας λοιπόν από τα παλιά, από το παρελθόν. Εμείς σήμερα πάμε να συναντήσουμε, να έρθουμε στο σήμερα, να συναντήσουμε τον Έλτον Τζον. Περιμένουμε και νέο άλμπουμ από τον Έλτον Τζον, από τον Άντριου Βάτσα σε παραγωγή. Έλτον Τζον που διάβαζα, και αυτό έχει ενδιαφέρον και είναι ωραίο, ενώ ο ίδιος θεωρητικά έχει τελειώσει τα tour, έχει τελειώσει τα live, περιμένει ούτε λίγο ούτε πολύ να τελειώσει και λίγο το Μουντιάλ. Και θα σας πω το λόγο, διότι ανακοίνωσε ότι θα δώσει, παρόλο που έκανε ο Έλτον Τζον το tribute και έκανε και το μεγάλο tour και βγήκε και το documentary, όπου θεωρητικά έχει τελειώσει ο Έλτον Τζον με τις συναυλίες, έχει πει ότι έχω σταματήσει να τραγουδάω και να βγαίνω σε τουρνέ, θα δώσει παρόλα αυτά τρία live στο Azteca, στο Mexico City. Περιμένει προφανώς να τελειώσουν οι αγώνες του Μουντιάλ και να βγάλει την προπόληση στις 16 Ιουλίου για τρία live στο Azteca. Είναι τρία live που χρώσταγε στο Μεξικό από τον καιρό της πανδημίας. Είναι τρία live που δεν πρόλαβε να τα ολοκληρώσει μέχρι που βγήκε το documentary, το λεγόμενο Yellow Brick Road Farewell Tour. Και ο λόγος που θα πάει να τραγουδήσει στο Μεξικό, εγώ τουλάχιστον αυτό το ήξερα που παρακολουθώ και πολλά χρόνια και τον Έλτον Τζον και τις συναυλίες του και διάφορα, είπε ότι αγαπάω τόσο πολύ αυτή την πόλη και τόσο πολύ αυτή τη χώρα, που το να μην πάω να τραγουδήσω στο Μεξικό θα είναι για μένα καταστροφικό. Οπότε θα εμφανιστώ τρεις φορές. Τώρα θα δώσω τρία live στο Azteca, καταλαβαίνετε. Το Azteca παίρνει 100.000 ανθρώπους. Α, πάει για τρία live ο Έλτον Τζον, μιλάμε για 300.000 εισιτήρια. Και αν βγει επάνω στη σκηνή, αν τραγουδάει όλες τις παλιές επιτυχίες και το Never Too Late.

Never too late. Αυτή είναι η Brady Carlile εδώ παρέα με τον Elton John από το μέχρι σήμερα τελευταίο του άλμπουμ, γιατί περιμένουμε μέσα στο 2026 νέο άλμπουμ και νέα δισκογραφική δουλειά από τον Elton John, αυτή τη φορά με τραγούδια που έχει γράψει ο Bernie Taupin, με τον Andrew Watts στην παραγωγή και με την Brady Carlile. Δεν ξέρω και δεν νομίζω, δεν πιστεύω, αν και ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί με τον Elton John, αλλά δεν νομίζω, δεν ξέρω εάν η Brady Carlile θα συνεργαστεί αυτή τη στιγμή στο καινούριο άλμπουμ του Elton John. Η ίδια πάντως κάνει μια εξαιρετική πορεία, τουλάχιστον τους τελευταίους 6-7 μήνες, έχοντας κάνει και 4 sold out στο Garden, στο Madison Square Garden, εκεί που παντρεύτηκε προχθές η Taylor Swift. Εκεί που προχθές ο Paul McCartney ανέβηκε και τραγούδησε. Και τραγούδησε Beatles, φίλες και φίλοι, και είχε όχι απλά ενδιαφέρον, της χάρισε ένα τραγούδι που εγώ τουλάχιστον δεν θα περίμενα. Παρόλα αυτά λέγεται, γιατί δεν έχει βγει γενικά υλικό, ότι ερμήνευσε στο γάμο της Taylor Swift ο Paul McCartney το I Want to Hold Your Hand ως wedding song. Εμείς πάμε μέχρι τις 9:30 με τον Reverend Al Green. Ο Al Green έβγαλε 4 τραγούδια μέσα στο 2026, συν το τραγούδι με τη Ράι, το Henry που έχουμε ακούσει, αλλά εδώ διασκευάζει το 2026 Bee Gees. To Love Somebody μέχρι τις 9:30 και επιστρέφουμε.

Never forget, αυτός είναι ο David Hildago. Και David Hildago τον έχουμε γνωρίσει όλοι φυσικά με το συγκρότημα των Los Lobos, αλλά και ο ίδιος με εξαιρετική προσωπική καριέρα. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία. Wolf and Alice.

I Shot the Sheriff. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Bob Marley τότε με τους Wailers το 73, εδώ με την φωνή και με την reggae και λίγο περισσότερο dub μελωδία των UB40. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Αυτός είναι ο Zach Top και το καινούριο του άλμπουμ.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπί Δούκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία. Σας αφήνω με White Clips Sun και Stayin' Alive να διασκευάζει Bee Gees από το Rhythms Del Mundo από το 2010. Μουσικές από τη Ρούμπιν Σταγουράκη μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Ραντεβού αύριο το απόγευμα μετά τις 6. Όχι, δεν ξεκινάω στις εκπομπές της Κλαούντια. Θα είμαστε εδώ για το άλμπουμ Rolling Stones 8 η ώρα κανονικά, εδώ στον αέρα. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε απόψε. Bye bye.

0: 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Τη μουσική επιλέγει η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
1: People will it take to survive behind my eyes.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 χρόνια στον αέρα». Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
8: Cosmos 93.6.
9: Cosmos 93.6.
10: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stiefvermögens.
9: La Casa della Costanza.
8: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Μια νουβέλ εκδοχή αυτού που όλοι ξέρουμε, ότι οι άνθρωποι είναι παράξενοι, εδώ και στα γαλλικά. Ο Φιλόνικο υπογράφει όλη τη διάθεση και τη διασκευή, και με αυτό θα σας καλωσορίσω και εγώ στον οίκο μας, στις ανοχές μας, στα τραγούδια μας και κυρίως στις διαδρομές που κρύβουν το τραγούδι.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο ανοιχτό. Και ο Ιμπραήμ Μαλούφ τι άλλο μπορεί να κάνει εκτός από το να παίζει υπέροχες μουσικές και να φέρνει και το φως. Bring the light είναι το κομμάτι που μόλις έφτιαξε.

Buenos Aires, η Onda Vaga είναι πάντα μαζί μας και φτιάχνουν ένα μάγμα elemental στο οποίο και κρύβεται αυτό εδώ το Ταταράλι. 2013 το ηχογραφούν.

έρχεται να αναμετρηθεί με τον Axl Rose και ανάμεσά τους η Myra Vega, ένα σι έτσι παλάντε που φτιάξανε μαζί πίσω στο 2007. Ηχογραφούσαν στο Brooklyn.

Ιαν Παρανόια, δηλαδή η Αμπάρο Σάντσες, στη Βαρκελόνη, ακριβώς στο ίδιο μονοπάτι, συναντά τις μουσικές της και εδώ το κομμάτι Ντερε Πρινσίπιο Αφίν.

Προς Ισπανία θα πορευτούμε, στην Panchita Records θα βρεθούμε. Εδώ οι Roof Bandits, εδώ και το Cummings τους. Όσο για το Soul Adventures, βάζουν

Στη Γαλλία θα βρεθούμε με την Big Joanna, η οποία εμπνέεται από την Αιθιοπία και φτιάχνει αυτό το άλμπουμ με τίτλο Αιθιόπικα. Η Big Joanna που ηχογραφεί στη Maula Records και το άλμπουμ μόλις την κυκλοφόρησε.

Victor and Malkoons στη Γερμανία εμπνέονται σίγουρα από κάπου αλλού και ηχογράφησαν μόλις το άλμπουμ τους, το καινούριο άλμπουμ τους. Γιόλεκ είναι ο τίτλος του άλμπουμ αλλά και του κομματιού.

0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
2: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: cosmosradio.gr.
5: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Ο Benjamin Clementine γράφει μόνος τα τραγούδια του και μέσα από εκεί εκφράζεται. Pizza Mind είναι το καινούριο σιγκλάκι του.

Ο Τσιάρα Βέλο μας περιμένει στην Ιταλία με ένα quattro passi, το άλμπουμ του δηλαδή, αλλά και το Marco Benevento, το κομμάτι που μόλις έφτιαξε.

Σαντανόσκι στέλνει γράμμα στο Ντεβέντρα Μπάνχαρτ προκειμένου να πετύχει την ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού. You are the one, είναι το κομμάτι.

Κάρι-κάρι πάλι ηχογραφούν στην Αυστρία αυτές τις ωραίες μουσικές τους. Μπέλο Οριζόντε είναι το κομμάτι που θα έφτιαξαν πριν από 2 χρόνια.

Οι Γερμάνο Σκοτιέρες μπορεί να έχουν ταξιδέψει πολύ μακριά το σπίτι τους, αλλά τις μουσικές που φέρνουν από εκεί δεν τις εγκαταλείπουν. You είναι το κομμάτι στο οποίο συμμετέχουν.

κομμάτι το έχουν συναντήσει σε πολλές εκτελέσεις. Εδώ μια ακριβή. Η Orchestra Harlow presenta Ισμαήλ Μιράντα και το Crazy in the Grass αλλιώς.

περί ευγένειας ο λόγος, ο σημαντικός λόγος, αλλά και το κομμάτι Politely. Και ο Τόνι Άλεν βάζει το φινάλε στον Νίκο που άντεξε για 2 ώρες στον κόσμο σας. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο Αντοχής αυτού του κόσμου. Γεια και χαρά.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι